Don't go, don't go. It's early, but it's gonna be late.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος.
1: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Ακούτε Κόσμος. Ακούτε Κόσμος.

103,6.

Τις μουσικές διαλέγει ο Κώστας Μιλωνάς.

0: 93,6.
1: Το Higgs σας προσκαλεί στο μοναδικό συνέδριο για την κοινωνία των πολιτών. Το Φιλανθρωπία 2.0 επιστρέφει στις 21 και 22 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Δύο ημέρες γεμάτες ιδέες, συνεργασίες και ουσιαστικό διάλογο με διακεκριμένους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μάθετε περισσότερα και δηλώστε συμμετοχή στο higgs3.org ή στο 211-411-6300. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Τρίτη, είναι 19 Μαΐου και είναι 6 λεπτά μετά τις 6. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Κόσμος 93,6 μαζί αυτές τις δύο πολύ πρωινές ώρες όπως κάθε μέρα. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές Λιάννα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Για πάμε.

Amy Winehouse, Me and Mr. Jones. Είναι ήδη 10 λεπτά μετά τις 6. Να δούμε και τον καιρό όπως κάνουμε έτσι στην αρχή της εκπομπής, να ξέρουμε τι θα περιμένουμε σήμερα. Άστατος λέει ο καιρός σε όλη τη χώρα, βροχές, καταιγίδες. Λίγο πιο αναλυτικά, Δυτική Μακεδονία και σε τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας αναμένονται νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα δώσουν βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές της Κεντρικής και Βόρειας χώρας, στην Εύβοια και σε περιοχές της Ανατολικής Στερεάς, θα έχουμε βροχές και καταιγίδες, αλλά μετά το μεσημέρι. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά έντονα κυρίως στη Θεσσαλία και στη Μακεδονία. Θερμοκρασίες στη Δυτική Μακεδονία σήμερα θα φτάσει μέχρι 19 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη μέχρι 27, στη Θεσσαλία μέχρι 27 βαθμούς, στην Ήπειρο μέχρι 23, στην Κρήτη μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία σήμερα. Τώρα πάμε για τη Θεσσαλονίκη. Στην πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένεται άστατος καιρός με βροχές και σποραδικές καταιγίδες από τις μεσημεριανές ώρες και έπειτα. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 24 βαθμούς εκεί. Στην Αττική και εδώ αναμένονται λίγες νεφώσεις. Μπορεί να έχουμε κάποιες βροχές μετά τις μεσημεριανές ώρες. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει 26 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή είναι στους 16 με 17, αναλόγως σε ποιο μέρος της Αττικής κινείστε. Αν είστε στο κέντρο, αν είστε λίγο πιο βόρεια. Γενικότερα, ο καιρός θα είναι ανοιξιάτικος μέσα στο Μάιο, που σημαίνει θα έχουμε αρκετό ήλιο, αλλά θα έχουμε και τοπικές μπόρες. Και η θερμοκρασία το Σαββατοκύριακο θα υποχωρήσει λίγο, θα πάει το πολύ πολύ μέχρι 25 βαθμούς, αλλά αυτό το Σαββατοκύριακο. Προς το παρόν κρατήστε ότι σήμερα και αύριο θα είναι βροχερός ο καιρός και στην Αττική, αλλά γενικότερα και σε όλη τη χώρα. Από το ημερολόγιο της ημέρας, μια πολύ αγαπημένη του ελληνικού κοινού, έτσι το λένε όταν έχει έρθει πολλές φορές και έχει γεμίσει τους χώρους όπου εμφανίζεται, για γενέθλια η Έμα Σάπλιν. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1974, είναι υψήφωνος, είναι συνθέτης, παραγωγός, εικαστικός καλλιτέχνης, και την έχουμε αγαπήσει με αυτό εδώ το τραγούδι, Σπέντελε Στέλε. Καλημέρα.

Ψάχνοντας εκεί στο ημερολόγιο της ημέρας αυτά τα περίεργα που συμβαίνουν σαν σήμερα, διάβασα ότι σαν σήμερα το 1780 έγινε ένα αξίγητο, λέει, φαινόμενο στη Νέα Αγγλία του Καναδά, το England. Εκεί λοιπόν το 1880, 19 Μαΐου σαν σήμερα, έγινε καθολικό σκοτάδι από το μεσημέρι σε όλη την επαρχία και στον Ανατολικό Καναδά. Κυρίως στις 2 ώρες το μεσημέρι ξεκίνησε από τις 10 το πρωί το απόλυτο σκοτάδι και σιγά σιγά μέχρι τις 2 το μεσημέρι ήταν απόλυτη η σκότηση, τόσο καθολική, λέει, που οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να διαβάσουν ούτε δίπλα στο παράθυρο, χρειαζόταν να ανάψουν κεριά, αλλά και η συμπεριφορά της φύσης ταυτόχρονα ήταν κάπως περίεργη. Καταλαβαίνετε τώρα τι έγινε εκείνη την εποχή. Ξαφνικά μέρα μεσημέρι έγινε απόλυτη σκότηση, τα πουλιά σταμάτησαν να κελαϊδούν, κρύφτηκαν, οι κόκορες άρχισαν να λαλούν λες και είναι ξημερώματα, τα ζώα της φάρμας επέστρεφαν στους στάβλους γιατί νόμιζαν ότι είχε νυχτώσει. Ήταν γνωστό, έχει γίνει γνωστό ως η μαύρη μέρα του 1780, New England's Dark Day. Τότε θεωρήσαν ότι ήταν ένα ανεξήγητο φαινόμενο, πανικοβληθήκαν οι κάτοικοι, πίστεψαν ότι ήρθε το τέλος του κόσμου, αλλά τελικά εξηγήθηκε αυτό το φαινόμενο, προκλήθηκε από ένα συνδυασμό, λέει, πυκνού καπνού, γιατί είχαν κάποιες πυρκαγιές εκεί στο στον Καναδά, είχαν και συννεφιά, είχαν και ομίχλη και όλο αυτό σε συνδυασμό κατέληξε να γίνει το σκοτάδι, το οποίο όμως πανικόβαλε όλο τον κόσμο εκείνη την εποχή το 1780. Και από το ημερολόγιο της ημέρας το επόμενο τραγούδι, γιατί σαν σήμερα το 1960 η Μελίνα Μερκούρη μοιράζεται με την Ζαν Μωρό το βραβείο καλύτερης γυναικείας ερμηνείας στο Φεστιβάλ Κανών. Η Ζαν Μωρό ήταν για την ταινία Μοντεράτο Κατάμπιλε και η Μελίνα Μερκούρη για το Ποτέ την Κυριακή.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Δέκατο έβδομο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc for Dance Festival. 15 έως 25 Μαΐου. Ο χορός δεν αποφεύγει τη ρήξη, την κάνει πέρασμα. Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας. Σύγχρονο θέατρο και online. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες arcfordancefestival.gr. Το Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc for Dance Festival υλοποιείται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Αττική 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.

1978, 19 Μαΐου, σαν σήμερα κυκλοφορεί το Sultans of Swing. Οι Dire Straits είχαν ηχογραφήσει αυτό το πρώτο. 1978, 19 Μαΐου, σαν σήμερα κυκλοφορεί το Sultans of Swing. Οι Dire Straits είχαν

jazz band, από ό,τι έχει πει. Και όταν τελείωσαν αυτή, ας πούμε, συναυλία τους, το κοινό τότε υπήρχαν, λέει, ελάχιστοι μεθυσμένοι στο κοινό. Στο τέλος λοιπόν της βραδιάς ο τραγουδιστής της μπάντας ανακοίνωσε με στόμφο «Good night, thank you, we are the Sultans of Swing». Και αυτή η ειρωνία ενέπνευσε τον Knopfler να γράψει αυτό το τραγούδι που έγινε βέβαια αργότερα τεράστια επιτυχία. Καλημέρα και πάλι, έχουμε μπει στο δεύτερο ημίωρο, 36 λεπτά μετά τις 6, πάντα εδώ στο Κόσμος 93,6. Να πω τους τρόπους επικοινωνίας, αν και έχετε ξεκινήσει από νωρίς να στέλνετε μηνύματα. Για σας που δεν το ξέρετε, έχουμε Viber. Δεν χρειάζεται να γράψετε κάποιον τηλεφωνικό αριθμό, θα γράψετε μόνο Κόσμος Radio, θα ανοίξει σελίδα και θα στείλετε το μήνυμά σας. Μπορείτε να το κάνετε βέβαια αν θέλετε στείλετε μήνυμα, μπορείτε να στείλετε και στα social media και στο Instagram και στο Facebook. Έχουμε και τηλέφωνο 210-6066-429. Εδώ μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάνα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου, μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου.

τύχη αν ήταν αγαπημένοι του ελληνικού κοινού. Βάγια Κοντίος, έχουν έρθει και αυτοί πολλές φορές στη χώρα μας. Pauvre Diable. Διαβάζω ότι έχουν ξεκινήσει εργασίες εκεί πέρα στον Ευαγγελισμό και στο Κολωνάκι για να βάψουν τις θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης. Ξέρετε που η διαγράμμιση που γίνεται με μπλε χρώμα για τις θέσεις κατοίκων και στις θέσεις επισκεπτών είναι λευκό το χρώμα, γιατί όντως χρειάζεται αυτό. Το χρώμα φεύγει και αν έρχεσαι για να παρκάρεις και δεν ξέρεις και την περιοχή, δεν υπάρχει περίπτωση να το δεις αν έχει έτσι ξεθοριάσει. Το ξαναβάφουν λοιπόν από πάνω. Αυτό τώρα μου θύμισε να σας πω για αυτή την ιστορία που βλέπω, που εξελίσσεται σε θέσεις πάρκινγκ που, σε περιοχές που δεν έχουν ελεγχόμενη στάθμευση. Τώρα αυτό είναι μια άλλη ιστορία, γιατί έχει ελεγχόμενη στάθμευση ας πούμε η πλατεία Μαβίλη και δεν έχει το Κουκάκι, δεν το καταλαβαίνω. Αλλά τέλος πάντων σε περιοχές όπως ας πούμε το Παγκράτη ή το Κουκάκι που δεν έχουν ελεγχόμενη στάθμευση, αλλά έχουν τεράστιο θέμα με τις θέσεις που για να παρκάρουν, υπάρχουν κάποιοι έξυπνοι οι οποίοι παίρνουν ένα κουτί μπογιά μπλε και αρχίζουν και βάφουν μπροστά από το σπίτι τους ένα τετράγωνο και αποφασίζουν από μόνοι τους ότι θα κάνουν έτσι ένα χώρο ελεγχόμενη στάθμευσης αμέσως έξω από την πολυκατοικία τους, χωρίς όμως να γίνεται πουθενά άλλου στην περιοχή, χωρίς να είναι δηλαδή από το Δήμο Αθηναίων, έτσι γιατί το αποφάσισαν. Και σου λέει ο άλλος που έρχεται, γιατί δεν ξέρει και την περιοχή, δεν ξέρει αν όντως έχει ή όχι ελεγχόμενη στάθμευση, βλέπει το μπλε κάτω στο χρώμα στην άσφαλτο και σου λέει να μην παρκάρω εδώ, το οποίο όμως το έχει κάνει ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος ή του ακινήτου για να μπορεί να βρει θέσεις πάρκινγκ. Αυτά που πολλές φορές εφευρίσκουν διάφοροι για να βάζουν καρέκλες, παλιά βάζουν κάτι κόνους, βάζουν εμπόδια, βάζουν το μηχανάκι τους για να κρατήσουν τη θέση πάρκινγκ. Τώρα έχουν βρει κάτι καινούριο, αρχίζουν και βάφουν την άσφαλτο. Ήθελα να το πω αυτό γιατί το έχω παρατηρήσει σε αρκετές περιοχές. Σαν σήμερα 1973, Stevie Wonder στην κορυφή του Billboard με το You Are The Sunshine Of My Life.

πριν για αυτή την κατάσταση από διάφορους επιτίδιους που έξυπνους εντός εισαγωγικών προσπαθούν να εξασφαλίσουν μια θέση για να παρκάρουν το αυτοκίνητό τους με διάφορα μέσα. Μόλις μου διηγήθηκε η Παναγιώτα Χρονοπούλου μια περίφημη ιστορία που της έτυχε χθες αντίστοιχα. Είχε κατέβει στο Κορυδαλό για μια υπόθεσή της και βλέπει μια θέση πάρκινγκ όπου κάτω έχει μια διαγράμμιση σε κίτρινο χρώμα και ένα σήμα αμαία στην άσφαλτο. Πουθενά όμως δεν υπήρχε ούτε ταμπέλα ούτε τίποτα άλλο που να αποδηλώνει ότι εκεί πέρα είναι μια θέση αναπήρου και δεν μπορείς να παρκάρεις. Γιατί ξέρετε, πάντα ο Δήμος βάζει και μια ταμπέλα και συνήθως γράφει και το αριθμό κυκλοφορίας του αυτοκινήτου για να ξέρεις ότι αυτό το αυτοκίνητο πρέπει να παρκάρει εκεί. Τέλος πάντων, παρκάρει εκεί, τελειώνει τη δουλειά της και στην επιστροφή ένας κύριος, προφανώς αυτός που είχε κάνει και τη διαγράμμιση, έχει καλέσει την τροχέα. Η τροχέα είναι πάνω από το αυτοκίνητό της, πλησιάζει, τους λέει τι ακριβώς. Θέλετε, λέει, ξέρετε, μας πήρε ο κύριος, λέει, πείτε μου, λέει, είναι εδώ θέση αναπήρου, γιατί δεν βλέπω καμία σήμανση. Λέει, ένα λεπτό να κοιτάξω στο σύστημα. Κοιτάζουν στο σύστημα οι άνθρωποι της τροχέας, λένε, ναι, έχετε δίκιο, δεν υπάρχει καμία καταχώρηση ότι σε αυτή την περιοχή, σε αυτό το δρόμο, έχουμε κάποια θέση αναπήρου κατοχυρωμένη ή σε κάποιο αυτοκίνητο. Και τους λέει ότι παρακαλώ πολύ, ειδοποιήστε να σβήσουν και από την άσφαλτο την διαγράμμιση και να ξέρετε ότι σε αυτή την εδώ τη θέση, εγώ όποτε έρχομαι σε αυτή την περιοχή, γιατί έχω κάποιες δουλειές, θα παρκάρω, διότι είναι παράνομο αυτό που έχει γίνει. Και είναι αυτό που λέγαμε πριν, ότι οι διάφοροι, αν δεν ξέρω πού μπορείς να το καταγγείλεις αυτό τώρα, παρεμπιπτόντως, μια και μου το είπε η Παναγιώτα, που μπορείς να απευθυνθείς και να πεις ότι ξέρετε κάτι, σε αυτή την περιοχή κάποιος έχει κάνει αυτό το πράγμα, σας παρακαλώ ελάτε να σβήσετε τη διαγράμμιση τουλάχιστον από την άσφαλτο. White Town, Your Woman, 53 λεπτά μετά τις 6. Βρε τι σκαρφιζόμαστε εμείς οι Ελλήνες.

0: 93,6.
1: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
2: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
3: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Έβλεπα πρόσφατα μια συνέντευξη του Πολ Μακάρνεϊ. Ξέρετε, γιατί έχει και κυκλοφορήσει καινούργια τραγούδια και δίνει συνεντεύξεις. Του λέει λοιπόν ο άνθρωπος που του έπαιρνε συνέντευξη, ο δημοσιογράφος, έχεις γράψει τόσα τραγούδια για τους Beatles. Yesterday, Hey Jude, Let It Be, Can't Buy Me Love. Και πετάγεται ο Μακάρνεϊ και του λέει και το Penny Lane, μην ξεχάσεις. Καλημέρα και πάλι, είναι 7 και 5. Είστε συντονισμένοι στο Κόσμος 93,6. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 8. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάννα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Τρίτη σήμερα, 19 Μαΐου, με καλό καιρό στην Αθήνα, τουλάχιστον το πρωί, γιατί λέει από το μεσημέρι ενδεχομένως να έχουμε κάποιες βροχές. Σίγουρα θα έχουμε βροχές τις επόμενες μέρες και αύριο Τετάρτη και Πέμπτη και Παρασκευή. Δίνει βροχοπτώσεις στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη το ίδιο. Γενικά σε όλη τη χώρα θα έχουμε σταδιακά, έτσι θα περνάει από διάφορες περιοχές, βροχές και καταιγίδες. Υπενθυμίζω για την επικοινωνία μας στο Viber, τα social media και το τηλέφωνο 210 60 66 429. Καλημέρα και πάλι.

Πάμε να δούμε λίγο και τα πρωτοσέλιδες εφημερίδες σήμερα. Απογευματινή. Ποιοι απαλλάσσονται από επιστροφές έως 30.000 ευρώ. Σβήνουν τις οφειλές και δίνουν δώρους 150.000 συνταξιούχους. Στον Ελεύθερο Τύπο, 3.047 προσλήψεις στο δημόσιο, 25 προκηρύξεις για μόνιμους και εποχικούς. Αναγεννήθηκε από τις φετινές βροχές το υπόγειο ποτάμι στο Φαλακρό Δράμας, που είχε στεγνώσει από το 2024, επίσης στον Ελεύθερο Τύπο. Εφημερίδα των Συντακτών, η ανακοίνωση του νέου κόμματος Τσίπρα στις 26 Μαΐου οδηγεί σε δύσκολες εξισώσεις στην αριστερά. Καθημερινή, στον αέρα επενδύσεις 4 δις, επιχειρηματικά σχέδια εκτός χρηματοδότησης του Ταμείου Ανάκαμψης και γιατί ήρθαν και φέτος οι μέδουσες. Τοπικό λέει πληθυσμό έχουν δημιουργήσει καφέ και μόβ μέδουσες στο βόρειο Βοϊκό Κόλπο που βρήκαν κατάλληλες συνθήκες. Στα νέα, σύνταξη χειρίας, κανένα ενδεχόμενο περικοπής και επίσης στα νέα επιστρέφουν στη βάση τους F-16 και Patriot, λήξη συναγερμού. Και τέλος την αυτεμπορική, επενδυτικός πυρετός και αγκάθια, έρχεται ομόλογο 300 εκατομμύρια της Lambda Development. Στα γενέθλια της ημέρας, σήμερα έχει γενέθλια μία μούσα της pop κουλτούρας, μία γυναίκα που έχει επηρεάσει πλήθος σύγχρονων καλλιτεχνών, Beyoncé, Rihanna, Lady Gaga. Σήμερα λοιπόν γίνεται 78 ετών η Grace Jones.

Διάβασα μία έρευνα που δημοσίευσε η εφημερίδα The Guardian. Είναι μία διεθνής μελέτη. Αφορά την παγκόσμια αύξηση της παχυσαρκίας, η οποία λέει ίσως να αρχίσει να επιβραδύνεται τα τελευταία χρόνια ή ακόμα και να αντιστρέφεται. Είναι μια έρευνα που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Nature και παρότι λέει η παχυσαρκία αυξήθηκε σχεδόν παντού τις τελευταίες δεκαετίες, σε ορισμένες χώρες, κυρίως χώρες υψηλού εισοδήματος, η ρυθμή αύξησης φαίνεται να σταθεροποιούται. Στην Αμερική, ας πούμε, και στο Ηνωμένο Βασίλειο, η άνοδος στους ενήλικες έχει επιβραδυνθεί, ενώ σε χώρες όπως η Γαλλία, η Γερμανία και η Ιαπωνία παρατηρούνται ακόμα και μικρές μειώσεις σε ορισμένες ηλικιακές ομάδες. Στα παιδιά κυρίως η σταθεροποίηση έχει αρχίσει και εμφανίζεται πολλά χρόνια πριν, στη Δανία ας πούμε ήδη από τη δεκαετία του 90. Γκούγκλαρα να δω λοιπόν τι γίνεται με τη χώρα μας βάσει με αυτών των στοιχείων που διάβασα. Λοιπόν, βάσει στα επίσημα στοιχεία του Παγκόσμιου Παρατηρητηρίου Παχυσαρκίας και του ΠΟΗ, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, η εικόνα της Ελλάδος διαφοροποιείται σημαντικά από τις υπόλοιπες δυτικές χώρες. Δηλαδή, πιο αναλυτικά, έχουμε από τα υψηλότερα ποσοστά στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα περίπου 6 στους 10 ενήλικες είναι υπέρβαροι ή παχύσαρκοι. Είμαστε στις πρώτες θέσεις της Ευρώπης σε αυτή την κατάταξη και αντίθετα με τις πλούσιες χώρες της μελέτης, όπου εκεί πέρα, όπως διάβασα πριν, η παιδική παχυσαρκία σταθεροποιήθηκε πολλά χρόνια πριν, η Ελλάδα καταγράφει από τα υψηλότερα ποσοστά παιδικής παχυσαρκίας στην Ευρώπη. Στις ηλικίες 10 έως 12 ετών το ποσοστό των υπέρβαρων ή παχύσαρκων παιδιών αγγίζει, για ακούστε το ποσοστό, το 41%. Πολύ από καρδιωτικά νομίζω τα μηνύματα που έρχονται από τη χώρα μας, τουλάχιστον και σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες και της Ευρώπης, αλλά παγκοσμίως, που έχει αρχίσει μια σταθεροποίηση τουλάχιστον σε αυτό το τομέα.

Κυκλοφόρησε σαν σήμερα το 1973 το Kodak Chrome. Στην Αγγλία δεν κυκλοφόρησε ποτέ ως single, το έχουν ξαναπεί, γιατί το BBC δεν έπαιζε τραγούδια που είχαν εμπορικό σήμα μέσα, δηλαδή το Kodak. Στην Αμερική όμως γνώριζε επιτυχία, πήγε και μέχρι το νούμερο 2. Σαν σήμερα το 1973. Στο μεταξύ ετοιμαζόμαστε να συνδεθούμε και με Earth News, να ακούσουμε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων. Μέχρι τότε όμως ένα καινούριο τραγούδι μόλις κυκλοφόρησε πριν από 4 μέρες, 15 Μαΐου, από την Μόνικα. Το τραγούδι λέγεται New York Windmills. Για ακούστε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ακυρώθηκε νέα επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία των συνομιλιών. Οι ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τον ενημέρωσαν ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία. Ωστόσο, σε ετοιμότητα παραμένει ο στρατός των ΗΠΑ. Η συμφωνία θα εγγυάται πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό αποστάσιο. Οποιαδήποτε διέλευση από τα στενά του Ορμούς χωρίς άδεια θα θεωρείται παράνομη σύμφωνα με την αρχή στενών του Περσικού κόλπου του Ιράν. Ειδική αναφορά για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου στις 19 Μαΐου και τήρηση ενός λεπτού σιγής σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Αναχαιτίστηκε από τις Ισραηλινές δυνάμεις το λίσκος που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, διάβημα της Αθήνας προς τις Ισραηλινές αρχές προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν. Τοπικές βροχές στα υπηρετικά και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως σε κεντρικά και βόρεια, έως 25 βαθμούς στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
0: Ακούτε Κόσμος.

Είναι νομίζω μια πολύ ενδιαφέρουσα εκτέλεση του Stairway to Heaven από Ροντρίγκο Γκαμπριέλ, το τραγούδι αυτό που σύμφωνα με πολλές έρευνες που έχουν γίνει στο Ηνωμένο Βασίλειο σε ακροατές ραδιοφώνου θεωρείται το αγαπημένο του τραγούδι. Καλημέρα και πάλι, μπήκαμε και στο τραγούδι αυτό που σύμφωνα με πολλές έρευνες που έχουν γίνει στο Ηνωμένο Βασίλειο σε ακροατές ραδιοφώνου θεωρείται το αγαπημένο του τραγούδι. Καλημέρα και

που είναι γυρισμένη στην Ελλάδα σε σκηνοθεσία Μιγκέλ Άγγελ Χιμένες και είναι βασισμένη στο γνωστό μυθιστόρημα του Πάνου Καρνέζη. Είναι κάπου στο Ιόνιο, υποτίθεται, εξελίσσεται στη δεκαετία του 70, όπου εκεί πέρα ένας πανίσχυρος μεγιστάνας, ο Μάρκος Τιμολέων, διοργανώνει στο ιδιωτικό του νησί, κάτι σας θυμίζει ιστορία, ένα πάρτι γενεθλίων για τη μοναχοκόρη του, τη Σοφία. Ο Μάρκος Τιμολέων θα μπορούσε να ήταν ο Νάσης, γιατί έχει πολλά στοιχεία από αυτή την ιστορία, αν και δεν τον ονομάζει. Είναι ένα πάρτι γενεθλίων που γίνονται διάφορα, δείχνει τη συμπεριφορά του Τιμολέων, της κόρης του και όλα αυτά. Ήταν μια πολύ ωραία βραδιά, πολύ ωραίος κινηματογράφος, η Έγκλη στο Ζάπιο, πάρα πολλοί κόσμος εκεί και ο Βίλιαμ Ντεφό έδινε αυτόγραφο, φωτογραφιζόταν, χαμογελαστός. Η ταινία βγαίνει στους κινηματογράφους 3 Ιουλίου, έχει ενδιαφέρον, έχει πολλή μουσική και ελληνική μουσική και ξένη μουσική. Ένα από τα τραγούδια που ακούγονται κατά τη διάρκεια της ταινίας είναι και αυτό εδώ, το It's My Life από τους Animals.

Ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά και για το Athens Jazz Festival. Έρχεται την επόμενη Δευτέρα, 25 του μηνός, στην Τεχνόπολη, όπως κάθε χρόνο. Φέτος γιορτάζει και τα 25 του χρόνια. Εκεί βέβαια θα βρίσκεται και ο κόσμος, και συγκεκριμένα σε δύο βραδιές. Τη Δευτέρα που ξεκινάει η μέρα έναρξη του φεστιβάλ, που έχει και τις ελληνικές μουσικές παρουσίες, και την Παρασκευή 29 Μαΐου είναι μία από τις πιο δυνατές διεθνείς βραδιές του 25ου Athens Jazz Festival. Θα βρισκόμαστε εκεί. Και μετά από αυτό, μόλις τελειώσει το Athens Jazz Festival, θα έχουμε το πάρτι μας το Σάββατο 30 Μαΐου στο Gazarte Roof Stage. Είναι το 5ο Cosmos Jazz Party. Εκεί θα έχουμε και ένα εκρηκτικό live από την Ροζάνα Μάιλον και την 11 μελή ορχήστρα της. Και φυσικά θα είμαστε και εμείς εκεί, η παραγωγή του Cosmos, θα αναλάβουμε τα decks. Θα κάνουμε έτσι τη διάθεση να έχει ένα χορευτικό ρυθμό, ελπίζω, όπως και πέρσι, να περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Σημειώστε την ημερομηνία λοιπόν, Σάββατο 30 Μαΐου, στο Gazarte. Οι πόρτες ανοίγουν στις 9 και βέβαια η είσοδος είναι ελεύθερη.

Αυτή είναι η Μέρση και το Καλιφόρνια. Κάπως έτσι φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ήμασταν μαζί από τις 6 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάνα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και ο Προκόπης Δούκας ακολουθεί τις επόμενες 2 ώρες. Τελευταίο τραγούδι, μια καινούρια κυκλοφορία, αλλά το τραγούδι είναι διασκευή. Καινούρια κυκλοφορία είναι ένα άλμπουμ που λέγεται Time από τον Taj Mahal και τους Phantom Blues Band. Και το τραγούδι που περιλαμβάνεται σε αυτό το άλμπουμ είναι η διασκευή, το It's Your Voodoo Working. Να είστε καλά, καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Τελευταία ευκαιρία στη διπλωματία αποφάσισε να δώσει ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανακοίνωσε ότι αναβάλει την προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στο Ιράν μετά από αίτημα των χωρών του κόλπου. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι είναι σε εξέλιξη σοβαρές διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη και εμφανίστηκε αισιόδοξος, καθώς οι ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τον ενημέρωσαν ότι θα επιτευχθεί μια συμφωνία η οποία θα είναι απολύτως αποδεκτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ πάντως προειδοποίησε εκ νέου πως η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη για μια πλήρη μεγάλη κλίμακα επίθεση στο Ιράν σε περίπτωση που να βαγίσουν οι συνομιλίες. Οι Ιρανικές Ένοπλες Δυνάμεις κάνουν λόγο για άμεση απάντηση σε οποιαδήποτε στρατηγική ή υπολογιστική αστοχία των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους, δηλώνοντας ότι βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, διαμηνύουν μάλιστα πως θα αναγκάσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες να υποχωρήσουν και να παραδοθούν. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου μετά την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου να αναστείλει την προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στα 109,84 δολάρια το βαρέλι, που προχώρησε η τιμή Brent στα 107,44 το αμερικανικό αργό. Πρώην παλαιστής Λυκείου, ο 17χρονος που αιματοκύλησε το τζαμί στο Σαν Ντιέγκο. Οι δύο δράστες βρέθηκαν νεκροί μέσα σε υγειό ταχύ, στο οποίο εντοπίστηκαν όπλα με χαραγμένα συνθήματα μίσους. Ανάμεσα στα θύματα, ο φύλακας στο τζαμί, πατέρας 8 παιδιών, που έσωσε σύμφωνα με μαρτυρίες δεκάδες ζωές πριν χάσει τη δική του. Αισιόδοξος για την πορεία του τουρισμού παρά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Οι ανακατατάξεις στην ευρύτερη περιοχή μπορεί να δημιουργήσουν και νέες ευκαιρίες για τον ελληνικό τουρισμό, τόνισε στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ. Ειδική αναφορά για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου στις 19 Μαΐου και τήρηση ενός λεπτού σιγής σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Η γενοκτονία των Ποντίων δεν είναι νεκρή μνήμη, αλλά μια ζώσα κραυγάζουσα αλήθεια, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ισραηλοί κομάντος αναχέτησαν για ακόμη μια φορά στο Λίσκο που κατευθυνόταν στη Λωρίδα της Γάζας με ανθρωπιστική βοήθεια. Το Υπουργείο Εξωτερικών προέβη σε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές προκειμένου να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στον στο Λίσκο, ενώ σε ετοιμότητα είναι η ελληνική πρεσβεία στο Τελαβίβ. Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των συλληφθέντων είναι 9 Έλληνες. Σε εξέλιξη έρευνες της αστυνομίας στην Κρήτη για την εγκληματική οργάνωση που συνδέεται με εκβιασμούς, καταπατήσεις, φθορές περιουσιών και παράνομες επιδοτήσεις ο ΠΚΠ. Εξετάζεται το ενδεχόμενο να εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα. Οι τρεις κατηγορούμενοι για ζωοκλοπή αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ οι δύο βασικοί εμπλεκόμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκαν οι αρχές στην Καλιφόρνια μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στο Simi Valley, προάστιο περίπου 60 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Λος Άντζελες. Ρωσία και Κίνα είναι έτοιμες να στηρίξουν η μία την άλλη σε ζητήματα εθνικής κυριαρχίας και ενότητας, δήλωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του πριν την έναρξη της διήμερης επίσκεψής του στο Πεκίνο και λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ. Στην ατζέντα των συνομιλιών βρίσκεται η Ουκρανία, ο πόλεμος ΗΠΑ Ισραήλ με το Ιράν, η ενέργεια και περίπου 40 διμερείς συμφωνίες.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
2: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
4: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
5: Δίκτυο Ελληνικής Ραδιοφωνίας Δυτικής Μακεδονίας.
6: ΕΡΤ Φλόρινας.
7: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Τρίτη σήμερα 19 Μαΐου και βέβαια είναι η μέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. 19 Μαΐου έχει οριστεί επίσημα ως ημέρα τιμής και μνήμης για τα θύματα του ποντιακού ελληνισμού, σηματοδοτώντας την αποβίβαση του Μουσταφά Κεμάλ στη Σαμψούντα το 1919 και την πιο αιματηρή φάση της τραγωδίας. Όμως εμείς είμαστε εδώ στους 100,2 στα FM από Κοζάνη, στους 96,6 στα FM από την Φλόρινα. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι αυτή την ώρα, κάθε μέρα, είμαστε σε σύνδεση με την ΕΡΤ Φλόρινας. Στη ρύθμιση του ήχου κοντά μας είναι ο Χρήστος Τζοπανάκης, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Κουτζομήτρου, στην παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής η Φωτεινή Γαλογαύρου. Πάμε όμως να δούμε κάποιες ειδήσεις που έρχονται από χθες, από το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, αλλά και που μας απασχολούν από την αρχή της εβδομάδας, έτσι όπως τις έχει καταγράψει ο συνάδελφος ο Περικλής Καραφιλίδης. Στην Κοζάνη, συλλαλητήρια ενάντια στο κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων και στις απολύσεις εργαζομένων, διοργανώνεται αύριο Τετάρτη 20 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στην κεντρική πλατεία. Φορείς και σωματεία καλούν σε μαζική συμμετοχή, εκφράζοντας έντονη ανησυχία για τις συνέπειες της απολιγνητοποίησης στην περιοχή. Την ίδια ώρα, κοινή επιστολή προς τον Πρωθυπουργό απέστειλαν φορείς της Δυτικής Μακεδονίας, ζητώντας άμεσα μέτρα στήριξης της περιοχής, επενδύσεις, διασφάλιση θέσεων εργασίας και παράταση λειτουργίας των λιγνητικών μονάδων. Όπως επισημαίνουν, η περιοχή βρίσκεται σε οριακό σημείο με έντονο το αίσθημα ανασφάλειας και εγκατάλειψης. Στο μεταξύ, σύσκεψη αγροτών και κτηνοτρόφων θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδέα. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι διώξεις αγροτών, οι πληρωμές, ο ΠΚΠ, οι αποζημιώσεις, αλλά και τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας στη Δυτική Μακεδονία. Ήταν κάποιες από τις βασικές ειδήσεις της ημέρας. Εμείς να σας ευχηθούμε ακόμη μια φορά καλή σας μέρα, καλή συνέχεια και καλή ακρόαση.

έναν πατρίδαν, έναν γιν, για τεμετέρτς και θέκαν, όλε τα καστρολίθαρατς σαν αρενούς εδέκαν.

έναν λαόν εχάτεψαν, ασένδοξα τα νέρε, με προδομένα τάματα και ματωμένα σέρε.

0: 14 λεπτά μετά τις 8 θα πάμε τώρα, ο Χρήστος Τζοπανάκης άνοιξε το μικρόφωνο της ΕΡΤ στους συναδέλφους από όλη την Δυτική Μακεδονία. Πρώτος σταθμός όπως κάθε μέρα είναι η Φλόρινα, όπου εκεί μας περιμένει η Τάμη Αδάμου. Τάμη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα από την Φλόρινα, με την περιοχή βέβαια όπως και σε όλη την Ελλάδα να τιμά την μνήμη της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου σήμερα 19 του Μάη. Βέβαια και τις προηγούμενες ημέρες είχαμε εκδηλώσει τόσο από το Λύκειο Ελληνίδων με την προβολή του ντοκιμαντέρ του συναδέλφου μας του Νίκου του Ασλανίδη για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, όπως και ομιλίες από τον ιστορικό καθηγητή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας εδώ στην Φλόρινα, του κύριου Φωτιάδη, αλλά και άλλων ατόμων, όπως και εκδηλώσεις που θα ακολουθήσουν και τις επόμενες ημέρες, τιμώντας τη μνήμη της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, που και εδώ στην περιοχή της Φλόρινας από το 1951 υπάρχει ο Σύλλογος των Ποντίων και συνεχώς αυξάνονται οι σύλλογοι σε άλλες περιοχές της Φλόρινας, όπως τα Μίνδια, την Πρέσπα και τοπικά διαμερίσματα αυτών. Από την άλλη, να πούμε ότι η εβδομάδα ξεκίνησε με ενημερωτικές εκδηλώσεις και δράσεις, όπως χθες η δράση, οι δρόμοι και τα περάσματα της αρχαίας Λυγκιστίδας που ενώνουν τους ανθρώπους και αφηγούνται την ιστορία που διοργάνωσε η εφορία αρχαιοτήτων Φλόρινα, συμμετέχοντας και φέτος στον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων που πραγματοποιήθηκε στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Φλόρινας με την είσοδο ελεύθερη για το κοινό και με τους μαθητές κατά τη διάρκεια του πρωινού να ξεναγούνται και να παρακολουθούν την δράση. Ενώ σήμερα θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική εκδήλωση από τη Διάδημα σε συνεργασία με το Δήμο Φλόρινας, όπου οι πολίτες θα μπορούν να παραδώσουν για ανακύκλωση επιτόπου εκτός των τυπικών υλικών συσκευασίες. Θα πραγματοποιηθεί λοιπόν σήμερα από τις 10 έως και τη 1 στον αύριο χώρο έξω από την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Φλόρινας, όπου εκεί έχουν τοποθετηθεί και διάφοροι κάδοι ανακυκλώσιμων υλικών. Μια πολύ σημαντική δράση, έτσι ώστε όλοι μας να μάθουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να ανακυκλώνουμε, αλλά και μπορούμε να χρησιμοποιούμε υλικά πέραν των γνωστών υλικών που χρησιμοποιούμε για ανακύκλωση, όπως είναι το χαρτί, το γυαλί και το πλαστικό. Και θα ολοκληρώσω με μια εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες ημέρες από το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης σε συνεργασία με το Art Store, το Event Art Echo, μια πολυδιάστατη δράση αφιερωμένη στη τέχνη, τη βιωσιμότητα και τη σύγχρονη δημιουργία, όπου πάνω από 20 καλλιτέχνες θα μας ζωγραφίσουν live, ζωντανά, έξω στον αύριο χώρο του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Φλόρινας. Ακόμα και οι κάτοικοι αλλά και οι επισκέπτες θα μπορούν να δοκιμάσουν και αυτοί τις δικές τους δυνάμεις στη ζωγραφική.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τάμη Αδάμου. Καλή συνέχεια. Καλημέρα στη Φλόρινα.
1: Καλημέρα.

0: Συνέχεια στο πρόγραμμα, είμαστε εδώ από τις 8 και μετά την Ατάμια Δάμου, όπου ακούσαμε ειδήσεις από την Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινα, να αλλάξουμε κατεύθυνση, να έρθουμε εδώ στην Κοζάνη, όπου μας περιμένει ο συνάδελφος, ο Αντώνης ο Δοβώνης, να μας δώσει ειδήσεις από την Κοζάνη και τα Γρεβένα. Αντώνη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Φωτεινή. Ημέρα μνήμης η σημερινή, την 19η Μαΐου, θυμάμαι τους νεκρούς γενοκτονίας των Ποντίων. Θυμίζω ότι το Φεβρουάριο του 1994 η Βουλή των Ελλήνων ψήφισε ομόφωνα την ανακήρυξη σημερινής ημέρας ως ημέρας μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων στο Μικρασιατικό Πόντο την περίοδο 1916-1923. Ήδη από χθες, μέσα σε κλίμα βαθιά συγκίνησης, πραγματοποιήθηκε το βράδυ η κεντρική εκδήλωση μνήμης και τιμής για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου εδώ στην Κοζάνη, όπου διοργάνωσαν τα ποντιακά σωματεία της περιοχής στο πλαίσιο των φετινών εκδηλώσεων μνήμης. Κεντρικό στοιχείο της βραδιάς αποτέλεσε το χορόδραμα αφιέρωμα στη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, το οποίο απέδωσε με έντονο συμβολισμό, μουσική αφήγηση και παραδοσιακούς χορούς στιγμές από τον ξεριζωμό, τον πόνο αλλά και την δύναμη της επιβίωσης του ελληνικού στοιχείου. Το κοινό παρακολούθησε με ιδιαίτερη συγκίνηση την εκδήλωση, τιμώντας την μνήμη των θυμάτων της γενοκτονίας και στέλνοντας μήνυμα πως η ιστορική μνήμη παραμένει ακόμη ζωντανή. Τώρα, συλλαλητήριο ενάντια στο κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων και τις απολύσεις εργαζομένων θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη 20 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης. Όπως αναφέρουν οι φορείς και σύλλογοι που διοργανώνουν το συλλαλητήριο, πριν ακόμη κρυώσουν τα μηχανήματα του Αϊσαγίου Δημητρίου που έγιναν για 42 ολόκληρα χρόνια και παρήγαγαν ηλεκτρική ενέργεια, πλέον θα αντικρίσουν τις πρώτες απολύσεις οι εργαζόμενοι. Ήδη 5 από αυτούς ενημερώθηκαν από στελέχη του Αϊσαγίου Δημητρίου ότι στις 30 Μαΐου απολύονται. Τη στήριξη της Δυτικής Μακεδονίας με άμεση υλοποίηση επενδυτικών προγραμμάτων, διασφάλιση των εργαζομένων, ενίσχυση των πολιτών μέσω προγραμμάτων, επιδοτήσεων και ενισχύσεων, ζητούν με κοινή επιστολή τους προς τον Πρωθυπουργό τα 5 εργατικά κέντρα της περιφέρειας, η Γενόπ, ΔΕΗ, το ΕΒΕ, Κοζάνης και τα τμήματα Δυτικής Μακεδονίας του ΤΕΕ, του ΓΕΟΤΕΕ, του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Όπως αναφέρουν στην επιστολή τους, η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας έχει προπολού ξεπεράσει τις κόκκινες γραμμές και τα όρια, διαμορφώνοντας για τους πολίτες μια ανασφαλή συνθήκη και κυριαρχεί ένα διάχυτο αίσθημα της εγκατάληψης. Να πάμε και σε μια άλλη είδηση. Κουβεντάριος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης, θέλοντας να συμβάλλει στην υποστήριξη των μαθητών που δίνουν προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις, ιδιαίτερα τα τμήματα των μαθητών της τρίτης λυκείου, τα οποία προετοιμάζονται για τις πανελλαδικές εξετάσεις, θέλησε να προσαρμόσει το ωράριο λειτουργίας των αναγνωστηρίων της και να τα επεκτείνει για 3 Σαββατοκύριακα πλην της Δευτέρας του Αγίου Πνεύματος. Έτσι, το αναγνωστήριο της βιβλιοθήκης θα είναι ανοιχτό τα Σάββατα από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 3 το μεσημέρι, ενώ και τις Κυριακές, την Κυριακή 24 Μαΐου, την Κυριακή 31 Μαΐου αλλά και την Κυριακή 7 Ιουνίου, γιατί θα υπάρξει η ίδια επέκταση της βιβλιοθήκης στο ωράριο, ώστε να εξυπηρετηθούν οι μαθητές. Να θυμίσω ότι τις ημέρες και τις ώρες αυτές δεν θα γίνονται επιστροφές και δανεισμοί βιβλίων. Τώρα, στη σημερινή ημέρα, να πούμε πως αναμένονται εκδηλώσεις τόσο στην Εορδαία όσο και στα Γρεβενά, τα οποία θα ξεκινήσουν στις 11 το πρωί και θα αφορούν την σημερινή ημέρα μνήμης, ημέρα όπως προαναφέραμε, η μνήμη της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Φωτεινή.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αντώνη. Καλή συνέχεια, καλή σου μέρα.

0: Συνέχεια, 29 λεπτά μετά τις 8, θα φύγουμε από την Κοζάνη και τα Γρεβενά, όπου μας έδωσε ειδήσεις και πληροφορίες ο συνάδελφος ο Αντώνης Οδοβόνης. Να πάμε τώρα στην Καστοριά, όπου εκεί μας περιμένει ο Μάριος Κωνσταντινίδης. Μάρια, καλησπέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα, Φωτεινή. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι από την Καστοριά, όπου με τη φωτοχόλη του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και την ανάρτηση του συμβόλου της γενοκτονίας. Συνεχίστηκαν σήμερα ή χθες το βράδυ στην Καστοριά οι εκδηλώσεις μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Ακολούθησε λάμπα δυσφορία, η οποία ξεκίνησε από το διοικητήριο και συνεχίστηκε προς το Μνημείο Γενοκτονίας στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας, όπου τραγούδησαν ένα ποντιακό μυρολόι. Αμέσως μετά κατευθύνθηκαν προς το Δημαρχείο Καστοριάς, όπου πραγματοποιήθηκε η φωταγωγή του κτηρίου και η προβολή του συμβόλου της γενοκτονίας και εκεί. Εκεί ο πρόεδρος της οργάνωσης Ποντιού Νομού Καστοριάς, κ. Στάτης Αμαραντίδης, του της οργάνωσης Ποντιού Νομού Καστοριάς, έφυξε πόντος φυσικά, ευχαρίστησε όλους όσους συμμετείχαν στην λαμπαδιδοφορία, κλείνοντας την ομιλία του, τόνισε μέσα σε αυτήν ότι το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε είναι να αναπαυθούν επιτέλους οι υπαγόνοι μας εν ειρήνη, καθώς θεωρώ, όπως τόνισε και ο ίδιος, όπως χαρακτηριστικά είπε, ότι ακόμα παγιδεύονται στους ουρανούς μέχρι να δικαιωθούν. Και δικαίωση σημαίνει να ζητήσουν συγγνώμη αυτοί που μας γενοκτόνησαν, Φωτεινή. Ο ελληνισμός δεν υπήρξε ποτέ εκδικητικός, αλλά απαιτεί την συγγνώμη των ανθρώπων αυτών. Μακάρι να είμαστε εμείς η γενιά που θα αξιωθεί να το ζήσει αυτό. Έκλεισε χαρακτηριστικά την ομιλία του μήνα. Αυτά τα λόγια στη συνέχεια οι παρελθόμενοι τραγούδησαν ένα ποντιακό μυρολόγιο και έκλεισαν την εκδήλωση ψάχνοντας τον εθνικό ύμνο. Οι εκδηλώσεις τώρα θα ολοκληρωθούν σήμερα με το ιερό μνημόσυνο για όλους τους σφαγιαστέντες του κατά την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, το οποίο θα τελεστεί σήμερα στον ιερό τρίτη αυτήν την ώρα που μιλάμε, στον ιερό ναό, Μητροπολιτικό Ναό Καστοριάς. Στο ιστορικό της ημέρας θα αναφερθεί ο αντίδημαρχος πολιτισμού του Δήμου Καστοριάς, κ. Αλεξάνδρος Μακρύδης. Ένα μέσο μετά στο Μνημείο Πεσόντων Ιρών στην πλατεία Μακεδονμάχων θα τελεστεί μνημόσυνο ντύσης και θα γίνει κατάθεση στεφάνων. Όπως είπαμε και χθες, τα διαβαστικά ψήφισμα διαμαρτυρίες από μέλη του Συλλόγου Ποντίων Φοιτητών Καστοριάς και Ακρίτες. Τώρα, αναζητούμε στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης σχετικά με την εκπαίδευση για την αηφορία, αηφόρο ανάπτυξη, συγγνώμη, το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Επικοινωνίας της Υπουργείου Πολιτισμού υλοποιεί και φέτος τη δράση πράσινες πολιτιστικές διαδρομές με τη διοργάνωση εκδηλώσεων για την εκπαιδευτική κοινότητα και το ευρύ κοινό. Η εφορία αρχαιοτήτων Καστοριάς τώρα σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς συμμετείχε στην λόγω εκστρατεία και προσκαλεί σε μια βιωματική εκπαιδευτική δράση με τίτλο «Ανακαλύπτοντας τα στοιχεία της φύσης και τις φορητές εικόνες του Βυζαντινού Μουσείου Καστοριάς». Η δράση αξιοποιεί την πλούσια συλλογή εικόνων και του μουσείου και εισάγει τους μαθητές του στην αρπαστικό κόσμο της συμβολικής γλώσσας της Βυζαντινής τέχνης. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν 21 και 22 Μαΐου, πάρα πολύ σημαντικές εκδηλώσεις, πράσινες πολιτιστικές διαδρομές. Είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίες εκδηλώσεις. Τώρα, ολοκληρώθηκε τη φετινή χρονιά η φάση εμπλουτισμού των λίμνοφραγμάτων Βράχου και Γέρμα με 150.000 γόνους και νεαρά ηχθίδια πέστροφας μέσω βάρους 2 με 10 γραμμαρίων, συνεχίζοντας για 18η χρονιά το πρόγραμμα εμπλουτισμού της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς στο πλαίσιο της προσπάθειας ενίσχυσης των ηχθειοτρόφων υδάτων της περιοχής. Φωτεινή, αρρωγός αυτή την δράση, στάθηκε φυσικά για άλλη μια φορά ιδιώτης ηχθειοκαλλιεργητής με τη διάθεση οχήματος και οδηγού. Ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόγραμμα που συνεχίζεται και φέτος, Φωτεινή, για την, στο πλαίσιο των συστηματικών ενεργειών για την ενίσχυση των ηχθειοαποθεμάτων στην περιοχή της Καστοριάς και παράλληλα η ερασιτεχνική αθλητική αλληλεία να αποτελεί έτσι πόλο ανάπτυξης και τουρισμού στην περιοχή μας, Φωτεινή. Τώρα να πάμε και στο Νεστόριο, όπου βέβαια το λέω από σήμερα, θα το ανακοινώνω από σήμερα, διότι τις επόμενες μέρες είμαι εκτός. Βεβαίως θα έχετε την ενημέρωση από την συνάδελφο, την κυρία συνάδελφο της ομάδας, την Αδάμου, για την περιοχή της Καστοριάς, αλλά στην Νεστόριο Καστοριάς θα πραγματοποιηθεί ο Πανελλήνιος Διασυλλογικός Αγώνας Συναρρίχησης Μπούλντερ στο Χριστούγεννα Θέατρο του Νεστορίου την Κυριακή, σχεδόν το Σάββατο 23 του μηνός στις 10 το πρωί, με ένα πλούσιο πρόγραμμα με αγώνες παμπέδων, παγκορασίδων. Θα πλημμυρίσει από κόσμο και φυσικά όποιοι είναι λάτρες της αναδείξης θα είναι που θα χαρούν πάρα πολύ να βρεθούν από κοντά και να απολαύσουν αυτούς τους τους αγώνες, αυτούς τους διασυλλογικούς πανελλήνιους αγώνες. Είναι πάρα πολύ μεγάλη διοργάνωση. Είχε εκτελεστεί και πραγματοποιηθεί και πέρυσι στο Νεστόριο. Φωτεινή.
0: Προετοιμάζεσαι για τους αγώνες, Μάρια.
1: Πέρυσι πήγα, δεν αναρχήθηκα, αλλά φέτος πιστεύω θα πάω να αναρχηθώ, γιατί πήρα κάποιες εικόνες πέρυσι. Κάποια μαθήματα μας τα είπε στο ρεπορτάζ εκεί ένας πολύ καλός δάσκαλος αναρχήσεις. Οπότε φέτος λέω να κάνω τη δοκιμή Φωτεινή.
0: Να πάρεις το βάπτη να του πυρός. Να σε ευχαριστήσω. Έχει καλή επιτυχία, Μάρια, και καλή συνέχεια. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σε όλους.

Στην περασμένη μας ομιλία, αγαπητοί μου αδελφοί, αναφερθήκαμε στα πάθη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, τα 7 πάθη του Σωτήρος μας, σύμφωνα με τις περιγραφές που μας διασώζουν οι 4 Ευαγγελιστές. Πιο συγκεκριμένα, κάναμε λόγο για το πρόσωπο αυτό, το τραγικό πρόσωπο, στο οποίο εφεφύλαξε η Θεία Πρόνοια να δικάσει τον Κύριό μας. Πρόσωπο αυτό, το τραγικό πρόσωπο, στο οποίο εφεφύλαξε η Θεία Πρόνοια να δικάσει τον Κύριό μας.

Απαιτήθηκε άνανδρος και ευτελής, όπως είδαμε, χαρακτήρας, καταδικάζοντας τον μεγάλο αθώο, φοβούμενος μήπως γίνει εχθρός του Κέσαρος και τιμωρηθεί από αυτόν. Στη συνέχεια εξιστορήσαμε, χρησιμοποιώντας τον ζωηρό κάλαμο του μεγάλου θεολόγου και ιεροκήρυκος του περασμένου αιώνος, του Κωνσταντίνου Καλλινίκου, τα φρικτά πάθη του Κυρίου μας από την Γεθσημανή μέχρι τον Γολγοθά. Επιμείναμε δε στον ατιμωτικό και οδυνηρό τρόπο με τον οποίο ο Κύριος δέχτηκε να προσφέρει την μεγάλη θυσία του εαυτού του, το ξύλο του Σταυρού, και περιγράψαμε όσο μπορούσαμε τους φρικτούς πόνους αλλά και τον μεγάλο εξευτελισμό που υπέμεινε. Στη συνέχεια αναφερθήκαμε στους 7 λόγους του Σταυρού, τους περίφημους λόγους του Κυρίου μας, που είναι τα τελευταία λόγια που είπε ως άνθρωπος επί της γης, προ της Αναστάσεώς του, και οι οποίοι λόγοι αυτοί αποτελούν το υψηλότερο κήρυγμα που έκανε ο Χριστός στη γη. Από όλα τα κηρύγματα που κήρυξε στον κόσμο στα 3 χρόνια, τα ανώτερα ήταν τα τελευταία του λόγια, γιατί δεν ήταν απλώς λόγια, ήταν και εφαρμογή των λόγων. Δίδαξε ο Κύριός μας την αγάπη και τη συγχώρηση. Πάνω στο Σταυρό την εφήρμοσε. Δίδαξε την υπομονή και την ανοχή. Όλα τα εφήρμοσε στο Σταυρό επάνω και μας έδωσε τα υψηλότερα μηνύματα. Και ολοκληρώσαμε την ομιλία μας τονίζοντας ότι ο Κύριος κατέβηκε όλη αυτή την δυσθεώρατη κλίμακα της ταπεινώσεως από το πιο μεγάλο ύψος που μπορεί να υπάρξει, που είναι το ύψος της θεότητος, το άπειρο αυτό ύψος. Κατέβηκε μέχρι το έσχατο σκαλοπάτι, θα λέγαμε, το πιο χαμηλό επίπεδο που μπορεί να κατέβει κάποιος άνθρωπος επάνω στη γη, που είναι ο εξευτελιστικός τρόπος του σταυρικού θανάτου. Δεν υπάρχει κατώτερο σημείο εξευτελισμού και πόνου και φρίκης από το να φτάσει ο άνθρωπος στο σταυρικό θάνατο. Ο Κύριος μας λοιπόν κατέβηκε αυτή την κλίμακα, αυτή την σκάλα, από το μεγάλο ύψος εις το μεγάλο βάθος, από το ζενίθ θα λέγαμε στο ναδύρ, και όλα αυτά τα έκανε για να σώσει το πλάσμα του και να το ανασύρει, να το αναβιβάσει από τα βάραθρα της απολίας που είχε φτάσει και της ηθικής καταπτώσεως, να το ανεβάσει στα ύψη τα ουράνια της βασιλείας του, να τον κάνει και πάλι Υιόν Θεού και συμπληρωνόμο των αιωνίων αγαθών. Αυτά είχαμε πει με λίγα λόγια στην περασμένη μας ομιλία, αδελφοί μου. Σήμερα θα συνεχίσουμε. Ιστορικά και πάλι θα δούμε το θέμα μας για να ολοκληρώσουμε μέχρι και την ταφή του Κυρίου. Μετά τον θάνατο του, ο Κύριος ολοκλήρωσε το επίγειο στάδιο του έργου του. Μετά τα τελευταία του λόγια που ήταν «Πάτερ, ισχύρα σου παραθήσω με το πνεύμα μου», αυτά ήταν τα τελευταία λόγια που βγήκαν από το Άγιο του στόμα, ολοκληρώθηκε το έργο της σωτηρίας των ανθρώπων, τουλάχιστον όσον αφορά την ανέρεση της αμαρτίας. Τον θάνατό του τον επιβεβαίωσαν πολλά γεγονότα. Θα επιμείνω σε αυτό, αδελφοί μου, γιατί ισχυρίστηκαν κατά καιρούς διάφοροι αρνητές, ηλιστές και άπιστοι, ότι ο Χριστός δεν πέθανε τελικά. Στο Σταυρό έπαθε μια νεκροφάνεια, όπως πολλές φορές μπορεί να πεθάνει κάποιος νεκρός και μετά να τον βλέπουν να αναστηθεί. Όχι ότι πέθανε, δεν είχε πεθάνει, δεν αναστήθηκε πραγματικά, απλώς φαινόταν ότι απέθανε και ξαφνικά σηκώθηκε. Είπαν λοιπόν μερικοί ότι πάνω στο Σταυρό ο Χριστός δεν είχε πεθάνει ολοκληρωτικά, είχε κάποια στοιχεία ζωής και μέσα στον τάφο αναβίωσε και αναστήθηκε στη συνέχεια. Δεν είναι όμως αληθινό, υπάρχουν πλήθος στοιχεία τα οποία συνηγορούν για το ότι ο Κύριος μας όντως απέθανε, χωρίστηκε ολοκληρωτικά η ψυχή από το σώμα. Τον θάνατο του λοιπόν επεβεβαίωσαν ο σεισμός που ακολούθησε, το σκίσιμο του καταπετάσματος του ναού του Σολομώντος, όπως διαβάζουμε στους Ιερούς Ευαγγελιστές, μόλις ο Κύριος εξέπνευσε, αμέσως έγινε σεισμός, το καταπέτασμα του ναού που χώριζε τα Άγια από τα Άγια των Αγίων,

Τι που υπήρχε σε αυτήν εδώ τη θέση που είναι το τέμπλο, ένα μεγάλο ύφασμα από πάνω μέχρι κάτω σκίστηκε στη μέση για να δείξει όχι την οργή του Θεού, αλλά για να δείξει ακριβώς την συνδιαλλαγή, ότι επήλθε ειρήνη και ότι ο ουρανός με τη γη πλέον έχουν επικοινωνία. Αποκατεστάθηκε η επικοινωνία ουρανού και γης, ενώ είχε διακοπεί. Οι τάφοι άνοιξαν, οι νεκροί αναστήθηκαν, πολλοί νεκροί δικαίων και αγίων της εποχής, της προ-Χριστού εποχής, αναστήθηκαν, και αφού αναστήθηκε ο Χριστός, τότε εμφανίστηκαν και αυτοί στην Αγία Πόλη, την Ιερουσαλήμ. Μετά από αυτά, οι όχλοι που ήταν εκεί γύρω από το Σταυρό του Χριστού και βλέπαν σαν θεατές αυτό το θέαμα, το εξαίσιο της Σταυρώσεως του Κυρίου μας, θεωρούντες, λέει, τα γενόμενα, τύπτοντες εαυτόν τα στήθη υπέστρεφων. Χτυπούσανε τα στήθη τους μετανοημένοι, μεταμελημένοι μάλλον, για αυτό που έκαναν, γιατί και αυτοί συνηχώρησαν στην Σταύρωση του Χριστού και επέστρεφαν στα σπίτια τους. Ο δε εκατόνταρχος ή κεντηρίων, όπως λέγεται στην λατινική γλώσσα, και οι μεταυτού τηρούντες των Ιησούν, ειδώντες των σεισμών και τα γενόμενα, εφοβήθησαν σφόδρα λέγοντες: αληθώς Θεού Υιός Ινούτος. Όταν είδε, λέει, ο εκατόνταρχος και οι άλλοι στρατιώτες που ήταν μαζί του, που ανέλαβαν την καταδίκη του Χριστού, όλα αυτά, τον σεισμό, τις πέτρες που σχίστηκαν και όλα τα καταπληκτικά γεγονότα και την σκότηση του ήλιου που συνέβη και επί τρεις συνεχείς ώρες, τότε φοβήθηκαν σφόδρα πάρα πολύ, και είπε τότε ο εκατόνταρχος, ο Λογκίνος, ο μετέπειτα Άγιος Μάρτυρας Λογκίνος, ότι αληθώς Θεού Υιός Ινούτος. Πράγματι ήτανε Υιός του Θεού αυτός. Ένα άλλο αξιμιοσημείωτο γεγονός, αδελφοί μου, που έγινε μετά τον θάνατο του Ιησού, είναι και το εξής. Το αναφέρει μόνο ένας Ευαγγελιστής, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Το αναφέρει μάλιστα με πολύ ζωηρό τρόπο. Μην ξεχνάμε ότι ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ήταν εκείνος που παρέμεινε μέχρι το τέλος κοντά στο Χριστό, μέχρι την τελευταία στιγμή που ξεψύχησε ο Κύριος. Ο μόνος από τους 12 μαθητές που έμεινε κοντά του ήταν ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο αγαπημένος του μαθητής. Και αυτός ανέλαβε και τη μητέρα του στη συνέχεια. Το γεγονός, λοιπόν, αυτό είναι ότι μετά από την εκπνοή του Κυρίου μας, αφού ξεψύχησε ο Χριστός και απέθανε, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, «Ιούν οι Ιουδαίοι, ή να μη μείνει επί του Σταυρού τα σώματα εν το Σαββάτο, επί Παρασκευή, ειν γαρ μεγάλη ημέρα εκείνη του Σαββάτου, ηρώτησαν τον Πιλάτον, ή να κατεαγώσει αυτόν τα σκέλη και αρθώσει». Οι Ιουδαίοι, λέει, για να μην παραμείνουν νεκρά τα σώματα επάνω στο Σταυρό, γιατί μην ξεχνάμε ήταν Παρασκευή και ξημέρωνε την άλλη μέρα Σάββατο, και μάλιστα ειν γαρ μεγάλη ημέρα εκείνη του Σαββάτου. Δεν ήταν ένα οποιοδήποτε Σάββατο, ήταν το Σάββατο από όπου άρχιζε το Πάσχα των Εβραίων, και σύμφωνα με το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, το Λεβιτικό, απαγορευότανε να μείνουν νεκρά σώματα πάνω στο Σταυρό την ημέρα εκείνη. Θα έπρεπε, λοιπόν, πάση θυσία να πεθάνουνε οι τρεις κατάδικοι, ο Κύριος μαζί με τους δύο ληστές, και να τους αποκαθιλώσουν και να τους θάψουν. Γι' αυτό, λοιπόν, ήρθαν οι στρατιώτε, αυτά τα βλέπει τώρα ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής, γιατί ήταν, όπως είπαμε, ο μόνος αυτόπτης μάρτυρας των τελευταίων στιγμών του Κυρίου μας. Βέβαια ήταν και άλλοι από τους μαθητές, ενώ ο μόνος αυτόπτης, και ο Πέτρος ακόμα είχε φύγει, κρύφτηκε δια των φόβων των Ιουδαίων. Ήρθαν, λοιπόν, οι στρατιώτες και του μεν πρώτου, ληστού δηλαδή, κατέαξαν τα σκέλη, και του άλλου του συσταυρωθένος αυτό. Τι σημαίνει κατέαξαν τα σκέλη? Του έσπασαν τα σκέλη, τα πόδια. Πήρανε βαριοπούλες, θα λέγαμε, μεγάλα σφυριά, χτύπησαν πάνω στα πόδια, έσπασαν τα κόκαλα. Θυμάστε τι είχαμε πει την άλλη φορά? Ότι
ο σταυρωμένος είχε πρόβλημα αναπνοής, δεν μπορούσε να αναπνεύσει και σηκωνότανε κάπου-κάπου, πατούσε πάνω στα πόδια, κάτω στα άκρα του, σηκωνόταν λίγο πιο ψηλά για να πάρει λίγη ανάσα. Όταν όμως σπάσανε τα πόδια, οι κνήμες και πιο πάνω τα μυριαία οστά, τότε δεν μπορεί να δώσει βάρος στα κάτω άκρα και να σηκωθεί πάνω, οπότε πιέζονται εδώ ο θώρακας, το στήθος και πεθαίνει από ασφυξία. Γι' αυτό λοιπόν όταν έφτασαν οι στρατιώτες είδαν ότι ο ένας ληστής ήταν ζωντανός, του έσπασαν τα πόδια του, οπότε σε λίγα λεπτά ξεψύχησε. Το ίδιο και ο άλλος ο ληστής, ο καλός και ο αγνώμων. Επειδή τον ήσουν ελθόντες, όταν όμως λέει ήρθαν, άφησαν τελευταίο τον Χριστό, όταν ήρθαν στον Χριστό, ως είδον αυτόν ήδη τεχνικότα, όταν τον είδαν να είναι ήδη νεκρός και αυτοί πιστοποίησαν ότι όντως απέθανε, ού κατέαξαν αυτού τα σκέλη. Δεν χρειάστηκε, δεν του έσπασαν τα σκέλη του, γιατί δεν χρειάστηκε να του τα σπάσουνε. Αφού ήταν ήδη πεθαμένος, δεν ήταν ανάγκη να του σπάσουν τα πόδια του για να ξεψυχήσει νωρίτερα από την ώρα του. Όμως έγινε κάτι άλλο. Αλής των στρατιωτών, αλλά ένας από τους στρατιώτες, λόγχη δοτική, με την λόγχη την πλευρά αυτού ένοιξε, τρύπησε την πλευρά του με την λόγχη που είχε ο στρατιώτης, και ευθέως εξήλθε αίμα και είδωρ. Αμέσως βγήκε από την πλευρά αίμα και νερό. Το επισημαίνει αυτό και το τονίζει και το καταγράφει, αδελφοί μου, ο Ιερός Ευαγγελιστής Ιωάννης, και επιμένει σε αυτή τη μαρτυρία και προσθέτει και τα εξής: «Και ο Ιωρακός με μαρτύρηκε, το είδα με τα μάτια μου, μαρτυρώ εγώ που το είδα». Και αληθινή είναι η μαρτυρία αυτού. Και αυτό που σας καταθέτω δεν είναι ψέμα, είναι αλήθεια, το είδα εγώ με τα μάτια μου. Κακίνος είδεν ότι αληθή λέγει, είναι και εμείς πιστεύσετε. Γνωρίζει πολύ καλά ότι λέει την αλήθεια αυτός που σας το μαρτυρεί, δηλαδή εγώ ο Ιωάννης, για να πιστεύσετε και εσείς. Βλέπετε λοιπόν, δεν είναι απλό γεγονός. Επιμένει ο Άγιος Ιωάννης, γιατί όπως θα δούμε στη συνέχεια, αυτό το αίμα και το είδωρ κρύβει, αδελφοί μου, ένα μεγάλο μυστήριο. Ας επιμείνουμε λίγο στο γεγονός αυτό της λοχευθήσης πλευράς και στα δύο στοιχεία που εξήλθαν, το αίμα και το είδωρ. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας και συγκεκριμένα ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος παρατηρεί ότι την ώρα εκείνη μυστήριον απόρριτον ετελείτο, δηλαδή πραγματοποιείτο ένα μυστήριο κρυμμένο, ένα μυστήριο βαθύ θα λέγαμε. Και το μυστήριο ήταν καταρχήν ότι το νερό και το αίμα έβγαιναν χωριστά, ώστε να διακρίνονται μεταξύ τους. Όπως ξέρουμε, το νερό και το αίμα είναι δύο υγρά, δύο ουσίες που αναμειγνύονται μεταξύ τους. Δεν είναι όπως το νερό και το λάδι που χωρίζουνε. Το αίμα με το νερό σμίγουνε, μειγνύονται, ανακατεύονται. Εδώ όμως βλέπουμε να είναι ξεχωριστά και το τονίζει, βγήκε αίμα και νερό. Και αυτό διότι, όπως λέει ο Ιερός Πατήρ, υπέρ άνθρωπον ονηγείς. Αυτός που ενήγει, που τρυπήθηκε, ήταν κάτι περισσότερο από άνθρωπος. Δεν ήταν ένας απλός άνθρωπος, ήτανε θεάνθρωπος. Επιπλέον ήταν μια θεία οικονομία για να επισημανθούν τα δύο μεγάλα και βασικά μυστήρια της Εκκλησίας μας. Ποια είναι τα δύο μεγάλα μυστήρια της Εκκλησίας μας? Όλα βέβαια αποτελούνται εδώ στο ναό, είναι σπουδαία και μεγάλα και σημαντικά, αλλά τα δύο μεγαλύτερα μυστήρια, αδελφοί μου, που χωρίς αυτά δεν σώζεται ο άνθρωπος, για παράδειγμα το μυστήριο του γάμου δεν είναι υποχρεωτικό, μπορεί και να μην το τελέσει κανείς, και το ευχέλαιο επίσης και αυτό δεν είναι από τα υποχρεωτικά μυστήρια, και η ιεροσύνη. Τα δύο όμως βασικά μυστήρια που υποχρεωτικά πρέπει να τα τελέσει ο άνθρωπος για να εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών είναι το βάπτισμα και η Θεία Κοινωνία. Η εξομολόγηση
είναι επικουρικό μυστήριο. Είναι για να μας προετοιμάσει για την Θεία Κοινωνία, να καθαρίσει η ψυχή μας από τις αμαρτίες για να μπορέσουμε να κοινωνήσουμε. Το μυστήριο λοιπόν του βαπτίσματος και το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας είναι τα δύο βασικά μυστήρια στα οποία στηρίζεται η Εκκλησία μας. Λοιπόν, τι σας θυμίζουνε τα δύο αυτά στοιχεία που βγήκαν από την πλευρά του Χριστού, το αίμα και το ίδωρ? Σύμφωνα με την παρατήρηση πολλών πατέρων της Εκκλησίας, το ίδωρ αντιπροσωπεύει το ένα μυστήριο, δηλαδή το βάπτισμα, διότι το βάπτισμα γίνεται με νερό, και το αίμα αντιπροσωπεύει, εκφράζει, αντιστοιχεί με το δεύτερο μυστήριο, την Θεία Κοινωνία, στην οποία κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Από τη στιγμή λοιπόν αυτή πηγάζει από την πλευρά του Κυρίου μας η Εκκλησία ουσιαστικά, γιατί στηρίζεται σε αυτά τα δύο μυστήρια. Το ένα μυστήριο μας καθαρίζει και μας αναγεννά, το βάπτισμα, και το άλλο μας τρέφει. Διότι όπως και στη φυσική μας ζωή χρειάζονται δύο πράγματα. Το ένα είναι να γεννηθεί βέβαια ο άνθρωπος, αλλά δεν φτάνει να γεννηθεί. Για να ολοκληρωθεί η ζωή του πρέπει και να τρέφεται σε όλη του τη ζωή. Έτσι και ο χριστιανός, το πρώτο είναι να γεννηθεί πνευματικά, και αυτό γίνεται με το βάπτισμα. Γι' αυτό και το βάπτισμα ονομάζεται αναγέννηση, δηλαδή μια δεύτερη γέννηση. Αλλά δεν φτάνει όμως η αναγέννηση. Χρειάζεται και η τροφή, όπως το σώμα μας μόλις γεννηθεί αρχίζει να θυλάζει και να τρέφεται για να μεγαλώσει. Έτσι και ο χριστιανός, αφού βαφτιστεί και αναγεννηθεί μέσα από την κολυμβήθρα, χρειάζεται διαρκώς να τρέφεται. Και η τροφή της ψυχής μας είναι η Θεία Κοινωνία, το σώμα και το αίμα του Χριστού. Θα μπορούσαμε λοιπόν, επαναλαμβάνω, να πούμε ότι εκείνη την ώρα δημιουργήθηκε και πήγασε και επλάστη από την πλευρά του Χριστού μας η ίδια η Εκκλησία, η οποία στηρίζεται σε αυτά τα δύο μεγάλα μυστήρια. Αλλά οι πατέρες, αδελφοί μου, προχωρούν ακόμα περισσότερο και κάνουν ένα παραλληλισμό μεταξύ της Εκκλησίας και της Εύας, της πρώτης γυναίκας, της γυναικός του Αδάμ. Όπως θα θυμάστε, η Εύα δημιουργήθηκε πώς? Δημιουργήθηκε από την πλευρά του Αδάμ. Πήρε ο Θεός ένα κομμάτι από την πλευρά του Αδάμ και έπλασε την Εύα. Λοιπόν, λένε οι πατέρες, ότι και η Εκκλησία κατά παρόμοιο τρόπο με την Εύα πήγασε, δημιουργήθηκε και αυτή πάλι από πού? Από την πλευρά του καινούριου Αδάμ, του νέου Αδάμ που είναι ο Χριστός. Εκείνη την ώρα λοιπόν έγινε κάτι αντίστοιχο με την πρώτη δημιουργία. Στην πρώτη δημιουργία επλάστη Εύα από τον φυσικό Αδάμ, στη δεύτερη δημιουργία τώρα βλέπουμε από την πλευρά πάλι του Χριστού, με ένα αντίστοιχο τρόπο, να δημιουργείται η καινούρια Εύα, η Εκκλησία του Χριστού. Δεύτερο στοιχείο που μας κάνει να μπορούμε να αντιστοιχίσουμε και να παρομοιάσουμε τα δύο αυτά γεγονότα είναι ότι η Εύα επλάστη όταν κοιμόταν ο Αδάμ. Θα θυμάστε ότι κοίμησε, λέει ο Θεός, τον Αδάμ, και τότε πήρε από την πλευρά του και έπλασε την Εύα. Και εδώ πάλι το ίδιο περίπου συμβαίνει. Ο Χριστός κοιμήθηκε πάνω στο Σταυρό, διότι ο θάνατος για τον Κύριό μας, όπως και για όλους πλέον, είναι ένας ύπνος. Ένας ύπνος που κρατάει βέβαια περισσότερο από το συνηθισμένο ύπνο. Γι' αυτό και τα νεκροταφεία τα λέμε κοιμητήρια. Και ο Χριστός μας κοιμήθηκε τροποντινά τον ύπνο του θανάτου. Και αφού κοιμήθηκε τον ύπνο του θανάτου, παρήχθηκε, δημιουργήθηκε από την πλευρά του η Εκκλησία. Ενώ όμως από τον Αδάμ πήγασε η φθορά και ο θάνατος, από τον Χριστό προήλθε η ζωή και η αθανασία, που θεράπευσε την φθορά και τον θάνατο της πρώτης Εύας, αφού κατά τον Μέγα Αθανάσιο γίνεται λύτρο το αίμα του Χριστού και καθάρσιο το ίδωρ που παρήχθη. Συνεχίζει όμως ο Ευαγγελιστής Ιωάννης πάνω σε αυτό το γεγονός και προσπαθεί να εμβαθύνει και να συγκρίνει με γεγονότα και προτυπώσεις της Παλαιάς Διαθήκης. Αφού αναφέρει λοιπόν αυτά τα δύο ιδιαίτερα γεγονότα που αφορούσαν τον Χριστό, δηλαδή το ότι δεν του έσπασαν τα σκέλη του, τα οστά του, και δεύτερον το ότι τρύπησαν την πλευρά του, κάνει και μια παρατήρηση.
μια συμπλήρωση, ένα δικό του σχολιασμό θα λέγαμε. Εγένετο γαρτά αυτά, αυτά που σας είπα λέει έγιναν, ή να πληρωθεί η γραφή, για να εκπληρωθεί η γραφή, η Αγία Γραφή, η Παλαιά Διαθήκη, δηλαδή για να εκπληρωθεί μια προφητεία. Και ποια ήταν αυτή η προφητεία? Δύο προφητείες. Ή να πληρωθεί η γραφή η λέγουσα «Οστούν ου συντριβήσετε απ' αυτού, κόκαλο δε θα σπάσει απ' αυτόν». Και πάλι Ετέρα Γραφή λέγει «Όψονται ισόν εξεκέντησαν, θα δουν αυτόν που τον τρύπησαν». Ας προσπαθήσουμε αυτά να τα εξηγήσουμε. Βλέπετε αδελφοί μου, να κάνω μια παρένθεση στο σημείο αυτό. Λένε πολλοί να μεταφράσουμε τη Θεία Λειτουργία για να την καταλαβαίνει ο κόσμος, να μεταφράσουμε και την Αγία Γραφή που την μεταφράσαμε βέβαια. Δεν φτάνει μόνο η μετάφραση. Αν σας τα πω αυτά απλώς μεταφρασμένα τώρα και τα μεταφέρω στην νεοελληνική γλώσσα, θα καταλάβετε, δεν θα καταλάβετε, δεν θα καταλάβουμε, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, αν δεν έρθει κάποιος που ξέρει περισσότερα από μας, και αυτοί είναι οι Άγιοι Πατέρες, και μας ανοίξουν τα μάτια και μας πούν ότι αυτό που λέει εδώ σημαίνει αυτό. Εξηγούμε λοιπόν αυτή την επεξήγηση που κάνει ο Άγιος Ιωάννης. Μας συσχετίζει τα δύο αυτά γεγονότα. Ποιο είναι το πρώτο? Το ότι δεν έσπασαν, είπαμε, ούτε ένα κόκαλο από το σώμα του Χριστού. Και το δεύτερο, ότι τρύπησαν την πλευρά του. Αυτά τα δύο γεγονότα λοιπόν τα συσχετίζει με δύο προφητείες ή προτυπώσεις, αν θέλετε, της Παλαιάς Διαθήκης. Η πρώτη είναι το «Οστούν μου συντριβήσετε αυτού». Δεν θα σπάσει κανένα κόκαλό του. Αυτή η φράση μας παραπέμπει σε μια ιστορία πολύ σημαντική στην ιστορία του Ισραηλιτικού λαού, σε ένα περιστατικό που συνέβη όταν το Ισραηλιτικό έθνος ήταν στην Αίγυπτο δούλο, σκλαβωμένο στους Αιγυπτίους επί 400 ολόκληρα χρόνια.

0: Η ώρα της Εκκλησίας με τον Αρχιμανδρίτη Επιφάνιο Χατζηγιάνκου.
1: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Διπλωματικές διεργασίες για τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, αλλά και εκατέρωθεν απειλές. Τελευταία ευκαιρία στη διπλωματία αποφάσισε να δώσει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ανακοίνωσε ότι αναβάλλεται η προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στο Ιράν μετά από αίτημα των χωρών του κόλπου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι είναι σε εξέλιξη σοβαρές διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη και εμφανίστηκε αισιόδοξος, καθώς τον ενημέρωσαν ότι θα επιτευχθεί μια συμφωνία η οποία θα είναι απολύτως αποδεκτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ πάντως προειδοποίησε εκ νέου πως η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη για μια πλήρη μεγάλης κλίμακας επίθεση στο Ιράν σε περίπτωση που ναυαγήσουν οι συνομιλίες. Οι Ιρανικές Ένοπλες Δυνάμεις κάνουν λόγο για άμεση απάντηση σε οποιαδήποτε στρατηγική ή υπολογιστική αστοχία των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους, δηλώνοντας ότι βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας. Διαμηνύουν μάλιστα πως θα αναγκάσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες να υποχωρήσουν και να παραδοθούν. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στα 109,84 δολάρια το βαρέλι, υποχώρησε η τιμή Brent στα 107,44 το αμερικανικό αργό. Ειδική αναφορά για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου στις 19 Μαΐου και τήρηση ενός λεπτού σιγής σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Η γενοκτονία των Ποντίων δεν είναι νεκρή μνήμη, αλλά μία ζώσα κραυγάζουσα αλήθεια, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ισραηλοί κομάντος αναχέτησαν για ακόμη μια φορά στο Λίσκο που κατευθυνόταν στη λωρίδα της Γάζας με ανθρωπιστική βοήθεια. Το Υπουργείο Εξωτερικών προέβη σε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές προκειμένου να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στον στο Λίσκο. Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των συλληφθέντων είναι 9 Έλληνες. Για την απόφασή του να διαγράψει από μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τον Παύλο Πολάκη, την κάθοδο του κόμματος στις εκλογές, αλλά και το ρόλο του Αλέξη Τσίπρα, μίλησε ο Σωκράτης Φάμελος στο Earth News. Χαρακτήρισε τη δημόσια τοποθέτηση Πολάκη προσβλητική και αήθη. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρόσθεσε είναι αριστερό κόμμα που πρώτο στοιχείο έχει την αξιοπιστία. Υπήρχε θέμα πολιτικής αξιοπρέπειας και παραβίασης της πολιτικής ηθικής που είναι ασύμβατο με βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, οπότε η διαγραφή του ήταν επιλογή δικαιολογημένη και αναμενόμενη, εξήγησε ο κύριος Φάμελος. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές μέσα σε ένα ενωτικό σχήμα, θα εκφραστεί με ένα ενωτικό προοδευτικό σχήμα, σημείωσε, ενώ ειδικά για τον Αλέξη Τσίπρα θύμισε ότι στην τελευταία κεντρική επιτροπή αποφασίσαμε ότι είναι καθοριστικό ο ρόλος του. Έχω πει και μετά την εκδήλωση Τσίπρα στο Χαλάνδρι ότι πρέπει να συγκλίνουμε και είπα ότι επήγει η ενωτική διέξοδος. Την επόμενη Τρίτη, 26 Μαΐου, στην πλατεία Θησίου θα κάνει ο Αλέξης Τσίπρας τις ανακοινώσεις για το νέο κόμμα.
1: Ο καιρός.
2: Τοπικές βροχές, τα υπηρετικά και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως σε κεντρικά και βόρεια, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
5: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
6: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών. Με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801-11-45-500.
5: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
6: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801-11-45-500.
5: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
7: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
8: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44193 και 4.
7: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
9: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
10: Τη ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
11: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
13: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
14: Νανίνα, το παιδί μας Νάνι, και παρήγγυλα. Νάνι, πόλη, τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
15: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
16: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
17: Το συναξάρι της ημέρας. Από το βιβλίο της Ιωάννας Κατσούλα, «Μορφές από το συναξάρι». Σήμερα, 19 Μαΐου, η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των 13 νοσιομαρτύρων της Μονής Παναγίας της Καντάρας εν Κύπρο. Σε καιρούς δύσκολους που η Εκκλησία δοκιμάζεται, ο Θεός αναδεικνύει τους φλογερούς αγωνιστές του που με το λόγο και τη θυσία τους στηρίζουν την πίστη. Αυτό συνέβη και με τους οσιομάρτυρες της Μονής της Καντάρας. Δύο ασκητές αρχικά, ο Ιωάννης και ο Κόνων, έφτασαν στην Κύπρο περί το 1228, εποχή που η Κύπρος βρισκόταν κάτω από τη Λατινική κυριαρχία. Οι Λατίνοι, από την πρώτη στιγμή που κυριάρχησαν στο νησί, έχτισαν πολλούς παπικούς ναούς και προσπάθησαν με κάθε τρόπο και μέσο να απομακρύνουν το κυπριακό λαό από την ορθόδοξη πίστη του. Επέβαλαν καταπιεστικά μέτρα στον ορθόδοξο λαό και δίωξαν τους ορθόδοξους ιερείς. Σε αυτή λοιπόν τη τόσο δύσκολη περίοδο ήλθαν στην Κύπρο οι δύο αυτοί μοναχοί. Αποσύρθηκαν και εγκαταβίωσαν στο απομονωμένο μοναστήρι της Θεοτόκου της Καντάρας. Η ευλάβεια των ασκητών αυτών, μαζί με την εκκλησιαστική τους δραστηριότητα και φιλανθρωπία, έγινε αιτία ώστε σε λίγο καιρό να προσθεθούν και άλλοι μοναχοί κοντά τους. Οι ασκητικοί τους αγώνες και οι αρετές τους έγιναν σύντομα γνωστά και στο λαό, που άρχισε να προστρέχει σε αυτούς σαν σε πηγή ύδατος ζώντος, ικανού να αναζωογονήσει την απειλούμενη πίστη του. Η φήμη των ταπεινών μοναχών της Καντάρας έφτασε και στα αυτιά του Λατίνου Αρχιεπισκόπου, ο οποίος έστειλε δύο απεσταλμένους του να επισκεφθούν το μοναστήρι της Παναγίας της Καντάρας, για να ειδούν με τα μάτια τους και να προσπαθήσουν με κάθε τρόπο να καθυποτάξουν τους Ορθόδοξους εκείνους μοναχούς στον παπισμό. Έτσι, ένα μεσημέρι, δύο παπικοί αντιπρόσωποι έφτασαν στο μοναστήρι της Παναγίας, μπήκαν στο ναό και κάλεσαν όλους τους μοναχούς. Μόλις συγκεντρώθηκαν οι μοναχοί, οι Λατίνοι αντιπρόσωποι άρχισαν να τους υποβάλουν διάφορες ερωτήσεις. Οι μοναχοί ανέπτυξαν τις ορθόδοξες θέσεις τους και με σθένος ομολόγησαν την ορθόδοξη πίστη τους. Τότε ο Ιωάννης, που ήταν ηγούμενος μπροστά στο πείσμα και την αιμονή των παπικών, πρότεινε σαν μια τελευταία απόδειξη για το ποιος κατέχει την αλήθεια το εξής: «Εσείς, με τα άζημά σας και εμείς με το ένζυμο άρτο, να τελέσουμε μια θεία λειτουργία. Και αφού τελειώσουμε το μέγα μυστήριο, να πάρουμε τα άγια δώρα και να μπούμε με τη σειρά μέσα στην αναμένη φωτιά. Εκείνοι που δεν θα πάθουν τίποτα, σημαίνει πως εκφράζουν και την αλήθεια». Την πρόταση αυτή των οσίων πατέρων οι παπικοί την αρνήθηκαν και προσβεβλημένοι έφυγαν. Κάλεσαν όμως τους μοναχούς να πάνε και να απολογηθούν ενώπιον του Λατίνου Αρχιεπισκόπου της Κύπρου. Οι 13 θαυμαστοί ομολογητές μοναχοί, μετά την αναχώρηση των Λατίνων απεσταλμένων, πέρασαν την επόμενη νύχτα με προσευχές. Τέλεσαν τη θεία λειτουργία, κοινώνησαν και το πρωί πήραν το δρόμο για τη Λευκωσία για να λογοδοτήσουν στο Λατίνο Αρχιεπίσκοπο. Στον δρόμο, από τα χωριά που περνούσαν, ο λαός έτρεχε σύσσωμος για να λάβει την ευλογία τους. Οι Άγιοι βάδιζαν σιγά σιγά και με θρησκευτική κατάνοιξη έψαλαν: «Μακάρι η άμμομη εν οδό, η πορευόμενη εν νόμο Κυρίου». Καθοδόν σχηματίστηκε γύρω τους μια ιερή πομπή από τα πλήθη των Ορθοδόξων που τους ακολουθούσε με ευλάβεια. Έτσι έφτασαν στο Λατίνο Επίσκοπο. Εκεί αντέκρουσαν με ορθόδοξο τρόπο τα επιχειρήματα των Λατίνων, χρησιμοποιώντας λόγους των Αγίων Πατέρων. Ο Λατίνος Αρχιεπίσκοπος πρόσταξε να τους μαστιγώσουν και εν συνεχεία να τους ρίξουν στη φυλακή για να σοφρονιστούν και να υποκύψουν. Για 3 χρόνια, οι 13 όσοι μοναχοί υπέμειναν με εγκαρτέρηση και εμπιστοσύνη στο Θεό τα σκληρά βασανιστήρια. Ένας μοναχός, ο Θεόγνωστος, δεν άντεξε και παρέδωσε το πνεύμα του στον Κύριο. Οι παπικοί, για να εκφοβήσουν τους Ορθόδοξους Κυπρίους Χριστιανούς, διαπόμευσαν στους δρόμους της πόλης το νεκρό σώμα του μοναχού και κατόπιν το παρέδωσαν στη φωτιά. Η φλόγα όμως της Ορθόδοξης πίστης, αντί να σβήσει, φούντωσε περισσότερο και θέρμανε το φρόνημα του λαού υπέρ της αλήθειας. Το γεγονός αυτό ανάγκασε τους Λατίνους να πάρουν απόφαση να θανατώσουν τους μοναχούς. Τους παρέδωσαν στους δήμιους, που τους έδεσαν από τα πόδια πίσω από 12 άλογα και τα άφησαν να τρέχουν καλπάζοντας στη κήτη του ποταμού Παιδιαίου, σέρνοντάς τους πίσω τους. Τέλος, τα άλογα σταμάτησαν και οι δήμοι έλυσαν τους ψυχοραγούντες μοναχούς. Τους έριξαν μέσα σε αναμένη φωτιά και συγχρόνως τους χτυπούσαν με ράβδους. Η φωτιά αρνείται να τους κάψει. Μάλιστα, ο ηγούμενος, ο Ιωάννης, στεκόταν όρθιος μέσα στις φλόγες και προσευχόταν. Τον έβλεπαν όλοι και απορούσαν. Τότε ένας Λατίνος προχώρησε και με ένα ξύλο τον χτύπησε στο κεφάλι και τον σκότωσε. Με το χτύπημα, ο Όσιος έπεσε κάτω και το αίμα του έσβησε τη φωτιά. Νεκροί βρέθηκαν όλοι οι αγωνιστές της Ορθοδοξίας. Τα αγιασμένα τους λείψαν όμως έμειναν εκεί άθικτα από τη φωτιά. Οι Λατίνοι με μίσος θέλησαν να τα φανίσουν. Έτσι, οι 12 αδαμάντινοι πύργοι της Ορθοδοξίας παρέδωσαν το πνεύμα τους στον Κύριο για να λάβουν τον Στέφανο της Αθλήσεως. Ήταν 19 Μαΐου του έτους 1231. Το μαρτύριο των 13 οσιομαρτύρων της Παναγίας της Καντάρας κατασυγκίνησε τον Ορθόδοξο πληθυσμό της Κύπρου και τον τόνωσε ώστε να μείνει πιστός και ακλόνητος στην Ορθόδοξη πίστη του.
18: Το συναξάρι της ημέρας. Από το βιβλίο της Ιωάννας Κατσούλα, «Μορφές από το συναξάρι».
19: Καλημέρα. Ακούτε την ΕΡΤ Φλόρινα.

0: κάθε πρωί.
1: Ζωντανή ενημέρωση με τον Μάριο Κωνσταντινίδη στο μικρόφωνο. Καστοριά Live. Συζήτηση, ρεπορτάζ, απόψεις. Με τον Μάριο Κωνσταντινίδη στους 96,6 Καστοριά Live. Το δικό σου πρωινό.
2: Καλημέρα, καλημέρα αγαπητοί ακροατές. Τη Σεραφλόρνα στους 96,6 και μέσα από το www.rtego.gr μας ακούτε από όλο τον κόσμο. Ακούτε την εκπομπή Καστοριά Live, τρίτη σήμερα, 19 του μηνός, 19 Μαΐου, μέρα γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Πάρα πολύ σημαντική μέρα και θα πάμε να δούμε σύντομα τις κυριότερες ειδήσεις από την περιοχή. Με την πρωταγώγηση του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και την ανάρτηση του Συμβόλου της Γενοκτονίας συνεχίστηκαν εκθέσεις στην Καστοριά. Οι εκδηλώσεις μνήμης της Γενοκτονίας των Ελληνών του Πόντου ακολούθησε η λάμπαδη φορεία, η οποία ξεκίνησε από το Διοικητήριο και συνεχίστηκε προς το Μνημείο Γενοκτονίας στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας, όπου τραγούδησαν ένα ποντιακό μυρολόι. Παρευρισκόμενοι αμέσως μετά, κατευθύνθηκαν προς το Δημαρχείο Καστοριάς, όπου πραγματοποιήθηκε η φωταγώγηση του κτηρίου και η προβολή του Συμβόλου της Γενοκτονίας. Πάνω σε αυτό, εκεί, ο πρόεδρος της Οργάνωσης Ποντίου Νομού Καστοριάς, ο Εύθυνος Πόντος, ο κ. Στάφης Σαμαραντίδης, ευχαρίστησε όλους όσους συμμετείχαν στη λαμπαδιδοφορία. Κλείνοντας την ομιλία του, τόνισε χαρακτηριστικά βεβαίως πως το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε είναι να αναπαυθούν επιτέλους οι πρόγονοί μας εν ειρήνη, καθώς θεωρώ, όπως χαρακτηριστικά είπε, ότι ακόμα παιδεύονται στους ουρανούς μέχρι να δικαιωθούν, και δικαίωση σημαίνει να ζητήσουν συγγνώμη αυτοί που μας γενοκτόνησαν. Ο ελληνισμός δεν υπήρξε ποτέ εκδικητικός, αλλά απαιτεί την συγγνώμη των ανθρώπων αυτών. Μακάρι να είμαστε εμείς η γενιά που θα αξιωθεί να το ζήσει αυτό, έκλεισε χαρακτηριστικά. Ενώ στη συνέχεια οι παρευρισκόμενοι τραγούδησαν ένα ποντιακό μυρολόι και έκλεισαν την εκδήλωση ψάλλοντας τον εθνικό ύμνο. Οι εκδηλώσεις μίμης ολοκληρώνονται σήμερα με το ιερό μνημόσυνο που τελείται αυτή την ώρα για τους σφαγιαστέντες, συγγνώμη, για κατά της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, το οποίο θα τελεστεί, όπως είπα, τελείται στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Καστοριάς. Στο ιστορικό της ημέρας θα ανεφερθεί ο Δήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Καστοριάς, ο κ. Αλέξανδρος Μακρύδης, ενώ αμέσως μετά στο Μνημείο Πεσών των Ηρώων στην πλατεία Μακεδονμάχων θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση και θα γίνει κατάθεση στεφάνων. Ακολούθως θα διαβαστεί ψήφισμα διαμαρτυρίας από μέλη του Συλλόγου Ποντίων Φοιτητών Καστοριάς Ιακρίτες. Τώρα, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης σχετικά με την εκπαίδευση για την ΑΙΦΟΡΟ ανάπτυξη, το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων της και Επικοινωνίας του Υπουργείου Πολιτισμού υλοποιεί και φέτος τη δράση Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές με τη διοργάνωση εκδήλωσης για την εκπαιδευτική κοινότητα και το ευρύ κοινό. Η Εφορία Αρχιτεκτών Καστοριάς, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς, συμμετέχει στην ΕΛΟΓΟ Εκστρατεία και προσκαλεί σε μια βιωματική εκπαιδευτική δράση με τίτλο Ανακαλύπτοντας τα στοιχεία της φύσης και στις φορητές εικόνες του Βυζαντινού Μουσείου Καστοριάς, ειδικά σχεδιασμένο για μαθητές της πρώτης Δευτέρας και Τρίτης Δημοτικού Σχολείου. Η δράση αξιοποιεί την πλούσια συλλογή εικόνων του μουσείου και εισάγει στους μαθητές στο συναρπαστικό κόσμο της συμβολικής γλώσσας της Βυζαντινής τέχνης. Με αφετηρία τα φυτικά, ζωικά και διακοσμητικά μοτίβα που απεικονίζουν στις εικόνες, οι μαθητές καλούνται να ανακαλύψουν πως η φύση μετατρέπεται σε μέσο αλληγορικών και πνευματικών μηνυμάτων. Σήμερα, 21 συγγνώμη, και 22 Μαΐου, την Πέμπτη και την Παρασκευή, θα πραγματοποιηθούν οι εκδηλώσεις αυτές στο Βυζαντινό Μουσείο Καστοριάς. Ο Ολοκληρώθηκε και τη φετινή χρονιά η φάση εμπλουτισμού των λιμνοφραγμάτων Βράχου και Γέρμα με 150.000 γόνους και νεαρά ιχθύδια πέστροφας μέσω βάρους 2 με 10 γραμμαρίων, συνεχίζοντας για 18η χρονιά το πρόγραμμα εμπλουτισμού της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς στο πλαίσιο της προσπάθειας ενίσχυσης των ιχθυοτρόφων υδάτων της περιοχής. Αργός και σε αυτή τη δράση στάθηκε για ακόμη μια φορά η διώξη ιχθυοκαλλιεργητής με τη διάθεση οχήματος και οδηγού, καθώς και την παραχώρηση των δεξαμενών μεταφοράς των ζωντανών ψαριών και όλων των παρελκομένων φυσικά. Μιλάμε για ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόγραμμα που συνεχίζεται και φέτος. Στο πλαίσιο των συστηματικών ενεργειών πραγματοποιείται αυτό το πρόγραμμα για την ενίσχυση των ιχθυοαποθεμάτων της περιοχής και παράλληλα η ερασιτεχνική και αθλητική αλληλεία να αποτελεί πόλο έλξης και τουρισμού της περιοχής μας. Το Σάββατο, 23 Μαΐου, θα πραγματοποιηθούν στον Εστόριο Καστοριά, στο κλειστό γυμναστήριο Εστορίου, στις 10 το πρωί, ίδια συνολικοί αγώνες αγωνιστικής αναρρίχησης Boulder, μια πάρα πολύ σημαντική εκδήλωση, με πάρα πολλούς επισκέπτες, που θα ξεκινήσει με εγγραφές από τις 9 η ώρα το πρωί, και θα τελειώσει στις 6 το απόγευμα με τις απονομές των μεταλλίων. Πάρα πολύ σημαντική εκδήλωση το Σάββατο 23 Μαΐου στο κλειστό γυμναστήριο Εστορίου. Οπότε μπορείτε και εσείς να παραδεθείτε και να αναρριχηθείτε ίσως, γιατί όχι, με αυτό τις εγκαταστάσεις, τις πολλές εγκαταστάσεις που έχουν ήδη τοποθετήσει στον Εστόριο. Τώρα πάμε να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, ακολουθούν οι διαφημίσεις, επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά εδώ πέρα, γιατί έχουμε ένα θέμα και ένα καλεσμένο τον οποίο μπορούμε πλέον να θεωρούμε και να βαπτίσουμε συνεργάτη της εκπομπής, αλλά έχουμε ένα θεματάκι το οποίο έχει προκύψει τις τελευταίες μέρες και συζητείται πολύ έντονα στην Καστοριά και όχι μόνο. Σε λίγα λεπτά εδώ στον αέρα της Αεραφλόρεντας στους 96 και 6.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
4: Πετανίδης Καραγιάννης ΩΕ. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
3: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Πετανίδης Καραγιάννης ΩΕ. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
3: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία δουλειάς.
4: Καλέργη και Μόδη. Φλόρινα. Τηλέφωνο 2385026496.
3: Πετανίδης Καραγιάννης ΩΕ. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
8: Κάποια τηλεφωνήματα κοστίζουν ακριβά.
9: Παρακαλώ.
10: Η κυρία Μαρία.
9: Ναι, η ίδια. Ποιος είναι?
10: Είμαι αστυνομικός και τηλεφωνώ γιατί ο γιος σας προκάλεσε τροχαίο ατύχημα και σκότωσε ένα παιδί.
8: Σας λέει ψέματα.
10: Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε το γιο σας για να μην πάει φυλακή. Θα χρειαστεί να μας δώσετε 10.000 ευρώ.
8: Μην τον πιστέψετε.
10: Μπορώ να περάσω από το σπίτι σας σε μία ώρα.
8: Είναι απάτη. Κάποιοι τηλεφωνούν για να σας εξαπατήσουν. Να αποσπάσουν χρήματα. Προσποιούνται αστυνομικούς ή άλλους κρατικούς λειτουργούς. Πολλές φορές προσποιούνται ότι είναι το ίδιο σας το παιδί. Μην τους πιστέψετε. Ενημερώστε αμέσως την αστυνομία. Καλέστε το 100.
11: Ελληνική αστυνομία. Προστατεύουμε και υπηρετούμε τον πολίτη.
12: Τη ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
13: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
14: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
15: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
16: Καλέσατε την εταιρεία Gente & Partners. Για πληροφορίες σχετικά με τους τραπεζικούς μας λογαριασμούς και τους κωδικούς ασφαλείας, πατήστε το 1. Για αναλυτικά στοιχεία πελατών και των πιστωτικών τους καρτών, πατήστε το 2. Για να υποκλέψετε ευαίσθητα εταιρικά δεδομένα, πατήστε το 3. Για να χακάρετε τα υπολογιστικά μας συστήματα, παρακαλώ περιμένετε. Ένας υπάλληλός μας θα σας εξυπηρετήσει σίγουρα πολύ σύντομα.
1: Μην τους το κάνετε τόσο εύκολο. Προστατεύστε την εταιρεία σας υιοθετώντας αυστηρές πολιτικές και πρωτόκολλα ασφαλείας σε εταιρικό και προσωπικό επίπεδο. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες στο 11188 ή στο cyberalert.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Η ασφάλεια στο διαδίκτυο είναι υπόθεση όλων μας.
17: 5, 4, 3, 2, 1, 0.
18: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.

0: Επιστρέψαμε, αγαπητοί αγροτές, εδώ στον αέρα της Σεραφλόνα στους 96 και 6 στη Δυτική Μακεδονία και μέσω του rteco.gr σε όλο τον κόσμο που μας ακούτε. Και θα πάμε τώρα να μιλήσουμε με έναν αγαπητό καλεσμένο. Μπορούμε πλέον να τον βαπτίσουμε και ως συνεργάτη της εκπομπής. Τα λέγαμε και χθες με τον κύριο Νίκο Παναγιωτόπουλο. Τον έχετε πλέον γνωρίσει όλοι. Δυστυχώς όμως έχουμε ένα θέμα που έχει προκύψει, το οποίο δεν περιμέναμε να τα πούμε τόσο νωρίς, κύριε Παναγιωτόπουλε, και για τόσο δυσάρεστο θέαμα. Μιλάμε για τους κυνηγούς, οι οποίοι καταγράφηκαν στην Καστοριά σε βίντεο να βασανίζουν αγριογούρνα και να τα δείχνουν σε ζωντανή μετάδοση στο διαδίκτυο, έπειτα και από φιλοσοφικές οργανώσεις που ανέδειξαν το θέμα. Μιλάμε για μια πολύ δυσάρεστη είδηση, για ένα απεχθές περιστατικό. Είναι πραγματικά προφανές το πώς η αγριότητα και πώς η βαναυσότητα μπορεί κάποιος άνθρωπος, και δυστυχώς, και να έχει μέσα του, αλλά και να την καταγράψει και να την δημοσιοποιήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου μπορούν να τη δουν όλοι. Κύριε Παναγιωτόπουλε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και πάλι, κύριε Κωνσταντελή. Καλημέρα.
0: Τραγικές εικόνες από την Καστοριά που κάνουν το γύρο του διαδικτύου.
1: Δυστυχώς αυτές οι εικόνες, το μόνο που δεν κάνουν καλό στην περιφερειά μας και ειδικά στην περιοχή μας. Βέβαια είναι παλιό αυτές οι εικόνες, ξαναήρθε στο προσκήνιο.
0: Δεν αλλάξαν τακτική άλλες, όμως.
1: Και με άλλες εικόνες. Τώρα δεν ξέρω αν αλλάζει τακτική, αλλά νομίζω ότι και οι ίδιοι οι φίλοι μας κυνηγοί τέτοιες εικόνες, η πλειοψηφία τους αποτρέπει, και μάλιστα μετά από αυτή την πανελλαδική που έχει πάρει διάσταση, νομίζω ότι και πολλούς που μιλάω εγώ και συζητάω, ότι είναι απέναντι από αυτό, αμαυρώνουν το κυνήγι, τουλάχιστον δραστηριότητα που κάνουν. Εγώ δεν είμαι κυνηγός, δεν ασχολούμαι με το κυνήγι, όμως γνωρίζω πολλούς ανθρώπους που δεν θα το κάνουν κάτι τέτοιο, και ίσως αυτοί οι άγραφοι νόμοι, το ότι είναι ηθικό το νόμιμο ή το είναι δηλαδή, απέχουν το ότι το νόμιμο μπορεί να είναι ηθικό.

0: υπάρχει μια μεγάλη απόσταση το πόσο μπορείς, η άσκηση θύρας είναι μια νόμιμη δράση, μια νόμιμη δραστηριότητα που αδειοδοτούνται οι άνθρωποι, πληρώνουν τις άδειές του, πληρώνουν τα παρελκόμενα που έχουν μαζέψει, ένα όπλο, οτιδήποτε άλλο, μας αρέσει, δεν μας αρέσει εμάς. Όμως υπάρχει και μια ηθική μέσα σε αυτό. Και νομίζω ότι η φιλοσοφία των άγραφων νόμων του κυνηγιού πρόκειται για μια στάση ζωής που βασίζεται στην ηθική και το σεβασμό προς το θύραμα. Ένα θύραμα σου δίνει τη ζωή του. Δεν μπορείς εσύ λοιπόν να λειτουργήσεις με αυτόν τον τρόπο, με το βασανισμό ενός θυράματος ή με την έκθεση, όπως βλέπουμε πολλές φορές που τα... η έκθεση του θυράματος που τα βάζουν πάνω στα αυτοκίνητα και τα γυρνάνε σε χωριά ή οτιδήποτε άλλο.
1: Ναι, ναι.
0: Και φυσικά αυτό απαγορεύεται και βάσει και του δασικού κώδικα το 86, από ό,τι θυμάμαι, με το άρθρο το 258 που απαγορεύεται η έκθεση κοινή θέα με οποιοδήποτε τρόπο ή και ακόμη και ο βασανισμός των συλληφθέντων θυραμάτων. Αυτό ας το έχουμε κατά νου, ότι τα θυράματα μας δίνουν τη ζωή τους για να κάνεις εσύ την άσκηση αυτή που θέλεις εσύ νόμιμα, ξαναλέω, αλλά όχι να κακοποιήσεις ένα ζώο και αυτό να το εκθέτεις κιόλας μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που είναι ακόμη χειρότερα, που οι εικόνες αυτές νομίζω δεν συνάδουν αλλά και τις καταδικάζουν απερίφραστα με κάθε μορφή, ναι, πιστεύω, οι κυνηγητικοί σύλλογοι, αλλά και εξίσου και μεγάλη μερίδα του κόσμου. Όλο αυτό που είδαμε, μπορώ να σου πω, εγώ δεν το είδα ολόκληρο, γιατί δεν άντεξα στη θέα να το δω. Νομίζω ότι και πρέπει να κατέβει από το διαδίκτυο, αλλά και επίσης, νομικός δεν είμαι, θα πρέπει να λάβει μέρος να λάβουν μέρος η δικαιοσύνη.
1: Δικαιοσύνη.
0: Θα μου πείτε τώρα που κάποιοι...
1: Είναι αυτό ένα μεμονωμένο περιστατικό ή αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης κρυφής, ας το πούμε εισαγωγικά, πρακτικής εκπαίδευσης σκύλων με ζωντανά θυράματα?
0: Δεν γνωρίζω αν υπάρχει αυτό. Βέβαια συζητείται μέσα από κάποιες παρέες και τα λοιπά ότι χρειάζονται κάποιες ιδιαίτερες, κάποια ιδιαίτερα πράγματα για να εκπαιδευτεί ένα σκύλος, αλλά νομίζω ότι ο καλός εκπαιδευτής και ο καλός κυνηγός μαθαίνει το ζώο του να, στην έβρεση θυραμάτων με τον ανάλογο σεβασμό και όχι με αυτόν τον τρόπο. Από εκεί πέρα δεν το κάνεις το ζώο σου ιγνηλάτη, αλλά το κάνεις ένα ζώο που επιθετικό προς τα άλλα ζώα. Νομίζω ότι και αυτό δεν συνάδει. Κατά καιρούς βλέπουμε πολλές φωτογραφίες ή βίντεο που αναρτούν κάποιοι πιστεύοντας ότι παίρνουν δύναμη μέσα από αυτά. Τονίζουν τη δράση τους, τον αγρισμό τους, οτιδήποτε άλλο. Νομίζω είναι πάρα πολύ λάθος. Και το ξαναλέω ότι η μεγαλύτερη μερίδα των κυνηγών το καταδικάζει. Και καταδικάζει απερίφραστα αυτές τις ενέργειες,
1: ναι,
0: που δεν συνάδουν τουλάχιστον με αυτούς τους ανθρώπους που θέλουν να κάνουν απλά την άσκηση της θύρας με σεβασμό προς το θύραμα, με σεβασμό προς τους ανθρώπους, τους συγκάτοικους που μπορεί να είναι μερίδες κοινωνίας που εργάζονται σε, είτε είναι αγρότες, είτε μπορεί να είναι περιπατητές, είτε μπορεί να είναι οτιδήποτε άλλο. Στη συνύπαρξη αυτή πρέπει να έχουμε σεβασμό και πιστεύω ότι πολλοί το κάνουν. Και επίσης η κάρπωση του θυράματος. Πολλοί άνθρωποι στην κάρπωση του θυράματος τηρούν τα νομοθετικά διατάγματα που λέει είτε ένα, είτε δύο, είτε τις μέρες αυτές, είτε η μέρα, και φυσικά βράδυ τη κυνηγάμε, ούτε όταν έχει χιονοσκεπή. Δυστυχώς όμως υπάρχουν μέσα σε αυτές τις ομάδες ένας που θα αμαυρώσει όλη αυτή την δράση ή τη δραστηριότητα, δεν ξέρω πώς μπορεί να την πει κάποιος, που κάνουν οι κυνηγοί.
1: Και ταυτόχρονα θα τον δούμε να την κάνει και με live μετάδοση στο Facebook, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Ακριβώς.
1: Πράγμα που Και δυστυχώς δείχνει το επίπεδο συνέστησης και την αισθητική και την αίσθηση ατιμωρησίας που επικρατεί ίσως για μερικούς ανθρώπους. Πολύ δυστυχώς.
0: Σίγουρα.
1: Ναι,
0: και να σας πω κάτι, κύριε Κωνσταντίνη, δεν είναι μόνο ότι η συμπεριφορά στο ζώο, βλέπουμε και πολλές φορές ότι ρυπαίνουν κάποιοι τους βιοτόπους, είτε που έχουν αφήσει φυσίγκια, είτε κονσέρβες που έχουν φάει, είτε οτιδήποτε άλλο. Και αυτό πολλοί το καταδικάζουν. Το να βγαίνεις για κυνήγι σημαίνει ότι ασκείς τη δραστηριότητα αυτή μέσα στα πλαίσια που ορίζει ο σεβασμός πάνω απ' όλα για το θύραμα και για το περιβάλλον και ύστερα η νομοθεσία.
1: Ναι, καταλαβαίνουμε απολύτως, κύριε Παναγιωτόπουλε. Πολύ δύσκολο θέμα, θα το παρακολουθούμε, διότι είναι πραγματικά στενάχωρο και σαν θέαμα,
0: σίγουρα,
1: αλλά και σαν είδηση ευρύτερα για την περιοχή.
0: Εγώ θα ήθελα να παρακαλέσω τους συλλόγους της περιοχής μας, γιατί υπάρχει θύρα στην περιοχή μας και υπάρχουν δυνατοί σύλλογοι στην περιοχή μας από κυνηγούς, να βρουν αυτούς τους ανθρώπους, να τους απομονώσουν και ίσως να τους διώξουν από τις τάξεις τους. Έτσι ίσως είναι καλύτερα τα πράγματα και για τα επόμενα χρόνια.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παναγιωτόπουλε, που ήσασταν στην παρέα μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζουμε να ξαναπούμε για μια ευχάριστη είδηση αυτή τη φορά και ας είναι και σύντομα.
0: Καλά.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλά, καλημέρα σας.
1: Τώρα πάμε να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε εδώ στον αέρα της Σεραφείου, 96 και 6.

φοράω και παρόμοιο κουστούμι με αυτό που φορούσε στο βίντεο κλιπ. Κάτσε πάνω να το κάνω από πίσω, σωστά. Να αισθανθώ λίγο τη μοναξιά, είναι τραγούδι από μόνος. Είχα όλη τη γη, είχα τον ουρανό,

0: λοιπά.
1: Αγαπητοί ακροατές, η ώρα είναι 9:55 πρώτα λεπτά. Ακούτε Ραφλόρνας 96,6 και μέσω του www.erteco.gr. Σε όλο τον κόσμο, η εκπομπή Καστρογιαλάιβ έφτασε και σήμερα στο τέλος της. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας μαζί, θα τα ξαναπούμε την επόμενη Δευτέρα τώρα, εδώ στην Ραφλόρνας, την επόμενη Δευτέρα 25 Μαΐου. Μείνετε συντονισμένοι όμως, ακολουθεί φυσικά ενημέρωση, δελτίο ειδήσεων και η ειδησιογραφία από την αγαπημένη μας πανέμορφη Φλόρινα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Ζούγλας, στη μουσική επιμέλεια Ελένη Αλευθερίου και ο Περικλής Μούλης, στο μικρόφωνο Μάριος Σανίδης. Καλημέρα σε όλους, είστε επανειδήν.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας.
1: Ειδήσεις.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Φλόρινα. Στο μικρόφωνο Θωμά Γιαδάμου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Δούκλας. Χρηματοδότηση υποδομών για τους αγρότες του νομού ύψους 357.000 ευρώ ενέκρινε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μέσω του έργου Βελτίωση πρόσβαση σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Φλόρινας Σταύρος Παπασωτηρίου. Ενημερωτική εκδήλωση από τη Διάδημα σε συνεργασία με το Δήμο Φλόρινας, όπου οι πολίτες θα μπορούν να παραδώσουν για ανακύκλωση επιτόπου εκτός των τυπικών υλικών συσκευασίες, θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τρίτη από τις 10 το πρωί ως και τη 1 μετά το μεσημέρι, στον αύλιο χώρο έξω από την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Φλόρινας. Την ποιητική συλλογή στο ενδομήτριο της γλώσσας μου, της Όλγας Μούσιου Μιλωνά, παρουσιάζει ο Φιλοκπαιδευτικός Σύλλογος Φλόρινας Αριστοτέλης την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα θεάτρου του Αριστοτέλη. Το Event Art Eco, μια πολυδιάστατη δράση αφιερωμένη στην τέχνη, τη βιωσιμότητα και τη σύγχρονη δημιουργία, διοργανώνει το Art Store και το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης την 5η 21 Μαΐου στη Φλόρινα. Ακούσατε τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Φλόρινας.
0: Διαφημίσεις.
3: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
4: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
5: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
6: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροπτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801-11-45-500.
5: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
6: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801-11-45-500.
5: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
7: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
8: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44193 και 4.
7: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
9: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
10: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
9: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
10: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
9: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
11: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι μας, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ακτίνας 10 μέτρων. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδροροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
12: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
13: Να νίνα, το παιδί μας να νίνα. Νάνι και παρήγγυλα. Νάνι, νάνι στη πόλη, τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
14: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μια πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
15: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
16: Καλημέρα. Ακούτε την ERT Florina.

πολύ καλημέρα σας. Καλημέρα με την Earth Florinas, καλημέρα σε όλους εσάς που συνδεθήκατε τώρα στους 96,6 στα FM. Και όσοι δεν συνδεθήκατε, ξυπνήστε καλέ και ελάτε στη ραδιοφωνική μας παρέα μέσω του ραδιοφώνου, είπαμε στους 96,6 και μέσω του ίντερνετ erteco.gr, καθώς ράδιο, καθώς φλόνα, για να μας ακούτε και αν βρίσκεστε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Σήμερα 19η του Μάη, 131η ημέρα του έτους, με την ανατολή του ηλίου στις 6 και 9 πρώτα λεπτά, τη δύση του ηλίου στις 8 και 33 και τις καιρικές συνθήκες και πάλι φθινοπορεινές. Με βροχή ξεκινάει σήμερα η μέρα. Πάρτε την ομπρελίτσα σας, κουκουλίτσα θα σας χρειαστεί όσοι θα κινηθείτε αυτές τις ώρες στην πόλη μας. Με πολύ προσοχή και κυρίως εσείς που είστε με τα οχήματα, με τις λακκούβες που υπάρχουν σε όλη την πόλη, καλό είναι να είστε προσεκτικοί με χαμηλή ταχύτητα, να μην κάνετε μουσκεμα τους ανθρώπους που περνάνε πέζι. Οι εργασίες δίνουν και παίρνουν, όπως είπαμε, δυσκολευόμαστε και στην κίνηση ως πεζή και στην κίνηση των οχημάτων, γι' αυτό βρε αδερφέ και λίγο να βάλουμε μυαλό και εμείς οι οδηγοί και να μην παρκάρουμε όπου μας γουστάρει για να εξυπηρετηθούμε εμείς και ξαφνικά να κόβουμε και την ορατότητα και στους πεζούς. Από τη μία να γίνεται εργασία, να μην μπορεί ο πεζός να πάει πάνω από το πεζοδρόμιο, από την άλλη να έχει παρκάρει το βανάκι εκεί μπροστά, να μην μπορεί να διανέρχεται αμάξι από την άλλη, και όταν θα έχουμε κάποιο ατύχημα τότε θα λέμε μα γιατί και τι και πώς. Πριν λοιπόν φτάσουμε στα τι και πώς, καλό είναι να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όλοι. Οδηγούμε με συνέπεια και το μυαλό μας το έχουμε στο τιμόνι και στο δρόμο. Σήμερα Αγαμέμνων, Μέμνων, Μεμνία, Πατρίκιος και Πατρικία, χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν ή έχουν την τιμητική τους για οποιοδήποτε λόγο. Ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Είχαμε εκδηλώσεις και εδώ στην περιοχή της Φλόρινας και από το Λύκειο Ελληνίδων με την παρουσίαση του ντοκιμαντέρ του συναδέλφου δημοσιογράφου Νίκου Ασλανίδη. Τον είχαμε φιλοξενήσει και εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ Φλόρινας. Εκδηλώσεις γίνονται σε όλη την Ελλάδα και στη Δυτική Μακεδονία. Είναι η μέρα που πραγματικά έτσι μας κάνει να θυμόμαστε όχι μόνο την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, αλλά και όλα αυτά που διεκδικούν όλα αυτά τα χρόνια. Ημέρα υπερηφάνειας των άφυλων ατόμων, Παγκόσμια ημέρα ευγενούς άμυλας, Παγκόσμια ημέρα ιδιοπαθών φλεγμονώδων νόσων του εντέρου και Παγκόσμια ημέρα οικογενειακού γιατρού. Αυτές λοιπόν είναι και οι ημέρες που γιορτάζονται σήμερα, 19η του Μάη. Εμείς όμως πέρα από τις εκδηλώσεις για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, θα φιλοξενήσουμε στην πόλη μας και άλλες πολλές εκδηλώσεις, μεταξύ των οποίων και η εκδήλωση Art Echo. Από το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Φλόρινας και το Art Store, 20 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα θα βρίσκονται εδώ στη Φλόρινα, έξω εκεί στην αυλή του μουσείου, και θα ζωγραφίζουν ζωντανά. Και εσείς που είστε λάτρεις της τέχνης και θέλετε έτσι να δοκιμάσετε τις δυνάμεις σας, μπορείτε να το κάνετε. Ανοιχτή θα είναι για το κοινό. Την 5η λοιπόν, 21 του μηνός, θα μας πει τις λεπτομέρειες ο διοργανωτής σε λίγη ώρα από τώρα. Και φυσικά μην ξεχνάμε και το πλήθος άλλων εκδηλώσεων που θα διοργανωθούν τις επόμενες ημέρες, τις οποίες βέβαια θα τα λέμε. Πρώτο Θεός να είμαστε καλά. Όπως είναι και η παρουσίαση της ποιητικής συλλογής της Όλγας Μούσιου Μιλωνά αύριο το απόγευμα.
Θα είμαστε λοιπόν εδώ για να τα λέμε. Καλημέρα με την Earth Florinas. Καλημέρα σε όλους εσάς. Ξυπνήστε λοιπόν. Πάρτε το ρόφημα σας παρέα και ελάτε να το πιούμε μαζί. Κάνοντας φυσικά το πρωινό ενημερωτικό κούσκους για όλη την επικαιρότητα της Φλόρινας αλλά και όλης της Δυτικής Μακεδονίας. Και όχι μόνο. Νίκος Δούγλας στη ρύθμιση του χου για σήμερα κοντά μας. Λένε Ελευθερίου Περικλής Μούλης στις μουσικές επιλογές. Και εγώ, Θωμαϊ Σαδάμου, όπως και κάθε μέρα άλλωστε, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής.

0: όσες ψυχούλες χάσαμε.
1: .353.000 Έλληνες του Πόντου σφαγιάστηκαν και η μέρα μνήμης η σημερινή θέλει να μας θυμίσει τις δύσκολες στιγμές που πέρασαν και όλα όσα κατάφεραν όταν εκδιώχθηκαν από εκεί. Να αλλάξουμε κλίμα και θέμα όμως, να έρθουμε εδώ στην Φλόρινα και στις εκδηλώσεις που γίνονται με κυρίαρχο βέβαια έτσι θέμα, την τέχνη, το πολιτισμό και την ανάδειξη της ομορφιάς εδώ της περιοχής. Έτσι λοιπόν έχουμε την Πέμπτη και ένα event Art Deco. Τι είναι αυτό όμως, τι σημαίνει Art Deco, τι θα παρακολουθήσουμε. Σας είπαμε εμείς κάτι λίγο στην έναρξη της εκπομπής με 20 καλλιτέχνες που θα ζωγραφίζουν ζωντανά. Λεπτομέρειες όμως για το event αυτό θα μας πει ο υπεύθυνος του Art Store, ο κύριος Αλκιβιάδης Βόσδου, που γίνεται σε συνεργασία βέβαια και με το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Κύριε Βόσδου, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα Θωμαή, καλημέρα.
1: Για πες μας λίγο, τι ακριβώς είναι αυτό το Art Deco.
2: Λοιπόν, είναι μια ιδέα, είπαμε να κερδινήσουμε για τα 10 χρόνια παρουσίαση του Art Store στην πόλη. Είπαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό, αντί να κάνουμε ένα giveaway, αντί να κάνουμε κάτι, είπαμε να κάνουμε μια δράση καλλιτεχνική, η οποία θα έχει αντίκτυπο στην πόλη και θα μπορέσουν οι φλωρινιώτες να έρθουν και να δουν πράγματα ζωντανά μέσα στο μουσείο. Οπότε ήρθαμε σε συνεργασία, σε συμφωνία με τον διευθυντή του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, τον κύριο Τσόκα, και μας έδωσε την αυλή. Ελπίζω να έχει καλό καιρό βέβαια για να γίνει στην αυλή το event. Θα κάνουμε ένα all day event από τις 12 η ώρα το μεσημέρι μέχρι το βράδυ, στις 7.30-8 η ώρα. Θα ζωγραφίσουμε, είναι 20 καλλιτέχνες σε 3 επίπεδα, αρχάριοι, επαγγελματίες, αλλά ο κύριος όγκος των το ζωγράφων θα είναι οι φοιτητές καλών τεχνών, γιατί πρέπει έτσι να μπαίνουν οι φοιτητές στα πράγματα της καλών τεχνών στην πόλη. Θα ζωγραφίσουμε, θα κάνουμε μια παρουσίαση χρωμάτων από τη Γαλλία. Είναι τα πρώτα οικολογικά χρώματα στην Ευρώπη, τα οποία τα φέραμε πρώτοι στην Ελλάδα, και έχει σημασία αυτό. Θα γίνει ένα event χαρακτικής παράλληλα με την καθηγήτρια της καλών τεχνών, την κυρία Σόφη Παπαδοπούλου, η οποία θα είναι ένα workshop το οποίο θα. Πέρα από τους συμμετέχοντες, 4-5 οι οποίοι θα το δείξουν, θα έχει ευκαιρία όλος ο κόσμος να δει τι σημαίνει χαρακτική και να χαράξει και αυτός. Είναι ένα event για τη Φλόρινα, θα ζωγραφίσουμε, θα πιούμε τα κρασιά μας, θα ακούσουμε μουσική και στο τέλος θα εκθέσουμε. Δηλαδή όποιος ζωγραφίσει, όποιος χαράξει, όλα τα έργα θα εκτεθούν, θα μείνουν στο μουσείο για 2-3 μέρες και στη συνέχεια θα τα δωρήσουμε σε ιδρύματα της πόλης. Αυτή ήταν έτσι η ιδέα μας.
1: Μία πολύ πολύ σημαντική έτσι πρωτοβουλία που δίνεται τη δυνατότητα και σε ανθρώπους που θέλουν να αναδείξουν, να πούμε έτσι, το ταλέντο τους, αλλά και σε ήδη ανθρώπους που έχουν ταλέντο και είναι καλλιτέχνες, να δείξουν την ομορφιά των έργων τους σε εμάς εδώ τους κατοίκους αυτής της ακριτικής περιοχής. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό το event, έτσι?
2: Ναι, και ομολογώ ότι έχω λίγο άγχος στο πώς θα τελειώσει, αλλά πιστεύω ότι θα πάει καλά, είναι η πρώτη φορά, ναι.
1: Εμείς ευχόμαστε να ευνοήσουν και καιρικές συνθήκες για να μπορέσει ο κόσμος να τα απολαύσει.
2: Έχει γίνει, δεν πιστεύω κι εγώ. Έχει γίνει βέβαια πριν από εδώ σε κάποιες μεγάλες πόλεις. Έχει γίνει στη Μασσαλία, στη Βαρκελόνη, στη Μαδρίτη. Και είχαμε τη δίκη να το πάρουμε στη Φλόρινα. Θα έχει παρουσία και τις ίδιες εταιρείες της PBO. Θα έρθουν οι άνθρωποι τη Μασσαλία να το δούμε. Και πιστεύω ότι θα πάει καλά.
1: Είναι και ένας τρόπος διαφήμισης της περιοχής μας, έτσι.
2: Βέβαια.
1: Οι 20 αυτοί καλλιτέχνες που θα έρθουν, οι εκπρόσωποι όπως είπατε των χρωμάτων από την Ιταλία, βλέποντας την περιοχή μας, είναι και ένας τρόπος που διαφημίζεται και η πόλη αλλά και όλο αυτό το καλλιτεχνικό υπόβαθρο που έχει.
2: Το ελπίζουμε. Γιατί έχουμε ακούσει πολλά τελευταία για την πόλη, ελπίζω να τον ακουστεί κάτι θετικό.
1: Κύριε Βόσδο, εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ενημέρωση. Είπατε την Πέμπτη από τις 12 και μετά όλοι μπορούν να έρθουν να παρακολουθήσουν τους καλλιτέχνες που θα ζωγραφίζουν ζωντανά, το σεμινάριο χαρακτικής, αλλά και να αναδείξουν και τα δικά τους ταλέντα, έτσι.
2: Έτσι, όλοι είστε καλεσμένοι και σας περιμένουμε.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, καλή σας ημέρα.
2: Ευχαριστώ, γεια σας.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Μας ακούτε στους 96,6 και 99,1 στα FM και στους 1278 χιλιόκυκλους στα μεσαία.
1: Η ώρα είναι 10:30.
0: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
6: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
7: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
6: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
7: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
6: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία.
7: Καλέργη και Μόδη. Φλόρινα. Τηλέφωνο 2385026496.
6: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
8: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
9: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
10: Η λύσα είναι θανατηφόρα νόσος που προσβάλλει άγρια ζώα, κατοικίδια, αλλά και τον άνθρωπο. Κάθε φθινόπωρο και άνοιξη γίνονται εμβολιασμοί των αλεπούδων με δολώματα εμβόλια, με ρήψεις από αεροπλάνα. Αν βρείτε ένα τέτοιο δόλωμα, μην το πιάσετε με τα χέρια. Αποφύγετε άγνωστα ζώα ή ζώα με ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά. Μετά από δάγκωμα, γρατζουνιά ή επαφή με ύποπτο ζώο, συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό σας. Η συλλογή και η εξέταση νεκρών θηλαστικών ζώων είναι αναγκαία. Αν εντοπίσετε κάποιο, ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η ηλεκτρονική σήμανση και ο αντιλυσικός εμβολιασμός είναι μέτρα υποχρεωτικά.
11: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

από τις 12 λοιπόν της Πέμπτης στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης της Φλόρνας, 20 και πλέον καλλιτέχνης, αλλά και όσοι θέλετε έτσι να αναδείξετε το ταλέντο σας, μπορείτε να πάρετε τον εαυτό σας, τα παιδιά σας, τους φίλους σας και να πάτε να περάσετε μια πολύ όμορφη δημιουργική ημέρα με χαρακτική ζωγραφική. Να πάρετε τον εαυτό σας, τα παιδιά σας, τους φίλους σας και να πάτε να περάσετε μια πολύ όμορφη δημιουργική ημέρα με χαρακτική ζωγραφική.

αγροτικής ανάπτυξης για να πληρωθούν οι χρωστούμενες ενισχύσεις και όπως αναφέρουν να μας επιστρέψει με τη μορφή αναπλήρωσης εισοδήματος το 1 δισεκατομμύριο ευρώ που έκλεψαν τα τροκτικά της τα τελευταία 6 χρόνια από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μεγάλη κουβέντα αυτή, να ψηφίσει η νομοθετική ρύθμιση ώστε όλες οι διώξεις των αγροτών να μπουν στο αρχείο, το πετρέλαιο στο 1 ευρώ όπως κερδίσαμε στα μπλοκ αυθινά λιπάσματα και φυτοφάρμακα, καθώς και γυμμένες τιμές στα προϊόντα μας, λήψη μέτρων για την κτηνοτροφία, έλεγχο των ζωονόσων με εμβολιασμούς, εφαρμογή μέτρων βιοασφάλειας και ουσιαστική στήριξη των κτηνοτρόφων θα είναι μερικά από τα θέματα που θα συζητηθούν στη σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στην Εορδαία την Παρασκευή 22 του Μάη στις 8 η ώρα το βράδυ. Είδαμε και τους αγρότες που κινητοποιήθηκαν και στην περιοχή των Σερών και στο Προμαχώνα, όπου και εκεί είχαμε διενέξεις. Συνεχίζουν να βρίσκονται λοιπόν επιποδός οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι με όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και με τις αυξημένες τιμές και με τις αποζημιώσεις που δεν έχουν λάβει, αλλά και με την κλιματική αλλαγή που τους ταλαιπωρεί, αλλά και τους ζωονόσους που ταλαιπωρεί πάρα πολλούς κτηνοτρόφους. Την Παρασκευή από την άλλη, στην Πρέσπα, 22 του Μάη, στις 6 ώρα, στην Δημοτική Βιβλιοθήκη, στο χωριό Λεμός, η Εταιρεία Προστασίας Πρέσπων πραγματοποιεί ένα εργαστήριο με θέμα την πρόληψη και την ανθεκτικότητα των τοπικών κοινωνιών στις δασικές πυρκαγιές και την προστασία περιουσιών. Το εργαστήριο αποσκοπεί στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών και των φορέων σχετικά με τις βασικές αιτίες και τους παράγοντες που συμβάνουν στην εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, καθώς και στις πρακτικές πρόληψης για τους ιδιώτες. Οι ειδικοί Δ. Μιλτιάδης Αθανασίου και Ηλίας Τζιρίτης θα ενημερώσουν και θα απαντήσουν σε όλα τα ερωτηματικά σας. Τι σημαίνει ανθεκτικό σπίτι, πώς αποφασίζουμε αν θα μείνουμε ή θα φύγουμε από αυτό σε περίπτωση φωτιάς, ποιες ενέργειες πρόληψης προστατεύουν το τοπικό περιβάλλον και την περιουσία μας, να μην σου τύχει να γίνει έχει φωτιά και να είναι και κοντά το σπίτι σου. Εγώ μόνο αυτό έχω να πω. Ελάτε να συμμετέχετε λοιπόν στη συζήτηση και να μάθετε πώς μπορούμε όλοι και όλες μαζί να συμβάλλουμε στην πρόληψη των πυρκαγιών και στην προστασία των κοινοτήτων, αναφέρει η Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών. Και από την Πρέσπα και το σεμινάριο πυροπροστασίας να πάμε και στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συγκρότηση του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων στον Δήμο Πρεσπών. Απευθύνει λοιπόν ανοιχτή πρόσκληση σε αναγνωρισμένους φορείς συλλογικής εκπροσώπησης μεταναστών και προσφύγων στο επίπεδο του Δήμου Πρεσπών, στο επίπεδο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας μέχρι και τις 31 Μαΐου, έτσι ώστε να δημιουργηθεί αυτό το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων στην περιοχή της Πρέσπας. Μια μικρή ανασούλα μουσική και επιστροφή και πάλι.

σιγά σιγά λοιπόν ολοκληρώνοντας και τη σημερινή μας ενημερωτική αυτή διαδρομή. Να δούμε και την λύση στο πρόβλημα των πληρωμών για αγροτεμάχια που εμφανίζονται στο κτηματολόγιο με αρχικό δικαιούχο το ελληνικό δημόσιο με τη σχετική ρύθμιση που ψηφίστηκε πρόσφατα στην Βουλή. Η τροπολογία προβλέπει αγροτεμάχια δηλωμένα του ΟΣΔΕ την τελευταία τριετία, στα οποία βέβαια ασκείται ενεργή καλλιέργεια, θεωρούνται επιλέξιμα για τις ενισχύσεις της ΚΑΠ και καλύπτει τις αιτήσεις, τους ελέγχους και τις πληρωμές για το έτος 2025. Δεν επιβάλλονται διοικητικά μέτρα ή κυρώσεις στους παραγωγούς για τη χρήση αυτών των εκτάσεων μέχρι την οριστική διευθέτηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Είναι μια ουσιαστική παρέμβαση, όπως ανέφερε ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Φλώνας ο κ. Σταύρος Παπασωτηρίου, που προστατεύει το εισόδημα των αγροτών από τεχνικές και διοικητικές εκκρεμότητες που δεν οφείλονται σε δική τους υπαιτιότητα. Και ένα ακόμα σημαντικό έργο για την περιοχή των Πρεσπών είναι η έγκριση 357.500 ευρώ για τον Δήμο Πρεσπών για την βελτίωση των υποδομών για να μπορούν να προσεγγίζουν στις αγροτικές και κτηνοτροφικές μονάδες και εκμεταλλεύσεις. Αυτά λοιπόν για την περιοχή μας. Είπαμε, έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα να δούμε τις επόμενες ημέρες. Να πούμε βέβαια τα συγχαρητήριά μας για άλλη μία φορά στον Τάσο Χατζηχρήστο, τον Φλωρινιώτη Τάσο Χατζηχρήστο, που κατέκτησε την πρώτη θέση στην κατηγορία νη 4 και τη δεύτερη στη γενική κατηγορία νη. Ο αγώνας προσμετρά στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αναβάσεων και ήταν ο τέταρτος στη σειρά. Θα έχουμε και εμείς εδώ στη Φλόρινα τις επόμενες ημέρες, έτσι, επίδειξη αγωνιστικών οχημάτων. Θα τα πούμε. Να είστε εδώ συντονισμένοι στο πρωινό ενημερωτικό κουσκούς κάθε μέρα 10 με 11, με εξαίρεση από αύριο Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, που θα είμαστε από τις 9. Για λίγο όμως, μην το συνηθίσετε πολύ πάλι. Για λίγο, μετά ξανά 10 με 11, ξέρετε εσείς. Αυτά λοιπόν, σας αφήνω στην ομορφότερη παρέα της Ερτ Φλόρινας, μετά από μένα βέβαια. Έτοιμη κοιτάς έτσι Νικολάκη, άμα δεν πενέψεις λέει το σπίτι σου, θα πέσει να σε πλακώσει. Περικλής Μούλης, μέρα μεσημέρι και Ελένα Ελευθερίου με μια αγκαλιά τραγούδια. Να έχετε μια όμορφη μέρα και τα λέμε και πάλι αύριο ή στο επανειδή.

0: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
1: Για κακοποίηση στο ζωάκι.
2: Για περιστατικά κακοποίηση ζώων που βλέπουμε.
3: Το μαχαίρωσε.
4: Κακοποίηση του ζώου.
1: Έκανε με το κολάρο αυτό ηλεκτροσόκ.
5: Πατάει ψυχρό.
6: Φαλοκλείδωμα το σκυλί.
7: Εικόνες ντροπή.
8: Κακοποίηση δεν αφορά μόνο στους ανθρώπους. Δεν χρειάζεται να είσαι φιλόζωος για να το καταλάβεις. Αρκεί να είσαι άνθρωπος. Κατάγγειλε κάθε μορφή κακοποίησης. Η ζωή τους κρέμεται από μια γραμμή. 10, 4, 10. Γραμμή προστασίας ζώων της Ελλάς. Και δείξε μας το δρόμο. 10, 4, 10. Έχουν και τα ζώα ψυχή.
9: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
10: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
11: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
12: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
13: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
14: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
13: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
14: Θα τα καταφέρεις.
15: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
16: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Ανάσα για χιλιάδες οφειλέτες από τη νέα έκτακτη ρύθμιση σε έως 72 δόσεις για χρέη προς εφορία και ΕΦΚΑ. Η ρύθμιση θα εφαρμοστεί από τον Ιούνιο και μετά, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος, σε συνέντευξή του στο Earth News Radio 105,8. Όπως εξηγεί, ο οφειλέτης θα μπορεί να υποβάλει αίτημα και να υπάγονται οφειλές πρώτου 12 του 2023 σε αυτό το ευνοϊκό πλαίσιο. Είναι έντοκες 5,8 το επιτόκιο, αντίστοιχο με το επιτόκιο που ισχύει για τις 24 δόσεις, διευκρίνησε ο κύριος Τσάπαλος. Σε φάση διαλόγου και διαπραγματεύσεων επιχειρούν να μπουν, είπα, και Ιράν μετά από παρένεση των αραβικών χωρών. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι είναι σε εξέλιξη σοβαρές διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη και εμφανίστηκε αισιόδοξος, καθώς οι ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τον ενημέρωσαν ότι θα επιτευχθεί μια συμφωνία που θα είναι απολύτως αποδεκτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ πάντως προειδοποίησε εκ νέου πως η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη για μια πλήρη μεγάλης κλίμακας επίθεση στο Ιράν σε περίπτωση που ναυαγήσουν οι συνομιλίες. Οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις κάνουν λόγο για άμεση απάντηση σε οποιαδήποτε στρατηγική ή υπολογιστική αστοχία των ΗΠΑ και των συμμάχων τους. Διαμηνύουν μάλιστα πως θα αναγκάσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες να υποχωρήσουν και να παραδοθούν. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου μετά την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου να αναστείλει την προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στο Ιράν. Στα 109,84 δολάρια το βαρέλι υποχώρησε η τιμή του Brent, στα 107,44 το αμερικανικό αργό. Ζεύγος Μοιράς θα αντικαταστήσει τους Patriot στην Κάρπαθο, ενώ τα F-16 στην Κύπρο θα αντικατασταθούν από άλλα στο πλαίσιο της ανανέωσης της παρουσίας ελληνικών πολεμικών αεροσκαφών στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας για την ενίσχυση της αεράμινας. Η όποια μετακίνηση υλοποιηθεί στην ελληνική επικράτεια θα γίνει για επιχειρησιακούς λόγους, ξεκαθαρίζουν πηγές του Υπουργείου Άμυνας. Όποιος μιλάει για υποχωρητικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου, ήταν μια απόφαση που εισηγήθηκε το Υπουργείο Άμυνας για καθαρά επιχειρησιακούς λόγους, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Όπως είπε στο Sky ο Παύλος Μαρινάκης, η Ελλάδα επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη και σε επίπεδο αμυντικό και σε επίπεδο εξοπλιστικό έχει κάνει άλματα. Και αυτό το καταλαβαίνουν και οι πολίτες και το αναγνωρίζουν. Οπότε ας μην κάνουν κάποιοι το άσπρο μαύρο, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Η μέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου και τήρηση ενός λεπτού σιγής σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Πρόκειται για ένα από τα πιο τραγικά κεφάλαια της ιστορίας του ελληνισμού, ένα έγκλημα που έχει χαραχθεί ανεξίτηλα στη συλλογική μνήμη των απανταχού Ελλήνων, αλλά ιδιαίτερα στις ψυχές των ανθρώπων που κουβαλούν αυτή την καταγωγή και τη μνήμη των προγόνων τους, σημειώνει σε ανάρτησή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Η 19η Μαΐου αποτελεί μία μαύρη επέτειο για την ιστορία του ελληνισμού, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης και πρόσθεσε πως 107 χρόνια μετά παραμένει επίκαιρος και αναγκαίος όσο ποτέ ο αγώνας για τη διεθνή αναγνώριση της τεράστιας σφαγής που συντελέστηκε την αυγή του 20ου αιώνα. Για την απόφασή του να διαγράψει από μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τον Παύλο Πολάκη, την κάθοδο του κόμματος στις εκλογές αλλά και το ρόλο του Αλέξη Τσίπρα, μίλησε ο Σωκράτης Φάμελος στο Earth News. Χαρακτήρισε τη δημόσια τοποθέτηση Πολάκη προσβλητική και αήθη. Ο ΣΥΡΙΖΑ, πρόσθεσε, είναι αριστερό κόμμα που πρώτο στοιχείο έχει την αξιοπιστία. Υπήρχε θέμα πολιτικής αξιοπρέπειας και παραβίασης της πολιτικής ηθικής που είναι ασυμβίβαστο με βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, οπότε η διαγραφή του ήταν επιλογή δικαιολογημένη και αναμενόμενη, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Στα χέρια της δικαιοσύνης βρίσκεται φερόμενη εγκληματική ομάδα που κατηγορείται ότι είχε επιβάλει καθεστώς εκφοβισμού σε περιοχές του Ηρακλείου και του Ρεθύμνου, αποσπώντας παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις μέσω εκβιασμών, καταπατήσεων και βίαιων ενεργειών σε βάρος ιδιοκτητών γης και κτηνοτρόφων. Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, τα μέλη της ομάδας φέρονται να απέσπασαν περισσότερα από 580.000 ευρώ μέσα σε διάστημα 5 ετών.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές στα υπηρωτικά και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, άνεμοι στα νότια πελάγη, τοπικά έως 7 μποφόρ, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABBE Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπόνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
6: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801 11 45 500.
5: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
6: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801 11 45 500.
5: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
7: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
8: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44-19-3 και 4.
7: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
9: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στο αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
10: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
11: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
13: Μέρα. Μεσημέρι.
14: ΕΡΤ Φλόρινας.
13: Μουσική.
14: Μουσική. 96,6.
15: Stay tuned.
13: Ενημέρωση.
14: Ενημέρωση.
15: και 99,1 στα FM.
16: Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.
17: 3, 2, 1.
18: Ερτ Φλόρινας.
19: Μέρα με μεσημέρι.
20: Playing the music you love.

0: Ο ήχος του φετινού καλοκαιριού είναι
1: μέρα, μεσημέρι.
0: Η απόλαυση του καλοκαιριού κάνει θόρυβο.
1: Από τις συχνότητες της Σέρα Φλόρινας.
2: Yes! 96,6 και 99,1 στα FM.

0: Μέρα μεσημέρι.
1: Ερτ Φλόρινας. Ερτ Φλόρινας. 96,6 και 99,1 στα FM.
2: Στα FM.
1: Και στους 1278 στα μεσαία.

0: Μέρα, μεσημέρι. Μουσική, ενημέρωση, ψυχαγωγία.
1: Earth Florinas 96,6 και 99,1 στα FM και στους 1278 στα Μεσαία.
2: Stay tuned.

0: Μέρα. Μεσημέρι. Μεσημέρι. Μουσική. Ενημέρωση. Ζωντάνια. Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.
1: Αχ, ναι.
2: Δίκτυο ραδιοφωνίας.
3: Ακούτε την εκπομπή μας.
0: Μέρα. Μεσημέρι.

0: Μέρα, μεσημέρι. Μουσική, ενημέρωση, ψυχαγωγία.
1: Earth Florimas 96,6 και 99,1 στα FM, FM και στους 1278 στα Μεσαία. Stay tuned.
2: Ταξί, ταξί.
3: Καλησπέρα, πού πάει ο κύριος?
2: Θα σου πω, πρώτα πάμε στο περίπτερο για εφημερίδα.
3: Συγγνώμη ρε φίλε, παίρνεις ταξί για να πας στο περίπτερο?
2: Πελάτης είμαι και ό,τι και να κάνω έχω δίκιο, εντάξει.
3: Okay.
2: Και να σου πω, καθώς πάμε για εφημερίδα, αυτό το ταχτυρδί γίνεται να αλλάξει.
3: Και τι να βάλω?
2: Βάλε καμιά διαφήμιση μαέστρο.
3: Έγινε.
4: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
5: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπόνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
6: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
7: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον εψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
6: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
7: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον εψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
6: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία δουλειάς.
7: Καλέργη και Μόδη, Φλόρινα. Τηλέφωνο 2385026496.
6: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον εψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
8: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
9: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
8: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
9: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
10: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
11: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
12: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Επιθυμητή η συνένεση.
13: Φοβερός.
14: Υπέροχος.
13: Υπέροχος.
14: Σ' αρέσει.
13: Πάρα πολύ. Τον ακούω κάθε μέρα.
0: Μέρα, μεσημέρι. Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μουλής.
15: Playing the music you love.

0: Μουσική.
1: Music. Get ready. Attention.
0: Μέρα, μεσημέρι. Μουσική.
2: Ερτ Φλόρινας. Turn up the bass. 96,6 και 99,1 στα FM.
3: Ακούτε την εκπομπή μας
0: μέρα, μέρα, μέρα, μεσημέρι, μεσημέρι, μέρα, μεσημέρι.

Μουσική. Δίκτυο. Μέρα, μεσημέρι. Ενημέρωση. Επιμέλεια παρουσίαση, Περικλής Μούλης.

Μουσική. Δίκτυο. Μέρα, μεσημέρι. Ενημέρωση. Επιμέλεια παρουσίαση, Περικλής Μούλης.

0: Έρα Φλόρινας. Η ώρα είναι 12.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
6: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
7: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών. Με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801-11-45-500.
6: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
7: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801-11-45-500.
6: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
8: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
9: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44-19-3 και 4.
8: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
10: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
11: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
13: Κάποια τηλεφωνήματα κοστίζουν ακριβά.
14: Παρακαλώ.
15: Η κυρία Μαρία.
14: Ναι, η ίδια. Ποιος είναι?
15: Είμαι αστυνομικός και τηλεφωνώ γιατί ο γιος σας προκάλεσε τροχαίο ατύχημα και σκότωσε ένα παιδί.
13: Σας λέει ψέματα.
15: Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε το γιο σας για να μην πάει φυλακή. Θα χρειαστεί να μας δώσετε 10.000 ευρώ.
13: Μην τον πιστέψετε.
15: Μπορώ να περάσω από το σπίτι σας σε μία ώρα.
13: Είναι απάτη. Κάποιοι τηλεφωνούν για να σας εξαπατήσουν. Να αποσπάσουν χρήματα. Προσποιούνται αστυνομικούς ή άλλους κρατικούς λειτουργούς. Πολλές φορές προσποιούνται ότι είναι το ίδιο σας το παιδί. Μην τους πιστέψετε. Ενημερώστε αμέσως την αστυνομία. Καλέστε το 100.
16: Ελληνική αστυνομία. Προστατεύουμε και υπηρετούμε τον πολίτη.
17: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
18: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
17: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
18: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
17: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
1: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι μας, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ακτίνας 10 μέτρων. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδρορροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
19: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
20: Καλέσατε την εταιρεία Gender and Partners. Για πληροφορίες σχετικά με τους τραπεζικούς μας λογαριασμούς και τους κωδικούς ασφαλείας, πατήστε το 1. Για αναλυτικά στοιχεία πελατών και των πιστωτικών τους καρτών, πατήστε το 2. Για να υποκλέψετε ευαίσθητα εταιρικά δεδομένα, πατήστε το 3. Για να χακάρετε τα υπολογιστικά μας συστήματα, παρακαλώ περιμένετε. Ένας υπάλληλός μας θα σας εξυπηρετήσει σίγουρα πολύ σύντομα.
21: Μην τους το κάνετε τόσο εύκολο. Προστατεύστε την εταιρεία σας υιοθετώντας αυστηρές πολιτικές και πρωτόκολλα ασφαλείας σε εταιρικό και προσωπικό επίπεδο. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες στο 11188 ή στο cyberalert.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Η ασφάλεια στο διαδίκτυο είναι υπόθεση όλων μας.
22: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
23: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι από την ΕΡΤ Κοζάνης και σε δίκτυο με την ΕΡΤ Φλόρινας θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων. Στην τεχνική επιμέλεια είναι ο Χρήστος Τσομπανάκης και στο μικρόφωνο ο Περικλής Καραφιλίδης. Συλλαλητήριο ενάντια στο κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων και τις απολύσεις εργαζομένων θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 7 το απόγευμα στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης. Όπως αναφέρουν φορείς και σύλλογοι που διοργανώνουν το συλλαλητήριο, πριν ακόμη κρυώσουν τα μηχανήματα του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου που για 42 ολόκληρα χρόνια παρήγαγε ηλεκτρική ενέργεια και στήριξε την ηλεκτροδότηση, την ανάπτυξη της χώρας και την εθνική οικονομία, η διεύθυνση του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου ξεκίνησε τις απολύσεις εργολαβικών εργαζομένων. Ήδη 5 εργαζόμενοι ενημερώθηκαν από στέλεχη του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου ότι απολύονται στις 30 Μαΐου. Τη στήριξη της Δυτικής Μακεδονίας με άμεση υλοποίηση επενδυτικών προγραμμάτων διασφάλιση των εργαζομένων, ενίσχυση των πολιτών μέσω προγραμμάτων, επιδοτήσεων και ενισχύσεων, ζητούν με κοινή επιστολή τους προς τον Πρωθυπουργό τα 5 εργατικά κέντρα της Περιφέρειας, η ΓενοπΔΕΗ, το Εμποροβιοτεχνικό Επιμελητήριο Κοζάνης και τα τμήματα Δυτικής Μακεδονίας, του Τεχνικού, Γεωτεχνικού και Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Όπως αναφέρουν στην επιστολή τους, η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας έχει προπολού ξεπεράσει γραμμές και όρια, διαμορφώνοντας για τους πολίτες μια ανασφαλή συνθήκη με διάχυτο το αίσθημα της εγκατάλειψης. Οι φορείς επισημαίνουν προς τον Πρωθυπουργό ότι η παρέμβαση της πολιτείας είναι άκρως απαραίτητη και μάλιστα με τον χρόνο να είναι αμήλικτος, θα πρέπει άμεσα να υπάρξουν στοχευμένες παρεμβάσεις ώστε να ξεκινήσει μια μεταστροφή του κλίματος με ορατά αποτελέσματα στην καθημερινότητα των πολιτών. Σε διαφορετική περίπτωση, τονίζουν, η περιοχή κινδυνεύει από σημείο αναφοράς για τη συμβολή της στην οικονομία της χώρας και την αδιάλειπτη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε όλα τα νοικοκυριά και επιχειρήσεις να καταντήσει μια μαύρη κουκίδα στον εθνικό μας χάρτη. Με συνοπτικές διαδικασίες, η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωκοινοβουλίου έκλεισε την αναφορά για την καύση απορριμμάτων στη Δυτική Μακεδονία. Αυτό αναφέρει η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, τονίζοντας ότι πρόκειται για τεκμηριωμένο κείμενο που κατατέθηκε από περισσότερους από 60 συλλόγους, φορείς και σωματεία της περιοχής και η Επιτροπή Αναφορών περιφρόνησε προκλητικά τα αιτήματά τους. Σύμφωνα με την Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, η απάντηση αυτή αποτελεί παραδοχή της νομιμοποίησης της μετατροπής της Δυτικής Μακεδονίας σε αποτεφρωτήρα 5 περιφερειών και της εφαρμογής της διαδικασίας αυτής σε άλλες 5 περιοχές της χώρας. Ανοιχτή συνέλευση πραγματοποιεί ο Σύνδεσμος Επενδυτών Φωτοβολταϊκών Δυτικής Μακεδονίας αύριο στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη, καλώντας να συμμετέχουν όλους τους μικρούς παραγωγούς ενέργειας από φωτοβολταϊκά και τις ενεργειακές κοινότητες που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και συλλόγους, φορείς και κάθε ενδιαφερόμενο. Όπως αναφέρει ο Σύνδεσμος, η συνέλευση πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για τον κλάδο των φωτοβολταϊκών, καθώς οι περικοπές έγχυσης, οι μηδενικές και αρνητικές τιμές στο χρηματιστήριο ενέργειας και η συνεχή συρρήκνωση των εισοδημάτων δημιουργούν συνθήκες σοβαρής οικονομικής ασφυξίας και αφανισμού των μικρών παραγωγών. Σύσκεψη Αγροτικών και Κτηνοτροφικών Συλλόγων θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στις 8 το βράδυ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδέας με πρωτοβουλία του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Ανατολικής Εορδέας και Νότιας Λεκάνης Βεγορίτιδας, του Αγροτικού Συλλόγου Γρεβενών, του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Φλόρινας, Υπελαγονίτες και του Αγροτικού Συλλόγου Κοζάνης Τσιαρτσαμπά. Οι τέσσερις σύλλογοι τονίζουν ότι οι κλήσεις για τις κινητοποιήσεις του προηγούμενου διαστήματος έφτασαν και σε αγρότες της Δυτικής Μακεδονίας. Την ώρα που οι υπεύθυνοι του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ κυκλοφορούν ελεύθεροι γιατί έχουν ασυλία, οι βιοπαλαιστές αγρότες διώκονται επειδή διεκδικούν το δίκιο τους. Καλούν όλους τους αγρότες και κτηνοτρόφους της περιοχής να συμμετέχουν στη σύσκεψη, προκειμένου όπως αναφέρουν να απαντήσουν συντονισμένα στην τρομοκρατία και στις διώξεις και να διεκδικήσουν την επιβίωσή τους. Έκτακτη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 12.30 το μεσημέρι στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Στη συνεδρίαση θα εγκριθούν τα σχέδια και οι όροι των προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ της Περιφέρειας και αντίστοιχων νομικών προσώπων και εταιριών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για τα έργα, λειτουργία κέντρων ημέρας ολικής φροντίδας ψυχικής υγείας για άτομα που πάσχουν από αυτισμό και νευροαναπτυξιακές διαταραχές στις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Γρεβενών και για κέντρων ημέρας ολικής φροντίδας ψυχικής υγείας με κλιμάκια για άτομα με άνοια και συναφείς διαταραχές στην Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας. Τις συμβάσεις για έργα σε κοινότητες του Δήμου Κοζάνης υπέγραψε χθες ο Δήμαρχος Γιάννης Κοκαλιάρης με τους εκπροσώπους των αναδόχων εταιριών, παρουσία του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων Κώστα Βόμβα. Η πρώτη σύμβαση με τίτλο Υποδομές Δημοτικών Ενωτήτων Εανής και Ελίμιας προϋπολογισμού μελέτης 300.000 ευρώ αφορά την κατασκευή, ανακατασκευή και επισκέπη πεζοδρομίων, κοινόχρηστων χώρων, των κοινοτήτων, των Δημοτικών Ενωτήτων Εανής και Ελίμιας, περιλαμβάνοντας εργασίες, οικοδομικές και οδοποίες. Η συνολική προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου ορίζεται σε 24 μήνες. Η δεύτερη σύμβαση προϋπολογισμού μελέτης 80.000 ευρώ αφορά την κατασκευή τεχνικών έργων σε κοινότητες του Δήμου Κοζάνης για την απορροή όμβριων υδάτων, περιλαμβάνοντας εργασίες κατηγορίας υδραυλικών. Η συνολική προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου ορίζεται σε 12 μήνες, ενώ τα και τα δύο έργα χρηματοδοτούνται από πιστώσεις της ΣΑΤΑ. Διεθνές Θερινό Σχολείο για την Ενέργεια, το Κλίμα και τη Δίκαιη Μετάβαση συνδιοργανώνουν το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το Columbia University έως την Παρασκευή στην Πανεπιστημιούπολη στη ΖΕΠ Κοζάνης. Μέσα από μια προσέγγιση με βάση τον τόπο, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσεγγίσουν ζητήματα όπως οι τεχνολογίες ενέργειας, οι ανανεώσιμες πηγές, τα έξυπνα ενεργειακά συστήματα, η αποθήκευση ενέργειας και οι πολιτικές της δίκαιης μετάβασης, όχι μόνο σε θεωρητικό επίπεδο αλλά και μέσα από την ίδια την εμπειρία της περιοχής. Μια ιστορική διάκριση για την Ελλάδα και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας σημειώθηκε στο Διεθνή Τελικό Διαγωνισμό Ρομποτικής EuroBot 2026 στη Γαλλία, όπου η επιστημονική φοιτητική ομάδα Hyperion Robotics κατέκτησε την πρώτη θέση, εκπροσωπώντας την χώρα μας απέναντι σε 160 φοιτητικές και ερευνητικές ομάδες πανεπιστημίων από όλον τον κόσμο. Η αξία της διάκρισης γίνεται ακόμη μεγαλύτερη μέσα σε ένα περιβάλλον ιδιαίτερα υψηλού ανταγωνισμού με συμμετοχές από πανεπιστήμια που διαθέτουν ισχυρή παρουσία στην έρευνα, τη ρομποτική και την τεχνολογία παγκοσμίως. Εθελοντική αιμοδοσία στην Πανεπιστημιούπολη στη ΖΕΠ Κοζάνης θα πραγματοποιηθεί αύριο από τις 9.30 το πρωί ως τη 1.30 το μεσημέρι με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, την Ολιστική Μέρημνα, την Επιστημονική Φοιτητική Ομάδα ΣΠΑΕΡ και τον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Κοζάνης Γέφυρα Ζωής να ενώνουν τις δυνάμεις τους για μια δράση προσφοράς και αλληλεγγύης. Τα θυρανίξια του Ιερού Παρεκκλησίου του Αγίου Νικολάου στην Ιταία Φλόρινα στα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Φλωρίνης Πρεσπών και ο Ορδέας Ειρηναίος σήμερα στις 6.30 το απόγευμα. Αμέσως μετά τον αγιασμό θα χωροστατήσει στην ακολουθία του Εσπερινού. Εκδήλωση για τη 19η Μαΐου, ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 7 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο Πτολεμαΐδας με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παρέμβαση από τον Όμιλο Πολιτικού Προβληματισμού Μιχάλης Χαραλαμπίδης, προβολή σύντομων βίντεο με αφορμή την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας, προβολή βίντεο αναγγελίας για το νέο έργο του Αντώνη Μαυρίδη «Ανίκα 1908-2000» από το Λεοντόκα Στρό της Τραπεζούντα στους Μαχαλάδες της Μακεδονίας και παρουσίαση της θεατρικής παράστασης «Νύφες» βασισμένη στο βιβλίο του Νίκου Ασλανίδη «Μάρτυρες» σε θεατρική μεταφορά της Αντωνίας Ορφανίδου. Μαθητική συναυλία των τάξεων ακορντεόν, κλασικής κιθάρας και τρομπέτας του Δημοτικού Οδείου Βοΐου Χαρίλαος Περπέσας θα δοθεί σήμερα στις 7 το απόγευμα στο Τραμπάτζιο Γυμνάσιο Σιάτιστας. Και με τις πολιτιστικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως τώρα το μικρόφωνο περνάει στην ΕΡΤ Φλόρινας και τη Λένα Ελευθερίου για την εκπομπή «Μια αγκαλιά τραγούδια». Στη μία θα συνδεθούμε με τον 102 FM της ΕΡΤ 3 για να ακούσουμε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Από τον Χρήστο Τσομπανάκη που ήταν στην τεχνική επιμέλεια και τον Περικλή Γαραφιλίδη που επιμελήθηκε και παρουσίασε το δελτίο, ευχές για ένα χαρούμενο απόγευμα.

0: ΔΕΡΤ, δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Μια αγκαλιά τραγούδια. Επιμέλεια Λένα Ελευθερίου.

Με ένα δυνατό τραγούδι ξεκινήσαμε, έτσι χρειάζεται η σημερινή ημέρα που είναι γκρίζα και βροχερή. Θέλει εντάσεις, θέλει χρώματα, θέλει μουσικές. Να πούμε μια καλημέρα σε όλους. Μια αγκαλιά τραγούδια λοιπόν σε συντροφιά σας μέχρι και τη μία. Σωτήρης Νάστος στη ρύθμιση του ήχου από το στούντιο της Φλόρινας, Χρήστος Τσομπανάκης από το στούντιο της Κοζάνης και βέβαια έχουμε κοντά μας και κάποιον που έκανε τον ήχο παλιότερα στην εκπομπή αυτή, τον Γιάννη Αναστασιάδη. Χαιρετίσματα για τον αέρα. Κατά τα άλλα, είπαμε, μια βροχερή και γκρίζα μέρα σήμερα. Σε όλη τη Δυτική Μακεδονία επικρατούν αυτές τις συνθήκες. 16 με το ζόρι και 18 η θερμοκρασία το μεσημέρι. Χαμηλώνουν βέβαια και οι ελάχιστες, στους 11 βαθμούς λοιπόν οι χαμηλότεροι.

Ο Κώστας Τηλαβερίδης έχει γράψει τους στίχους και τη μουσική στο τραγούδι που ακούσαμε από τις ερμηνείες του Βασίλη Λέκα και της Ερήνης. Ο Κώστας Τηλαβερίδης βέβαια είναι φίλος της εκπομπής, τον έχουμε φιλοξενήσει και μας έχει μιλήσει για τις μουσικές του. Χθες το βράδυ μου στείλε με email το συγκεκριμένο τραγούδι που το έγραψε βέβαια και πρόσφατα και κυκλοφόρησε και είναι για τη σημερινή ημέρα, για τη γενοκτονία των ποντίων που τιμάται μία μέρα σαν σήμερα. Να πούμε λοιπόν ότι καθιερώθηκε το 1994 με απόφαση της Βουλής των Ελλήνων και τιμάται κάθε χρόνο στις 19 Μαΐου. Καθώς στις 19 Μαΐου του 1919, κατά τη διάρκεια της Μικρασιατικής εκστρατείας, ο Κεμάλ Ατατούρκ αποβιβάστηκε στη Σαμσούντα του Πόντου και δρομολόγησε τη δεύτερη και σκληρότερη φάση της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού. Πάνω από 350.000 ψυχές χάθηκαν τότε, ανάμεσα σε ένα σύνολο 750.000 ανθρώπων που ζούσαν τότε εκεί. Το 1994 λοιπόν ψηφίστηκε, στις 11 Μαρτίου του 1994 μπήκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης, καθιερώνοντας έτσι την 19η του Μάη ως ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.

0: Ακούσαμε βέβαια και το Παντελή Θαλασσινό, κάει και το Τσάμπασιν, το τραγούδι που ακούσαμε. Και βέβαια είναι η μεγαλύτερη ημέρα αυτή, η μέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Αλλά η σημερινή ημέρα φέρνει και άλλες ημέρες, παγκόσμιες και διεθνείς. Να πούμε ότι είναι η μέρα υπερηφάνειας των άφιλων ατόμων σήμερα. Και επίσης η ημέρα, η παγκόσμια ημέρα ιδιοπαθών φλεγμονωδών νόσων του εντέρου. Αλλά και η μέρα της, η παγκόσμια μέρα της ευγενούς άμυλας. Σε αυτή τη τελευταία λίγο ημέρα θα σταθούμε, καθώς βλέπουμε διάφορες έτσι, εκδηλώσεις βίας στο τελευταίο διάστημα, και να πούμε ότι η Παγκόσμια ημέρα Ευγενούς Άμυλας γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 19 Μαΐου για να προωθήσει το πνεύμα της φιλίας, της αλληλεγγύης, της ανεκτικότητας, της ένταξης και της μη διάκρισης στον αθλητισμό κυρίως. Αρχικά τιμόταν στις 7 Σεπτεμβρίου, αλλά μεταφέρθηκε στις 19 Μαΐου όταν εντάχθηκε στο καλεντάρι με τις διεθνείς ημέρες του ΟΗΕ. Η Ευγενής Άμυλα, περισσότερο γνωστή σε εμάς με το F αγωνίζεστε, είναι η πρακτική του να δείχνει κανείς σεβασμό, ειλικρίνεια και κεραιότητα στον αθλητισμό ή τον ανταγωνισμό, ακολουθώντας τους κανόνες, σεβόμενος τους αντιπάλους και τους διαιτητές και συμμετέχοντας χωρίς δόλο ή επιδίωξη άδικου πλεονεκτήματος. Ωραίες αξίες που πρέπει να τις έχουμε. Βλέπουμε τους αθλητές πολλές φορές μεταξύ τους να αγκαλιάζονται από αντίπαλες ομάδες και μας αρέσει πολύ. Παγκόσμια ημέρα Ευγενούς Άμυλας η σημερινή.
1: Αμ' αυτό σε τρώει εσένα.
2: Μπα που με τρώει. Παραβγαίνουμε.

Όταν η αγάπη σου ανεμίσει το πανί, να μην κοιτάξεις πως να βγεις απ' την αρένα, να πάρεις φόρα και να τρέξεις με ορμή, χωρίς να έχεις

0: μοναχός να πολεμάς, χωρίς πια δύναμη, γυμνός και πληγωμένος, μια μόνο σκέψη πριν το τέλος να κρατάς, πως είναι η αγάπη ένας πόλεμος χαμένος.
1: Ένα τραγούδι για την αγάπη που έχει πολλές έννοιες βέβαια στην καθημερινότητά μας ήταν αυτό που ακούσαμε από τον Αλκίνο Ιωαννίδη. Και πάμε και στην τελευταία παγκόσμια ημέρα. Η 19η Μαΐου λοιπόν έχει οριστεί ως Παγκόσμια ημέρα οικογενειακού γιατρού. Την πρωτοβουλία είχε η Παγκόσμια Ένωση Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής. Να πούμε ότι ο θεσμός του οικογενειακού γιατρού τελευταία ήρθε και στη χώρα μας. Ο Γενικός λοιπόν Οικογενειακός Γιατρός προσφέρει μια αρχική, συνεχιζόμενη, ολιστική, συντονισμένη και προσωπημένη φροντίδα στον ασθενή, βασιζόμενη στη μοναδική αλληλεπίδρυση και επικοινωνία που δημιουργείται με το χρόνο ανάμεσα στον ίδιο και τον γιατρό του. Βασικό στοιχείο λοιπόν είναι η συνεχιζόμενη φροντίδα. Με το χρόνο ο οικογενειακός γιατρός γνωρίζει καλύτερα τον ασθενή και την οικογένειά του, παρακολουθεί τη ζωή και την υγεία του και εξελίσσεται έτσι σε μια ωραία σχέση που έγινε μακροχρόνια και έχει βέβαια και από τις δύο πλευρές εμπιστοσύνη. Από ελληνικής πλευράς λοιπόν στον εορτασμό συμμετέχει η Ελληνική Εταιρεία Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής. Η μέρα, Παγκόσμια Μέρα Οικογενειακού Γιατρού σήμερα.
2: Πάντως παιδιά, το καλύτερο από όλα θα ήταν να φωνάξουμε έναν γιατρό. Άντε παιδιά, φωνάξτε τον γιατρό. Το γιατρό παιδιά.
3: Ποιο γιατρό?
2: Το γιατρό. Ποιο γιατρό έχετε εδώ?
3: Γιατρό, τι γιατρό, δεν έχουμε κανένα γιατρό εμείς εδώ.
2: Δεν πειράζει, φωνάξτε ένα γιατρό από τον υγειονομικό σταθμό.
4: Δεν έχουμε τέτοιο πράγμα εδώ πέρα, γιέ μου.
2: Δεν έχετε? Καλά, άμα αρρωσταίνετε εσείς εδώ πέρα, ρε παιδιά, τι κάνετε?
5: Τι να κάνουμε, ή γινόμαστε καλά ή τα τεινάζουμε.

0: Ο Πάνος Μουζουράκης ήταν αυτός που ακούσαμε. Αυτά έχει ζωή λοιπόν, μία πάνω και μία κάτω, όπως μας είπε στο τραγούδι του. Και πάμε τώρα να θυμηθούμε μία πολύ εξαιρετική καλλιτέχνη, η οποία έφυγε από τη ζωή πρόσφατα το περασμένο Μάρτιο, αλλά γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα το 1938. Κυριακή Παπαδοπούλου το όνομά της, εμείς όμως την ξέρουμε με το καλλιτεχνικό της ψευδώνυμο, είναι η Μαρινέλα. Συγκεκριμένη Ελληνίδα τραγουδίστρια του λαϊκού κυρίως τραγουδιού, η οποία στην πολυετή καριέρα της ερμήνευσε μουσικές δημιουργίες από διαφορετικά μουσικά είδη. Τραγούδησε επαγγελματικά 68 περίπου χρόνια, από το 1956 έως και το 1924, ενώ έχει κυκλοφορήσει πολλά προσωπικά άλμπουμ, τα περισσότερα εκ των οποίων γνώρισαν εμπορική επιτυχία. Η Μαρινέλα ήταν διάσημη κατά κύριο λόγο στην Ελλάδα και την Κύπρο, αλλά η πορεία της είχε επίσης και διεθνή αναγνώριση και επιτυχία. Από μουσικής άποψης ξεχώριζε για την έκταση της φωνής της, τη μοναδική χρειά της και την τεχνική ωριμότητά της. Διακρινόταν και για τη μεγάλη εκφραστικότητα στις ερμηνείες της, τόσο στις ηχογραφήσεις της, όσο και επί σκηνής. Η Μαρινέλα λοιπόν, που γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα.
1: Ο Θεός μας έδωσε αυτό το ταλέντο που έχαμε. Μικρό, άλλος μεγάλο, άλλος μικρότερο, αλλά μας το έδωσε. Δεν είναι δικό μας. Μας το έδωσε για να το επιστρέψουμε στον κόσμο. Δεν είναι να το πάρω μαζί μου. Βγαίνουνε αράδα. Κάποια από αυτά τα παιδιά που βγαίνουν, κάποιος θα ξεχωρίσει, κάποια θα βγει. Αλλά δεν είναι δικό μας. Και πάλι λέω, όσο αντέχει αυτό, εγώ θα τραγουδάω. Δεν ξέρω αν θα έρθει κόσμος, αλλά η προσπάθεια που κάνω, καταρχήν να δουλεύω με νέους ανθρώπους, είναι πολύ σπουδαίο. Το ότι ένα μικρό κορίτσι 25 χρονών είπε για μένα ότι είμαι η μικρή της παρέας, αυτό τα λέει όλα. Αλλά δεν έχουμε δικαίωμα να πούμε ας το καλό, να αρνηθούμε αυτό. Όχι. Δηλαδή, τα εγγόνια μου ακούνε τη γιαγιά τους. Θα το πουν και αυτά αργότερα στα παιδιά τους. Ξέρετε παιδιά, έτσι και έτσι με τη γιαγιά. Είναι σπουδαίο.

0: Κι άλλο ένα γεγονός όμως, έχουμε να θυμηθούμε μία μέρα σαν σήμερα το 1960. Στο Φεστιβάλ Κανών η Μελίνα Μερκούρη βραβεύεται για την ερμηνεία της στο Ποτέ την Κυριακή του Ζιλ Ντασέν, μοιραζόμενη το βραβείο γυναικείες ερμηνείες με τη Ζαν Μωρό. Την ίδια χρονιά η γλυκιά ζωή του Φεντερίκο Φελίνη κερδίζει το Χρυσό Φίνικα, ενώ η διεθνής αναγνώριση της Μελίνας Μερκούρη δίνει νέα προβολή στον ελληνικό κινηματογράφο. Αυτό έγινε μία μέρα σαν σήμερα το 1960.
1: Εσύ και ο Δασέν κάνετε το Ποτέ την Κυριακή.
2: Αμίγω, οι τρεις μας το κάνουν.
1: Στάσου. Πριν πω εγώ στο παιχνίδι, σας είχαν τελειώσει εντελώς τα χρήματα.
2: Όπως πάντα.
1: Ναι, δεν είχατε τρόπο να συνεχιστεί η ιστορία και με φανάζει να κάνω τη μουσική. Εγώ ανταποκρίνουμε στο γεγονός και γράφω τη μουσική σαν συνθέτης και είσαι ενός φίλου. Κάνουμε ένα τραγούδι γιατί ήταν ταιριακτό για τη σκηνή αυτή που έφερε.

πόρτα μου σαβού δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πως, ξέρω πως θα τον ονειρευτώ. Πετρά διαβάζω στο λαιμό και μια χά και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ στο λιμάνι σαβώ κάποιον άγνωστο να βρω.

Η επιτυχία της ταινίας Πέτα την Κυριακή, βέβαια, με πρωταγωνίστρια τη Μελίνα Μερκούρη, του Ζίλντα Σεν, βέβαια, του άντρα της, οφείλει την επιτυχία της εν μέρη και στις εξαιρετικές μουσικές του Μάνου Χατζηδάκη. Πάμε στο 1978, όπου μια μέρα σαν σήμερα κυκλοφορεί ένα επίσης εξαιρετικό τραγούδι από τους Dire Straits, ηχογραφημένο για μόλις $120. Είναι το τραγούδι που ακολουθεί στην εκπομπή μας. Να πούμε ότι το συγκεκριμένο κομμάτι τους εκτόξευσε στην παγκόσμια σκηνή της ροκ μουσικής.

0: Ένα υπέροχο τραγούδι λοιπόν, που ήταν και το πρώτο τελευταίο μας. Εμείς θα κλείσουμε στο σημείο αυτό, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Σωτήρης Νάστος μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου από το στούντιο της Φλόρινας. Χρήστος Τσομπανάκης από το στούντιο της Κοζάνης. Λένα Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Από μας ευχές για ένα πολύ όμορφο μεσημέρι.
1: Κάτσε κάτω που έβαλες τον ανεμιστήρα και ήρθες εδώ πέρα μας, δες, κουταμάρες. Κάτσε εκεί πέρα και μιλάς.
2: Γιατί να μιλάω? Αν θυμήθηκα, ο μόνος τρόπος για να μιλάω βλακίες είναι να μην μιλάω, έτσι.
1: Μπράβο.
2: Ποιος το είπε αυτό, παπά?
1: Ρε, άσε ποιος το είπε, όλος ο κόσμος το λέει. Άντε κάτσε κάτω. Άντε τώρα. Μα θες να μου κουνιέσαι, λες, και γεννήθηκες σε βάρκα μέσα. Μπρος.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντσου, στην υποστήριξη η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου είναι η Αργυρό Αρβανιτίδου. Μαζί θα περιδιεύουμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη σήμερα, 19 Μαΐου, και κατά τη διάρκεια της εκπομπής φυσικά θα μας απασχολήσουν πολλά θέματα ανά την Ελλάδα. Ωστόσο όμως θα αρχίσουμε με την δράση της εγκληματικής οργάνωσης της οικογένειας στα Βορίζια και στο Αμάρι της Κρήτης. Εκβιασμοί, εμπρισμοί, βία και παράνομος πλουτισμός σε βάρος δεκάδων ανθρώπων που εκδιώχθηκαν από τις περιουσίες τους περιγράφει η δικογραφία για τη δράση της εν λόγω οικογένειας. Οι συλλήψεις έγιναν σε κλινική την Καλλιθέα όπου νοσηλευόταν ο 43χρονος βασικός κατηγορούμενος και στα Βορίζια όπου πέρασαν χειροπέδες στα δύο ανήψια του ηλικίας 39 και 44 ετών. Στους συλληφθέντες και οι σύζυγοί τους, οι οποίοι μαζί με ένα ακόμη άτομο, κατηγορήθηκαν μάλιστα και για ζωοκλοπή. Οι αρχές έχουν καταγράψει σοκαριστικές περιπτώσεις εκδίκησης, με τις συνολικές ζημιές στις καλλιέργειες των θυμάτων να ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ. Πέρα από τις καταπατήσεις και την ανεξέλεγκτη βόσκηση των εγωπροβάτων τους σε ξένα χωράφια, έτσι ώστε να λιγοστεύουν και το κόστος των ζωοτροφών, η συμμορία είχε στήσει βιομηχανία εικονικών κτηνοτροφικών μονάδων. Από τον διασταυρωτικό έλεγχο των αρχών για την περίοδο 2021 έως 2025, προέκυψε ότι τα ζευγάρια της οικογένειας, μοιράζοντας τους ρόλους, εισέπραξαν πάνω από μισό εκατομμύριο ευρώ από ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Για την υπόθεση μίλησε στο Earth News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντίνα Δημογλίδου. Ας ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα.
1: Έχει δημιουργηθεί όλη αυτή η εντύπωση ότι όντως αποτελούν τον τρόμο και το φόβο της περιοχής. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ήταν δύσκολο για τα θύματα να καταγγείλουν στις αρμόδιες αρχές και ακόμη πιο δύσκολη η δική μας έρευνα από τη στιγμή που δεν δίνονταν πληροφορία από την πλευρά των θυμάτων. Η έρευνα ήταν πολυεπίπεδη, επειδή ακριβώς παράλληλα, πέραν της δράσης εγκληματικής οργάνωσης ως προς τους εκβιασμούς, τους εμπρισμούς και τα άλλα δικήματα σε βάρος των πολιτών, είχαν οι συνάδελφοι να διαπιστώσουν μέσω διασταυρώσεων που πραγματοποίησαν και με συναρμόδιες αρχές την απάτη που έχει πραγματοποιηθεί σε βάρος του ελληνικού δημοσίου και τις παράνομες επιδοτήσεις που λάμβαναν μέλη της ίδιας οικογένειας.
0: Τώρα τα δύο αδέλφια οδηγήθηκαν ενώπιον της τακτικής ανακρίτριας από όπου ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή, όπως και ο 43χρονος θείος, ο οποίος φέρεται ως εγκέφαλος της εγκληματικής ομάδας. Στο μεταξύ, για το μεγάλο αυτό θέμα θα έχουμε τα νεότερα από την Κρήτη κατά τη διάρκεια φυσικά της εκπομπής, γι' αυτό μείνετε μαζί μας. Και να πάμε τώρα εμείς στην Λάρισα και στον Γιάννη Γιάτσιο, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, καθώς σε περιοχή της Λάρισας υπάρχουν διαδοχικά περιστατικά σχολικού εκφοβισμού, τα οποία κατήγγειλε στην αστυνομία πατέρας ενός 16χρονου αγοριού Αμαία, μαθητή γυμνασίου. Μάλιστα, φαίνεται πως ο πατέρας του αγοριού κατέθεσε και μηνύσεις εναντίον των γονιών των παιδιών που εμπλέκονται στην υπόθεση, αλλά και κάποιων καθηγητών. Εμείς να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο, όπως είπαμε, για να μας δώσει και να μας πει περισσότερα για αυτή την καταγγελία. Γιάννη, καλώς σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ο εισαγγελέας καλείται βεβαίως να ρίξει φως μετά τη μήνυση που υπέβαλε ο γονιός του 16χρονου μαθητή Γυμνασίου Επαρχιακής Πόλης της Λάρισας. Έκανε και καταγγελία βεβαίως εδώ στην τοπική ιστοσελίδα για το περιστατικό αυτό, με αφορμή βεβαίως την προσφυγή του στην δικαιοσύνη στον Λάρισα. Ξεκίνησαν την Παρασκευή, άρχισε να ξεπυλίγεται η υπόθεση. Όταν κατά τη διάρκεια του μαθήματος τρεις μαθητές φέρεται να παρενοχλούσαν το 16χρονο συμμαθητή τους, ο οποίος είναι βεβαίως και αμέα. Το περιστατικό αυτό έγινε, το πληροφορήθηκε και ο αδερφός του 16χρονου μαθητή, ο οποίος βρίσκεται σε γειτονική τάξη, ενημέρωσε τον πατέρα του, ο οποίος με την σειρά του, πήρε επικοινώνηση τηλεφωνικά με την διεύθυνση του σχολείου, η οποία είπε ότι από την Δευτέρα χτες δηλαδή θα εξέταζε το περιστατικό. Σύμφωνα με τα όσα βεβαίως είπε ο ίδιος ο γονιός, ο οποίος έδωσε και κατάθεση στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, πήρε και το γιο του. Δεν είναι το μοναδικό περιστατικό, γιατί τουλάχιστον με την βοήθεια του αστυνομικού 16ου μαθητής άνοιξε περισσότερο τον εσωτερικό του κόσμο και μίλησε βεβαίως και για άλλα περιστατικά παρενόχλησής του στο παρελθόν από τους συμμαθητές του και βεβαίως είπε περισσότερα σε ενώπιον του αστυνομικού, με αποτέλεσμα ο πατέρας του να προχωρήσει στην υποβολή μηνύσεων τόσο κατά των γονέων των τριών συμμαθητών του 16χρονου που προχώρησαν στις διαδικασίες του σχολικού εκφοβισμού, αλλά και κατά των δύο καθηγητών, οι οποίοι τουλάχιστον με βάση τα όσα έγιναν γνωστά και όσα είπε ο ίδιος ο καταγγέλων και ο μηνύων βεβαίως, είπαν ότι κατά τη διάρκεια του μαθήματος δεν παρέδιδαν μάθημα, έγραφαν στον πίνακα και δεν μπόρεσαν να αντιληφθούν το περιστατικό του εκφοβισμού την περασμένη Παρασκευή. Mm-hmm. Και κάπως έτσι βεβαίως βγήκε ο εισαγγελέας, καλείται να διερευνήσει όλες τις πτυχές αυτής της υπόθεσης με βάση τη μήνυση που έχει υποβάλει ο πατέρας του 16χρονου μαθητή Ανά.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα, με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκων, συνελήφθησαν χθες οι γονείς των δύο 13χρονων που κινδύνευσαν όταν βρέθηκαν εγκλωβισμένοι μέσα στην κήτη του ποταμού Αράχθου. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι μαζί μας. Αλεξάνδρα.
3: Καλησπέρα σας. Συναγερμός είμαι ανεφές στις αρχές στην περιοχή του ποταμού Αράχθου στην Άρτα, όταν οι δύο 13χρονα παιδιά εγκλωβίστηκαν εντός του ποταμού και αδυνατούσαν να επιστρέψουν με ασφάλεια στην Όχθη. Στο σημείο επιχείρησαν άμεσα 5 οχήματα της Περισβηστικής Υπηρεσίας Άρτας με 12 πυροσβέστες, ενώ παρούσα ήταν και η δύναμη της ελληνικής αστυνομίας. Παράλληλα, ενημερώθηκε και η ΔΔΕ ώστε να υπάρξει ετοιμότητα για ενδεχόμενο κλείσιμο του φράγματος πουρναρίου, εφόσον αυτό κρινόταν απαραίτητο κατά τη διάρκεια της επιχείρησης. Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία, το ένα παιδί είχε μεταβεί στο σημείο μαζί με τον αδερφό του την ώρα που, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, το ποτάμι δεν είχε αυξημένη στάθμη νερού. Τα παιδιά φέρονται να φοβήθηκαν όταν αντιλήφθηκαν πως δεν μπορούσαν να επιστρέψουν εύκολα και κάλεσαν μόνο τους στην πυροσβεστική υπηρεσία, ζητώντας βοήθεια. Όπως έγινε γνωστό, τα δύο ανήλικα δεν κινδύνευσαν, ούτε βράχηκαν κατά τη διάρκεια του περιστατικού, ενώ η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με ασφάλεια. Σε επικοινωνία που είχαμε εμείς με τη μητέρα των παιδιών, με το μέσο μας την ΕΡΤ, ανέφερε πως στο συγκεκριμένο σημείο δεν υπήρχε φύλαξη, ούτε προειδοποιητική σήμανση, παρά το γεγονός ότι, όπως υποστηρίζει, συχνά παιδιά εκεί στην περιοχή. Παράλληλα, σημείωσε ότι δεν υπάρχει ενημέρωση για τις ώρες ή τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ανοίγει το φράγμα του πουρναρίου. Η ίδια οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα Άρτας, όπου και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος της για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Τώρα να πάμε μέχρι τα δικαστήρια εδώ στη Θεσσαλονίκη, καθώς για υπόθεση παράνομων αδειών παραμονής και ηθαγένειας καταδικάστηκαν υπάλληλοι της αποκεντρωμένης διοίκησης της περιφέρειας Μακεδονίας Θράκης. Κώστα.
4: Περιμένουμε την απόφαση του τριμελού συμφετίου κακουργημάτων Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για δύο υπαλλήλους, άλλο ένα πρόσωπο το οποίο παρίστανε το μεσάζοντα και άλλους 6 οι οποίοι κατηγορούνται ότι απέκτησαν είτε ηθαγένεια, ελληνική ηθαγένεια, είτε άδεια παραμονής, είτε άδεια ομογενούς, χωρίς να τη δικαιούνται, δίνοντας χρήματα. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, αυτό γινόταν από το 2017 ως το 2019. Οι κατηγορούμενοι ήταν 38, οι υπόλοιποι αθώθηκαν. Περιμένουμε ακριβώς το ύψος των ποινών. Πριν από λίγο πρότεινε ο εισαγγελέας ποινές, τους έχουν αναγνωριστεί και τους 9 καταδικαστές από το ελαφρυντικό του προτέρου εντύμου βίου και περιμένουμε την επιβολή των ποινών.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα.

0: από την δομή προσφύγων μεταναστών στην κοινότητα της Μυρσίνης του Δήμου Ανδραβίδας Κυλίνης, ξεκίνησε χθες η διαδικασία ιχνηλάτησης κρουσμάτων φυματίωσης σε εργάτες γης μετά τα μαζικά περιστατικά που καταγράφηκαν σε Ηλία και Δυτική Αχαΐα και έχουν θέσει μάλιστα σε αυξημένη επιφυλακή τις υγειονομικές αρχές. Από την ΕΡΤ Πύργου, ο Μπάμπης Πλάγος θα μας πει περισσότερα. Μπάμπη.
1: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Η επιχείρηση πραγματοποιείται από κλιμάκιο του ΕΟΔΗ σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, τους Δήμους και κυρίως τον Δήμο Ανδραβίδας Κυλίνης και τις τοπικές υγειονομικές υπηρεσίες. Ο στόχος είναι να εντοπιστούν πιθανά ενεργά κρούσματα, αλλά και να δουν όλα τα περιστατικά τα οποία υπάρχουν εκεί. Η Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η κυρία Άννα Μαστοράκου, τόνισε ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από τη Μυρσίνη, γιατί εκεί είναι ο πιο οργανωμένος πληθυσμός, είπε. Εκτός από το ότι στην ευρύτερη περιοχή υπάρχει μεγαλύτερος πληθυσμός εργατών γης, πληροφορηθήκαμε, είπε η κυρία Μαστοράκου, ότι υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι δεν είναι οργανωμένοι στους καταβλισμούς και χρειάζεται χρόνο η περιφέρεια προκειμένου να τους εντοπίσει αυτούς τους ανθρώπους. Σύμφωνα τώρα με την ίδια, εφόσον ο σχεδιασμός προχωρήσει ομαλά, αναμένεται να εξεταστεί μεγάλος αριθμός εργατών γης και των στενών επαφών τους. Η πρώτη φάση περιλαμβάνει την δοκιμασία μαντού και τη χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής όπου απαιτείται. Τα πρώτα αποτελέσματα της ιχνηλάτησης αναμένονται ως το τέλος της εβδομάδας, ενώ οι υγειονομικές αρχές εκτιμούν ότι τα δεδομένα που θα προκύψουν θα καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις για τον περιορισμό της διασποράς της νόσου.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Σε καταγγελία προχώρησαν 6 δήμαρχοι, μεταξύ των οποίων και ο Δήμαρχος Ικαρίας, για την κατάθεση τροποποίησης άρθρου, σύμφωνα με την οποία διαγράφεται η τυπική υποχρέωση των περιφερειών να συνδράμουν στους Δήμους στην συντήρηση των σχολείων, εφόσον αυτοί δηλώσουν ότι αδυνατούν. Να πάμε στην Ικαρία και στο Γιώργο Βιτσαρά. Γιώργο.
2: Είναι μια κατάσταση και ειδικά από τότε που καταργήθηκαν και οι σχολικές επιτροπές που δυσκολεύει πάρα πολύ την λειτουργία του Δήμου όσον αφορά τη συντήρηση των σχολικών κτηρίων. Να πούμε ότι τα χρήματα βεβαίως τα οποία φτάνουν είναι ελάχιστα μπροστά στις ανάγκες που έχουν τα σχολικά μας κτίρια, τα οποία τα περισσότερα από αυτά είναι παλαιωμένα και κυρίως όσα έχουν γίνει και τα τελευταία χρόνια έχουν αρκετά προβλήματα, όπως παραδείγματος χάρη το κτίριο το οποίο στεγάζει το Γυμνάσιο Λύκειο Αγίου Κυρίκου, όπου μετά από 30 χρόνια κατορθώθηκε φέτος να δοθούν χρήματα τα οποία θα μπορέσουν να διορθώσουν λίγο τις κτηριακές του υποδομές. Να πούμε ότι η καταγγελία των Δημάρχων έχει κατατεθεί και στην Ελληνική Βουλή από τον βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, τον κύριο Τσοκάνη. Και ενώ και ο Δήμαρχος Πατρίνου, που είναι ένας από τους 6 δημάρχους που συνυπογράφει αυτό το κείμενο, και έχει καταθέσει και παρέμβαση στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, τον κύριο Κυρίζογλου, για να δοθούν κάποιες απαντήσεις όσον αφορά το θέμα αυτό. Πάντως, ο Δήμαρχος Ικαρίας τονίζει για πολλωστή φορά ότι η κατάσταση στις υποδομές, στις κτηριακές υποδομές των σχολείων της Ικαρίας, είναι σε τραγική κατάσταση και χρειάζεται μεγαλύτερη χρηματοδότηση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο.

0: Άμεση στήριξη των επιχειρήσεων απέναντι στην αύξηση του ενεργειακού κόστους και ανάγκη ρύθμισης οφειλών σε 120 δόσεις για χρέη έως σήμερα ζητάει η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Καβάλας ως λύσεις για την αποφυγή λουκέτων και τη διατήρηση των θέσεων εργασίας. Ο Κώστας Λουκούμης από την ΕΡΤΑ Καβάλας είναι μαζί μας. Κώστα.
1: Η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Καβάλας απέστειλε επιστολή στους τοπικούς βουλευτές και επισημαίνουν επαγγελματίες την ανάγκη για τη βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων λόγω της ακρίβειας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση των επαγγελματιών, καταγράφεται αύξηση στις τιμές των καυσίμων, των μεταφορών, της ενέργειας, ενώ σημειώνουν ότι ο πληθωρισμός και η γενικευμένη ακρίβεια σε βασικά αγαθά, ενοίκια και υπηρεσίες μειώνουν την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών και επιβραδύνουν την ανάπτυξη. Οι επαγγελματίες χαρακτηρίζουν την τρέχουσα ρύθμιση των 72 δόσεων μη λειτουργική, καθώς αποκλείει, όπως λένε πρόσφατα, χρέη, έχει υψηλά επιτόκια και αυστηρούς όρους. Σύμφωνα με την ανακοίνωση για την αποφυγή των λουκέτων και τη διατήρηση των θέσεων εργασίας, η ΟΕΔΕ Καβάλας ζητά άμεση επιδότηση ή φορολογικές ελαφρύνσεις για τη μείωση του κόστους σε ρεύμα και καύσιμα, δημιουργία ενός βιώσιμου πλαισίου έως 120 δόσεις, στο οποίο θα μπορούν να ενταχθούν όλες οι οφειλές που έχουν συσσωρευτεί μέχρι σήμερα, μείωση των επιτοκίων της ρύθμισης και διαγραφή προς αυξήσεων και τόκων, αλλά και ένα πλάνο που θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις να παραμένουν ενεργές και να στηρίξουν την οικονομία. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Τώρα στο Γέρμα Καστοριάς παραδόθηκε ένα αρδευτικό δίκτυο από τον τοπικό οργανισμό Εγγύων Βελτιώσεων. Να πάμε στην ΕΡΤ Καστοριάς, στο Μάριο Κωνσταντινίδη. Μάριε.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά, όπου παραδόθηκε, όπως είπε, στον Ευσύστο το τοπικό οργανισμό Εγγύων Βελτιώσεων το νέο αρδευτικό δίκτυο του Γέρμα. Το έργο αποτελεί σημαντική υποδομή για την αγροτική δραστηριότητα της περιοχής, καθώς ενισχύει τη δυνατότητα οργανωμένης άρδευσης και συμβάλλει στη βελτίωση δίκη της διαχείρισης των υδάτινων πόρων. Φορέας υλοποίησης του έργου είναι η Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη για την τοπική οικονομία και για την περιοχή. Μετέπειτα και από περίπου 15 χρόνια που περίμεναν να υλοποιηθεί αυτό το έργο. Να πούμε βεβαίως τα χαρακτηριστικά. Είναι πως το έργο καλύπτει συνολικά 3.200 στρέμματα και περιλαμβάνει 140 υδροληψίες, εξυπηρετώντας με μια από τις σημαντικότερες κτηνοτροφικές περιοχές της Καστοριάς και δημιουργώντας σταθερές προϋποθέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Σε αποχή από τα μαθήματά τους βρίσκονται οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Παγόνδας Σάμου μέχρι να βρεθεί λύση που να επιτρέπει να πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο τους με ασφάλεια με το σχολικό λεωφορείο. Τώρα στην χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ανατολικής Σάμου τέθηκε το ζήτημα αυτό και ο Δήμαρχος υποστήριξε ότι απαιτείται η άμεση συνεργασία μεταξύ Δήμου, Περιφέρειας και Τοπικής Δασικής Υπηρεσίας για την αποκατάσταση της βατότητας του μοναδικού δρόμου που εξυπηρετεί τη μεταφορά των συγκεκριμένων μαθητών. Τώρα, για να το διευκρινίσουμε και να μας πει περισσότερα, ο Χάρης Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο. Χάρη, καλό σου μεσημέρι. Εδώ μιλάμε για ένα δρόμο το οποίο έχει προβλήματα στο να μπορέσει κάποιος να τον διασχίσει με ένα γιοταχή αυτοκίνητο. Τι ακριβώς?
3: Βίγκη, καλό μεσημέρι. Σε κάθε άλλη περίπτωση, αν δεν βρεθεί λύση, τα παιδιά θα πρέπει να πηγαίνουν με ελικόπτερο ή να κλείσουν το σχολείο. Αυτό είναι ένας σχολιασμός για να ξέρουμε τι ακριβώς, σε ποιο αδιέξοδο εδώ έχει φτάσει η κατάσταση.
0: Ναι.
3: Υπάρχουν δύο δρόμοι. Ο ένας δρόμος, ο οποίος έχει σχηματιστεί από τους γονείς και είναι ένα παλιό νεροφάγωμα, όπως λέμε εμείς, καλντερίμια με υψομετρικά, τα οποία νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα περάσει ένα αυτοκίνητο όταν μάλιστα και ο οδηγός μεταφέρει παιδιά, και καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά δεν παρέχουν ασφάλεια. Από εκεί και πέρα όμως ήταν μια λύση έκτακτης ανάγκης μέχρι να διευθετηθεί και να λυθεί το πρόβλημα που υπάρχει με τον άλλο δρόμο. Ο άλλος δρόμος ήταν ασφαλτοστρωμένος με ρήθρα κανονικά και με μπάρες. Ξαφνικά λοιπόν, όταν πήγε η περιφέρεια μαζί με το Δήμο να τον φτιάξει, παρενέβη η δασική υπηρεσία και είπε ότι ένα κομμάτι του είναι δασικό. Τώρα πώς έγινε αυτό το πράγμα δεν το γνωρίζουμε. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι και η εξέταση αλλά και η απάντηση της δασικής υπηρεσίας. Mm-hmm. Τώρα από εκεί και πέρα να πω ότι χρειάζεται να γίνει ένα τυχείο αντιστήριξης, στη συνέχεια να πέσουν εκεί τα τσιμέντα για να μπορέσει να διασκήσει κανείς αυτόν τον δρόμο και να πηγαίνουν τα παιδιά με ασφάλεια. Αύριο το πρωί θα βρίσκονται, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα στοιχεία που έχουμε από το ρεπορτάζ, θα βρίσκονται εκεί ο Δήμος, η Περιφέρεια αλλά και η Δασική, ελπίζω να είναι εκεί, mm-hmm. για να μπορέσουν να βρουν μια λύση. Δηλαδή με ποιον τρόπο θα μπορέσουν να κάνουν είτε παράκαμψη ή οτιδήποτε άλλο, γιατί τα λεφτά ο Περιφερειάρχης Βόρειο Αιγαίου, ο κ. Κώστας Μουτζούρης, τα έχει δώσει. Την ώρα που πήγαν λοιπόν για να εκτελέσουν το έργο τους, σταμάτησε η Δασική. Καταλαβαίνετε λοιπόν. Μάλιστα. Ότι βρίσκονται μπροστά σε ένα μεγάλο αδιέξοδο οι γονείς. Mm-hmm. Κατά τα άλλα όμως να πούμε ότι το σχολείο αυτό, το πολυθέσιο αυτό σχολείο προσεγγίζεται και από τα αυτοκίνητα τα οποία πηγαίνουν κάθε μεσημέρι το φαγητό για τα παιδάκια που σιτίζονται, αλλά ταυτόχρονα χρησιμοποιείται και ως ένας δρόμος για έκτακτες ανάγκες. Mm-hmm. Πυροσβεστική, ασθενοφόρο, οτιδήποτε. Άρα καταλαβαίνετε ότι αν κανείς θέλει μπορεί να δώσει μια λύση. Σε κάθε άλλη περίπτωση, όπως είπαμε και στην αρχή μας, χαριτολογώντας τα παιδιά, θα πρέπει να πηγαίνουμε
0: με ελικόπτερο. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χάρη. Νέα προοπτική για την σύνδεση του Νοτίου Πηλίου με τις Βόρειες Ποράδες και τον Βόλο δημιουργεί απόφαση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών να εγκρίνει τη λειτουργία νέας ακτοπλοϊκής γραμμής Πλατανιάς, Σκιάθου, Γλώσσας, Κοπέλου, Βόλου με επιβατικό πλοίο. Η εξέλιξη γνωστοποιήθηκε από τον βουλευτή Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας, Χρήστο Τριαντόπουλο, ο οποίος είχε το προηγούμενο διάστημα μάλιστα επαφές με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και με τον Γενικό Γραμματέα Ναυτιλίας και Λιμένων Ευάγγελο Κυριαζόπουλο, έπειτα από σχετικό αίτημα του Δήμου μάλιστα Νοτίου Πηλίου. Να πάμε στην ΕΡΤ Βόλου και στην Ελένη Μανώλη. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Είναι πραγματικά μια καλή εξέλιξη αυτή, ειδικά τώρα που πλέον έχει γίνει το αλιευτικό καταφύγιο στον Πλατανιά. Μπορούν να πιάσουν και μεγαλύτερα πλοία. Μπορεί να κάνει και τα δρομολόγια αυτό το επιβατικό πλοίο, το οποίο από ό,τι μάθαμε σήμερα, λογικά μέσα στην ημέρα, από την ώρα που θα ξεκινήσει βέβαια τα δρομολόγια, θα κάνει δύο δρομολόγια προς αυτές τις κατευθύνσεις που προείπα, δηλαδή Πλατανιά, Σκιάθο, Γλώσσα, Κοπέλου, Βόλου, με αυτό το πιεράκι. Το οποίο βέβαια η αλήθεια είναι ότι εκτιμάται ότι θα χρησιμοποιηθεί και από ντόπιους αλλά κυρίως και από ξένους τουρίστες. Τώρα, το ΣΑΣ που συνεδρίαζε 15 Μαΐου και ενέκρινε αυτή τη νέα ακτοπλοϊκή σύνδεση αξιοποιεί την λιμενική υποδομή στον Πλατανιά, ένα έργο που ολοκληρώθηκε πέρυσι από την Περιφέρεια Θεσσαλίας με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, και μέσω της νέας γραμμής αυτής στο νότιο πλοίο θα συνδέεται κατά την θερινή περίοδο βεβαίως τόσο με το Βόλο όσο και με τη Σκιάθο και τη Γλώσσα στη Σκόπελο. Επίσης να πούμε ότι ο κύριος Τριαντόπουλος μας ενημέρωσε σχετικά, υπέβαλε επίσης αίτημα δημιουργίας σταθμού του λιμενικού σώματος στον Πλατανιά, υπογραμμίζοντας ότι η νέα αυτή λιμενική εγκατάσταση έχει αυξήσει σημαντικά την επισκεψιμότητα και την κίνηση σκαφών στην περιοχή. Γιατί βέβαια εκτός από τα επιβατικά ή κάποια απευθεία, τα οποία παραδείγματος χάρη μπορεί να έρχονται από τη Σκιάθο, εδώ έχουμε και πάρα πολλά σκαφή αλιευτικά, τα οποία δεν είναι από την περιοχή, αλλά ψαρεύουν γενικότερα μεταξύ, ας πούμε, πάνω τη Χαλκιδική μέχρι και σε εμάς κάτω στον Παγκαστητικό, και είναι πολύ πιθανό να έρχονται να φέρουν εκεί τα ψάρια τους, γι' αυτό έγινε το λιευτικό καταφύγιο, να μπορούν να έρθουν μεγάλα φορτηγά, να τα ξεφορτώσουν και να γίνει η διακίνηση καλύτερα προς την κεντρική και νότια Ελλάδα. Τώρα, και ο ίδιος ο κ. Θεαντόπουλος είπε ότι είναι μια θετική εξέλιξη. Είναι το έργο που μπορεί να ενισχύσει, όπως είπε, την αλιευτική δραστηριότητα, τον τουρισμό και συνολικά την οικονομική ανάπτυξη ολόκληρης της περιοχής.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη.

0: Ζευγαρί Τούρκων συνελήφθη στη Μυτιλίνη, καθώς μετά κατά τον τελωνιακό έλεγχο που διενεργήθηκε μετά την άφιξή τους στο λιμάνι του νησιού με ημερόπλοιο από τα παράλια της Τουρκίας, βρέθηκαν με 4 κουτιά με σφαίρες 9 και 12 χιλιοστών. Δήμητρα Λαχουρή μαζί μας. Δήμητρα.
1: Βρέθηκαν λοιπόν 4 πακέτα των 9 χιλιοστών και μία σφαίρα, δηλαδή συνολικά 201 σφαίρες, οι οποίες, όπως ισχυρίστηκε ο ίδιος, τις είχε ξεχάσει μέσα στο αυτοκίνητό του, καθώς είναι χρυσοχώς και επειδή μεταφέρει πολλά χρήματα αλλά και κοσμήματα υψηλής αξίας, έχει την δυνατότητα να οπλοφορεί. Επίσης, μαζί του μετέφερε και 4 πακέτα λαθρέα τσιγάρα διαφόρων εμπορικών σημάτων. Μαζί του πρόκειται για ζευγάρι. Ο άνδρας είναι 37 ετών και η γυναίκα 33 ετών. Αυτή την ώρα, με την αυτόφορη διαδικασία, δικάζονται για πλημέλημα στο δικαστήριο της Μυτιλίνης. Κατασχέθηκαν το αμάξι με τις τουρκικές πινακίδες, λάπτοπ, κινητά τηλέφωνα, smartphone και ένα έγγραφο και ένας φάκελος με 16 έγγραφα. Περιμένουμε τώρα ποιες θα είναι οι ποινές για αυτά τα δύο αδικήματα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Συλλαλητήριο τώρα ενάντια στο κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων και τις απολύσεις εργαζομένων θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη στις 7 το απόγευμα στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης. Ο Αντώνης Μαυρίδης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Πριν ακόμη κρυώσουν τα μηχανήματα του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου της ΔΕΗ, που για 42 ολόκληρα χρόνια παρήγαγε ηλεκτρική ενέργεια και στήριξε την ηλεκτροδότηση και την ανάπτυξη της χώρας και την εθνική οικονομία, η διεύθυνση του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου ξεκίνησε τις απολύσεις εργολαβικών εργαζομένων, καταγγέλνουν σύλλογοι και φορείς, που πραγματοποιούν αύριο στις 7 το απόγευμα στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης συλλαλητήριο ενάντια στο κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων. 5 εργαζόμενοι ήδη ενημερώθηκαν από στελέχη του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου και όχι από τον εργολάβο ότι απολύονται στις 30 Μαΐου. Αύριο Τετάρτη οι διοργανωτές του συλλαλητηρίου τονίζουν ότι δεν πρέπει να μείνει τίποτα στην πόλη της Κοζάνης που να λειτουργεί. Σωματεία, σύλλογοι, συνδικάτα, θεσμικοί φορείς και πολίτες να στείλουν δυναμικό μήνυμα στην κυβέρνηση και την πολιτεία ότι με το κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων βάζει σε κίνδυνο στην χώρα και επιτείνει το ήδη οξυμένο πρόβλημα της ανεργίας και της απασχόλησης στην περιοχή. Εν τω μεταξύ, Δίκη, να πούμε ότι τη στήριξη της Δυτικής Μακεδονίας με άμεση υλοποίηση επενδυτικών προγραμμάτων διασφάλιση των εργαζομένων και ενίσχυση των πολιτών μέσω προγραμμάτων επιδοτήσεων και ενισχύσεων ζητούν με κοινή επιστολή τους προς τον Πρωθυπουργό τα 5 εργατικά κέντρα της Δυτικής Μακεδονίας, Κοζάνης, Πτολεμαϊδας, Φλόρνας, Δρεβενών και Καστοριάς, η Γενόπδεη, το Επιμελητήριο Κοζάνης, τα τμήματα επίσης των επιμελητηρίων του ΤΕΕ, του ΓΕΟΤΕΕ και του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Η κατάσταση στην Δυτική Μακεδονία έχει προπολού ξεπεράσει τις κόκκινες γραμμές και τα όρια και διαμορφώνει ένα αίσθημα εγκατάλειψης την ώρα που καθημερινά δίνεται ένας αγώνας να κρατηθεί όρθια η Δυτική Μακεδονία και κυρίως ο ενεργειακός άξονας. Για το λόγο αυτό, στην κοινή επιστολή τους επισημαίνουν ότι αυτό που διεκδικούν κυρίως είναι την παράταση λειτουργίας των λιγνητικών μονάδων, τη διατήρηση του λιγνίτη στο ενεργειακό μείγμα της χώρας ώστε να υπάρξει ενεργειακή ασφάλεια, την διασφάλιση της λειτουργίας των τηλεθερμάσεων και ένα χρονοδιάγραμμα διασύνδεσης της μονάδας ΙΘΙΑ με τη ΔΕΙΑΤ Κοζάνης και βεβαίως την δυνατότητα να διαμορφωθεί και να υπάρξει ένα παρατηρητήριο απασχόλησης και ανάπτυξης με επενδύσεις, σχεδιασμό της ΔΕΗ και άμεσα μέτρα για τη διασφάλιση των εργαζομένων. Αυτά είναι βασικά ζητήματα που θέτουν στην κοινή επιστολή τους οι θεσμικοί φορείς της περιοχής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα» σε 60 λεπτά. Και με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση αντιμετωπίζει ο 44χρονος, ο οποίος συνελήφθη χθες για την υπόθεση θανάτου ενός 47χρονου στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Καλύμνου. Να πάμε στην Ελευθερία Πελού από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο για να μας πει περισσότερα για αυτή την υπόθεση. Ελευθερία, καλώς σου μεσημέρι.
1: Καλώς σου μεσημέρι. Ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών ΚΟ βρέθηκε σήμερα ο 44χρονος που κατηγορείται για την ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος 47χρονου Καλύμνου, συμπατριώτη του. Ο 44χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή της, ενώπιον του εισαγγελέα της ΚΟ και μετέπειτα προσήχθηκε ενώπιον του ανακριτή για να λάβει την θεσμία. Αφού μεταφέρθηκε από το νησί της Καλύμνου, όπου συνελήφθη χθες το πρωί από προσωπικό του λιμεναρχείου του νησιού. Η όλη ιστορία ξεκίνησε την Κυριακή το βράδυ, όταν ενημερώθηκε το λιμεναρχείο της Καλύμνου για έναν άντρα, ο οποίος βρισκόταν επέπλε στην θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Καλύμνου. Το τηλεφώνημα έγινε από τον ίδιο τον 47χρονο. Άμεσα στο σημείο έσπευσε περιπολικό στάθος του λιμενικού και εκεί εντόπισε πράγματι τον 47χρονο να βρίσκεται χωρίς τις αισθήσεις στην Αττική μέσα στο νερό, κρατώντας βρισκόμενος μέσα σε ένα σωσίβιο κουλούρα. Οι άντρες του λιμενικού μετέφεραν τον 47χρονο στην Ξηρά και εν συνεχεία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της νησιού, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες εντοπίστηκαν και μαχαιριές πάνω στο σώμα του, γεγονός το οποίο και έκανε αμέσως τους λιμενικούς να ξεκινήσουν τις έρευνες, προσαγάγοντας τον 44χρονο για τα αναφορικά με τα αίτια θανάτου του 47χρονου. Εν συνεχεία χθες το πρωί σχηματίστηκε ποινική δικογραφία σε βάρος του 44χρονου για ανθρωποκτονία από πρόθεση, καθώς φέρεται να είναι αυτός με τον οποίος επέφερε τις μαχαιριές, οι οποίες είχαν και το τέλος αυτό, επέφεραν το τέλος αυτό στον 47χρονο. Οι δύο άντρες γνωρίζονταν μεταξύ τους. Να πούμε ότι είχαν απασχολήσει και τις διοικητικές αρχές γενικότερα, καθώς και πριν από μερικές ημέρες είχαν συλληφθεί και οι δύο για το αδίκημα της κατοχής ναρκωτικών ουσιών. Ο 44χρονος μεταφέρθηκε στην ΚΟ για να παραπεμφθεί ενώπιον της δικαιοσύνης, ενώ ο ίσορός του 47χρονου έχει μεταφερθεί στη Ρόδο για τη διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής. Επίσης έχει γίνει και εξονυχιστική έρευνα στο αλληλευτικό σκάφος, το οποίο έγιναν οι δύο άντρες και βρέθηκαν ανοιχτά της Καλύμνου, προκειμένου να ληφθούν και από εκεί στοιχεία τα οποία θα ενσωματωθούν στη δικογραφία που ήδη έχει σχηματιστεί.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σήμερα οδηγήθηκε στον ανακριτή ο θείος και το βασικό στέλεχος της φερόμενης ως εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας καταπατούσαν περιουσίες από τα βορίσια Ηρακλείου μέχρι και τα χωριά του Αμαρίου στο Ρέθυμνο και με ξυλοδαρμούς, εμπρισμούς αλλά και εκβιασμούς από το 2021 και για μία πενταετία λιμένονταν επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Να πάμε στον Βασίλη Φουντουλάκη από την ΕΡΤΑ Χανίων. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, βρισκόμαστε στο Αμάρι Ρεθύμνου και η τελευταία εξέλιξη ωστόσο είναι ότι ο 43χρονος θείος, βασικός στέλεχος της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης που πήγε σήμερα ενώπιον του Εισαγγελέα και Ανακριτή Ρεθύμνου, έλαβε όπως αναμένονταν προθεσμία και θα απολογηθεί μαζί με τα δύο ανήψια του την προσεχή Παρασκευή το πρωί εκ νέου στην Εισαγγελία Ρεθύμνου. Υπενθυμίζεται ότι τρεις ακόμα συλληφθέντες, δύο γυναίκες και ένας άνδρας της ίδιας οικογενείας, αφέθηκαν χθες ελεύθεροι. Ωστόσο, η δικογραφία είναι αρκετά μεγάλη, καθώς περιλαμβάνει και άλλα άτομα τα οποία ενδεχομένως να μπλέκονται σε αυτή την υπόθεση, σε αυτή τη φερόμενη εγκληματική οργάνωση. Να θυμίσουμε ότι οι κάτοικοι, κυρίως στο Αμάρι Ρεθύμνου, ζούσαν έναν εφιάλτη με ξυλοδαρμούς, εμπρισμούς, εκβιασμούς. Και ο φερόμενος εγκέφαλος οικογενειακής αυτής μαφίας, όπως λέγεται, και τα ανήψια του είχαν επιβάλει ένα καθεστώς τρόμου σε τουλάχιστον 40 οικογένειες. Αρκεί να πούμε ότι ήταν μια ιστορία που η δράση της έγκυται από το 2021 και, εν πάση περιπτώσει, λόγω του καθεστώτος τρόμου που υπήρχε, δεν είχε ανοίξει αυτή η υπόθεση περαιτέρω και μάλλον νωρίτερα, ούτως ώστε να ξεκαθαρίσει η κατάσταση. Η έρευνα της αστυνομίας συνεχίζεται σε ό,τι αφορά τα άτομα που ενδεχομένως και αυτά να είναι εμπλεγμένα στην υπόθεση από την ίδια οικογένεια στα βορίζια του Ηρακλείου. Ενώ ξαναλέμε ότι την Παρασκευή θα τεθούν ενώπιον του ανακριτή και του εισαγγελέα τα βασικά στελέχη, τα φερόμενα βασικά στελέχη αυτής της εγκληματικής οργάνωσης, ο Θείος και τα δύο ανήψια της οργάνωσης αυτής. Κλείνοντας να πω ότι στο Αμάρι καθώς βρισκόμαστε τώρα επικρατεί έτσι μια κατάσταση σκεπτικισμού των κατοίκων της περιοχής, παρά το γεγονός ότι το θέμα έχει δημοσιοποιηθεί, τα στόματα δεν ανοίγουν εύκολα, ο κόσμος είναι πάρα πολύ φιδωλός στις τοποθετήσεις του και είναι λογικό αυτό, διότι είναι μια ιστορία η οποία ήταν γνωστή μεν, αλλά λίγοι ήταν εκείνοι οι οποίοι την εξέφραζαν προς τα έξω. Mm-hmm. Ενδεχομένως σύν το χρόνο να έχουμε περισσότερο ανοιχτά στόματα σε ό,τι αφορά τους κατοίκους των χωριών εδώ που έχουν πληγεί κάποιοι εξ αυτών των πολιτών. Μάλιστα. Από την συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Άγρια επίθεση δέχθηκε μία γυναίκα από τρεις αγνώστους στην Πάτρα όταν έσπασαν το παράθυρο του αυτοκινήτου της, την ξυλοκόπησαν, την έκλεψαν την τσάντα της αλλά και την πέταξαν μάλιστα και σε χαντάκι. Να πάμε στη Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤ Πάτρας. Νίκη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Η συγκεκριμένη γυναίκα χρειάστηκε να μεταφερθεί με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο γιατί υπέστη τραυματισμό, βεβαίως δεν κινδυνεύει η ζωή της ευτυχώς. Το περιστατικό συνέβη στο ύψος της περιμετρικής της Πάτρας, σε ένα σημείο που σταματούν αρκετοί οι ερχόμενοι, γιατί έχει μια πανοραμική θέα προς την πόλη. Η γυναίκα, λοιπόν, σύμφωνα με τα όσα είπε και με τα στοιχεία που υπάρχουν μέχρι στιγμής, επέστρεψε από ένα κημητήριο που βρισκόταν εκεί στην περιοχή. Είχε επισκεφθεί το μνημείο των γονιών της η γυναίκα και σταμάτησε σε εκείνο το σημείο για λίγα λεπτά μόλις. Και ξαφνικά δέχτηκε την επίθεση από τρία άτομα, οι δύο μάλιστα είναι καλυμμένα τα πρόσωπά τους. Με πέτρες και με ξύλα έσπασαν το τζάμι του παραθύρου του συνοδηγού από το όχημά της, άρπαξαν την τσάντα της και στην προσπάθειά της η γυναίκα να αντιδράσει την χτύπησαν και μάλιστα την πέταξαν μέσα σε ένα χαντάκι ακριβώς δίπλα από το δρόμο. Εκεί τραυματίστηκε και περισσότερο. Αμέσως μετά διέσχισαν την περιμετρική και διέφυγαν προς ένα σημείο που οδηγεί από τη μία πλευρά και σε έναν καταβλισμό Ρωμά που είναι στην περιοχή στο Ριγανόκαμπο. Η γυναίκα διακομίστηκε, όπως σας είπαμε, το ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, ειδοποιήθηκε η αστυνομία. Έχει προσπαθεί να συλλέξει τα στοιχεία προκειμένου να εντοπίσει τα ίχνη των τριών δραστών. Το θέμα είναι ότι η γυναίκα έχει τραύματα σε όλο της το σώμα και ψυχολογικά βέβαια. Της έκλεψαν ό,τι χρήματα είχε μέσα στο πορτοφόλι, η τσάντα της βρέθηκε πεταμένη λίγο πιο μακριά. Ευτυχώς αυτό που είπε τελικά δεν είναι, της είχαν πάρει σημαντικά έγγραφα. Είναι όμως ένα περιστατικό το οποίο από ό,τι φαίνεται ανησυχεί τους κατοίκους στην ευρύτερη περιοχή, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που δέχονται έτσι απρόκλητα επίθεση στο σημείο.
0: Mm-hmm. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Νίκη.

0: Ένσταση κατέθεσαν οι Δήμοι Σιτίας και Αγίου Νικολάου για τα έργα βελτίωσης αγροτικής οδοποιίας που δεν εντάχθηκαν στον προσωρινό πίνακα των έργων προς χρηματοδότηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Αγίο Νικόλαο, ο Ιάσον Ταβλάς είναι μαζί μας. Ιάσον.
1: Καλό μεσημέρι. Εμείς όμως επικοινωνήσαμε με τους δύο δημάρχους και με τον Δήμαρχο Σιτίας, τον κύριο Ζερβάκη, και με τον κύριο Μενεγάκη από το Δήμο Αγίου Νικολάου. Θέλω να πω, μας είπε ο κύριος Ζερβάκης, υπάρχει διορία 7 ημερών, δηλαδή μέχρι την Παρασκευή. Ήδη ο Δήμος έχει καταθέσει ένσταση για το θέμα αυτό, διότι ο Δήμος βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, το οποίο δεν υπολογίστηκε. Και επίσης οι αγροτικοί δρόμοι για τους οποίους είχαν κατατεθεί τα έργα, διότι ο Δήμος βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, το οποίο δεν υπολογίστηκε. Και επίσης οι αγροτικοί δρόμοι για τους οποίους

0: δηλαδή μία εβδομάδα, όπως είπαμε και πριν, μέχρι την Παρασκευή, έχουν ήδη κατατεθεί οι ενστάσεις απαραίτητες και τα έγγραφα που χρειάζονται, προκειμένου να γίνει θεραπεία και στον αφορά το Δήμο Αγίου Νικολάου και να χρηματοδοτηθούν η αγροτική ειδοποίηση, η οποία και στους δύο Δήμους, αλλά και στο αεροπέδιο Λαστείου, που δεν κατέστησε δυνατόν να επικοινωνήσουμε με τον Δήμαρχο, έχει ουσιαστικά καταστραφεί λόγω από τις υπερχρήσεις, αλλά και τις θεομηνίες οι οποίες έχουν πλήξει τις παραπάνω περιοχές. Είναι αγροτικοί δρόμοι απαραίτητοι για το μάζεμα της ελιάς, για τους αγρότες. Συνδέουν σε πολλές περιπτώσεις και οικισμούς. Οπότε εκ των ουκ αν αυτοί οι δρόμοι θα πρέπει να συντηρηθούν. Οι Δήμοι δεν έχουν λεφτά, χωρίς προγράμματα είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσουν να συντηρήσουν ένα τεράστιο αγροτικό οδικό δίκτυο που έχουν.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Άσον. Με αυξημένο προϋπολογισμό εγκρίθηκε στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου για τη διαχείριση των αδέσποτων. Επιπλέον, όπως αναφέρθηκε, μέχρι το τέλος του έτους θα είναι έτοιμο το Δημοτικό Καταφύγιο Αδέσποτων Ζών. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας θα μας πει περισσότερα για αυτό το θέμα. Χρυσούλα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Έχουμε λοιπόν αυξημένο προϋπολογισμό δίκη κατά 28.000 ευρώ σε σχέση με τον περσινό που αφορά αυτό το επιχειρησιακό πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων του Δήμου για το 2026. Όντως πέρασε ομόφωνα χθες από τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, χθες το βράδυ. Οπότε από 106.600 κάτι ευρώ που ήταν ο προϋπολογισμός το 25, τώρα πια για το τρέχον φτάνουμε τα 134.000 ευρώ. Είναι αυξημένη κωδική στην προμήθεια τροφών και στις κτηνιατρικές υπηρεσίες. Να πούμε τώρα ότι στον προϋπολογισμό του 26 είναι μέσα και η κατασκευή και ο εξοπλισμός για το δημοτικό καταφύγιο που θα δημιουργηθεί κοντά στις Καστανιές του Δήμου Ορεστιάδας, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Ήδη από τα τέλη του 23 υπάρχει αυτή η χρηματοδότηση με 364.000 ευρώ. Το έργο όμως θα πρέπει να πούμε ότι παρουσιάζει καθυστέρηση στην υλοποίησή του. Μεσολάβησε η αλλαγή του χώρου όπου θα γίνει. Μετά ζητήθηκαν παρατάσεις λόγω καιρικών συνθηκών από τον ανάδοχο. Με τη μία με την άλλη φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Εχθές ο αρμόδιος αντιδήμαρχος είπε ότι υπάρχουν ακόμα κάποιες εκκρεμότητες στην τακτοποίηση της έκτασης εκεί όπου θα εγκατασταθεί τελικά το καταφύγιο. Διαβεβαίωσε όμως ότι μέχρι το τέλος του έτους θα είναι έτοιμο και θα παραδοθεί, διότι μέχρι το τέλος του έτους είναι και η ισχύ της χρηματοδότησης. Αν δεν θέλουμε δηλαδή να τη χάσουμε, πρέπει να μέχρι το τέλος του 26 να τελειώνουμε με αυτό. Τώρα, στο επιχειρησιακό πρόγραμμα που εγκρίθηκε χθες από το Δημοτικό Συμβούλιο, αναφέρεται επίσης ότι στη διάρκεια του 2025 έγιναν 21 αναδοχές αδέσποτων ζώων. Είναι αυτό που κάποιος πολίτης αναλαμβάνει τη φροντίδα προσωρινά ενός αδέσποτου με την επιδότηση του Δήμου. Και έγιναν επίσης 33 υιοθεσίες από το Δημοτικό Κοινοκομείο. Ωστόσο, και για τα δύο, η Δημοτική Αρχή θεωρεί ότι θα πρέπει να προσπαθήσει λίγο παραπάνω για να γίνουν αυτοί οι αριθμοί καλύτεροι μέσα στο 2026, Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η διάβρωση των ακτών απειλεί άμεσα παραλιακές περιοχές της Χαλκιδικής, με χαρακτηριστική την περίπτωση της Νέας Ποτίδεας, όπου η υποχώρηση της ακτογραμμής έχει προκαλέσει ζημιές σε δρόμους, δίκτυα αλλά και υποδομές. Να πάμε στο Φέδον το Μόσογλου που βρίσκεται στη Νέα Ποτίδεα. Φέδον, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πράγματι είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν εδώ οι κάτοικοι στην ανατολική πλευρά της Νέας Ποτίδεας στην Χαλκιδική, που όπως μας λένε το ζουν εδώ και περίπου 5 χρόνια, καθώς η θάλασσα έχει φάει την ακτή, ενώ σε ορισμένα σημεία έχουν αποκαλυφθεί κράσπεδα του παραλιακού μετόπου μπροστά από τα σπίτια τους, ενώ βρίσκονται εκτεθειμένα και τα δίκτυα ίδρυυσης και αποχέτευσης λόγω της συνεχούς αυτής υποχώρησης της ακτογραμμής. Σε ορισμένα σημεία δίκη η θάλασσα από το πρώην πλέον πεζοδρόμιο που έχει μόλις 2,5 μέτρα. Ενώ όταν υπάρχει κυματισμός, τα νερά όπως καταλαβαίνουμε όλοι μπαίνουν ακόμη και μέσα στις αυλές των σπιτιών. Έτσι λοιπόν, προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο, υπογράφηκε πριν από λίγες ημέρες μια σύμβαση για το έργο της αντιμετώπισης διάβρωσης των ανατολικών ακτών της Νέας Ποτίδας, προϋπολογισμού 2 εκατομμυρίων ευρώ. Το έργο περιλαμβάνει διάφορες παρεμβάσεις για την προστασία και την αποκατάσταση της παραλιακής ζώνης. Θα έχουμε τοποθέτηση δύο βυθισμένων κυματοθραυστών μήκους 95 μέτρων, οι οποίοι θα λειτουργούν ουσιαστικά ως φράγμα απέναντι στα

0: κύματα. Παράλληλα, προβλέπεται η επαναπλήρωση της παραλίας με άμμο σε μήκος σχεδόν 500 μέτρων, η κατασκευή ενός τείχου αντιστήριξης 300 μέτρων και η αποκατάσταση του παραλιακού δρόμου που σήμερα δεν υφίσταται, αλλά και η αντικατάσταση των δικτύων ίδρυσης και αποχέτευσης που, όπως καταλαβαίνετε, έχουν υποστεί πάρα πολλές ζημιές, Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φέδων.

0: Δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας Bild, που ξεπέρασε τους 100.000 αναγνώστες μέσα στην πρώτη ημέρα δημοσίευσής του, η Σύρος παρουσιάζεται ως ένας αυθεντικός, ποιοτικός και ανερχόμενος προορισμός των Κυκλάδων. Λίνα Θεολογή του μαζί μας από την Έρθ στις Κυκλάδες. Λίνα.
1: Καλή μας ημέρα, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ως ένα ονειρεμένο νησί που εκπλήσει τους πάντες, συστήνει τη Σύρο η γερμανική εφημερίδα Bild, στο οποίο νησί ταξιδιώτες θα βρουν την Ελλάδα που ονειρεύονται. Εξαμβωτικά λευκά σπίτια, κρυστάλλινα νερά, άφθονη ηλιοφάνεια και ποικίλα τοπία για πεζοπορία, αναφέρει η εφημερίδα, χωρίς όμως τα πλήθη, το άγχος και τις υπερβολικές τιμές που συναντάμε σε άλλα νησιά. Η Σύρος είναι αυτό που ήταν κάποτε πολλά άλλα ελληνικά νησιά, αναφέρει Bild, αυθεντική, παρθένα, χωρίς μεγάλα ξενοδοχειακά συγκροτήματα. Ενώ για την πρωτεύουσα του νησιού, την Ερμόπολη, η Bild γράφει πως είναι ένα μικρό και κομψό κέντρο με μια πινελιά Ιταλίας. Ιδιαίτερη μνήμα γίνεται στην αρχιτεκτονική και στην πλούσια ιστορία του νησιού, αλλά και στο φυσικό τοπίο που συναντά ο επισκέπτης στο λιγότερο αναπτυγμένο βόρειο τμήμα της Σύρου, το οποίο χαρακτηρίζει παράδεισο για τους πεζοπόρους και τους λάτρεις της φύσης. Το άρθρο εκφράζει τις παραλίες και τη γαστρονομία του νησιού, ενώ τονίζονται οι λογικές τιμές που καταφέρνει να κρατάει η Σύρος σε σύγκριση με άλλες τουριστικές περιοχές. Ο αρθρογράφος καταλήγει αναφέροντας πως στη Σύρο ταξιδιώτης δεν θα βρει υπερπολιτελή beach clubs και σταμάτα πάρτι, αντιθέτως θα συναντήσει μια χαλαρή ατμόσφαιρα και θα συναναστραφεί με τους ντόπιους που έχουν ακόμα χρόνο για κουβέντα. Ο αντιδήμαρχος τουρισμού Σύρου, Γιάννης Βουτσίνος, αναφέρθηκε στο συγκεκριμένο άρθρο, δηλώνοντας πως το δημοσίευμα της Bild είναι αποτέλεσμα της φιλοξενίας ξένων δημοσιογράφων που είχε πραγματοποιηθεί στη Σύρο τον Μάρτιο, στο πλαίσιο των ενεργειών για την τουριστική προβολή του νησιού που έγινε σε συνεργασία με τον ΕΟΤ. Η συγκεκριμένη προβολή της Σύρου έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, αναφέρει, καθώς η Γερμανία αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ταξιδιωτικές αγορές της Ευρώπης.
0: Λίνα, να πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Καθώς είχαμε από κοινού αίτημα επανεξέτασης του ενδοκυκλαδικού ακτοπλοϊκού δρομολογίου από τους Δήμους Ανάφης, Ιητών, Σικίνου και Φολεχάνδρου.
1: Ακριβώς, Βίκη, τα νησιά μπορεί να είναι πολύ όμορφοι τουριστικοί προορισμοί, ωστόσο αντιμετωπίζουν κάποια σοβαρά προβλήματα, ένα από τα οποία διαχρονικά είναι και το ακτοπλοϊκό. Όπως είπες και εσύ, από κοινού έτοιμα επανεξέτασης για το ακτοπλοϊκό δρομολόγιο, το ενδοκυκλαδικό, έστειλαν στο Υπουργείο Ναυτιλίας η διαμανάφηση των Σικίνου και Φολεγάνδρου, προκειμένου να αφαιρεθεί η κάριστος από τα λιμάνια που προσεγγίζει το πλοίο που εκτελεί το συγκεκριμένο δρομολόγιο. Όπως εξηγούν στην επιστολή τους οι δήμαρχοι των νησιών, η υφιστάμενη δρομολογική ένταξη της καρίστου στο ενδοκυκλαδικό ακτοπλοϊκό δρομολόγιο δημιουργεί ουσιώδες επιβαρύνσεις στην συνολική εκτέλεση του δρομολογίου, προκαλώντας καθυστερήσεις, δυσχέρειες στον προγραμματισμό και μείωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας γραμμής. Ενώ ταυτόχρονα, όπως αναφέρουν, περιορίζει το ενδιαφέρον των ακτοπλοϊκών εταιριών και τα διαθέσιμα πλοία για το συγκεκριμένο δρομολόγιο.
0: Μάλιστα.
1: Τούτο αναφέρουν ότι οι ακτοπλοϊκές εταιρείες δεν επιλέγουν να δραστηριοποιηθούν στη συγκεκριμένη γραμμή, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα συνδεσιμότητας που έχουν φυσικά συνέπειες στην καθημερινότητα των κατοίκων, στην εξυπηρέτηση επαγγελματικών και κοινωνικών αναγκών, στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και διοίκησης, καθώς φυσικά και στην αναπτυξιακή προοπτική των νησιωτικών κοινωνιών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα, και να συνδεθούμε εμείς με την αίθουσα σύνταξης και την Μπέλα Φεριού, καθώς έχουμε μία τελευταία εξέλιξη. Μπέλα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλώς μεσημέρι, Βίκη. Ένα τραγικό περιστατικό λοιπόν σημειώθηκε σήμερα, πριν από λίγο έγινε γνωστό τουλάχιστον, στο Γενικό Νοσοκομείο Βέρειας. Ένας ηλικιωμένος άντρας έπεσε από τον τέταρτο όροφο με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 75χρονος νοσηλευόταν στο νοσοκομείο όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσε από τον τέταρτο στον δεύτερο όροφο. Τραυματίστηκε θανάσιμα. Κατά πληροφορίες δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει το αστυνομικό τμήμα Βέρειας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση, Μπέλα. Και να πάμε τώρα εμείς στην Κομωτινή και στο Γιάννη Πετρακόπουλο, καθώς έχουμε ρεκόρ οικονομικών εισροών από τον τουρισμό το 2025 στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Γιάννη, καλώς σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, σχεδόν μία από τις τρεις νέες επισκέψεις στην Ελλάδα το προηγούμενο έτος πραγματοποιήθηκε στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στοιχείο που τοποθετεί την περιοχή ανάμεσα στις βασικές κινητήριες δυνάμεις της τουριστικής ανάπτυξης της χώρας. Ειδικότερα, σε εθνικό επίπεδο, η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη κατέγραψε το 25 την πρώτη θέση σε ποσοστιαία μεταβολή και στους τρεις βασικούς δείκτες του εισερχόμενου τουρισμού μεταξύ των 13 περιφερειών της χώρας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη μελέτη που έχει τίτλο «Εισερχόμενος τουρισμός στην Ελλάδα 2025» και η οποία βασίζεται σε στοιχεία της έρευνας συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος έτος. Η περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατέγραψε το περασμένο έτος 2,2 εκατομμύρια επισκέψεις έναντι 1,4 εκατομμυρίων το 24, σημειώνοντας αύξηση 49,4%, 7,5 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις από 5,7 εκατομμύρια το 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 31,1% και 528 εκατομμύρια ευρώ ταξιδιωτικών εισπράξεων από 386 εκατομμύρια το 2024, εμφανίζοντας αύξηση 36,9%. Πρόκειται για ρεκόρ ταξιδιωτικών εισπράξεων. Τούτων δοθέντων, η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχει ανέβει στην έκτη θέση πανελλαδικά, πίσω μόνο από τις πέντε χαρακτηριζόμενες ως τουριστικά αναπτυγμένες περιφέρειες της χώρας. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. 85 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη μάχη της Καλαμάτας. Να πάμε στον Κώστα Γαζούλη, καθώς Κώστα έχουμε και διάφορες εκδηλώσεις, έτσι δεν είναι? Καλό μεσημέρι.
4: Βίκυ, 85 χρόνια λοιπόν μετά, η μάχη της Καλαμάτας παραμένει σχεδόν άγνωστη στο ευρύ κοινό, παρά το γεγονός ότι αποτέλεσε μία από τις σημαντικότερες τελευταίες μάχες που δόθηκαν στην υπηρετική Ελλάδα κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε λοιπόν στην Καλαμάτα η τελετή μνήμης για αυτή την επέτειο της ιστορικής μάχης στο Μνημείο Πεσόντων Στιμάχων στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων. Την ελληνική κυβέρνηση στην σημερινή τελετή εκπροσώπησε ο Υφυπουργός Παιδείας Κώστας Βλάσης, ενώ το παρόν έδωσαν εκπρόσωποι των πρεσβειών της Μεγάλης Βρετανίας, της Αυστραλίας και της Σερβίας, καθώς και συγγενείς από μάχων που συμμετείχαν στη μάχη της Καλαμάτας. Στις 28 Απριλίου του 1941 στην Καλαμάτα συγκρούστηκαν λοιπόν οι γερμανικές δυνάμεις με τα βρετανικά βρετανικό εκστρατευτικό σώμα που υποχωρούσε προς την Κρήτη και στη συνέχεια προς την Αίγυπτο προκειμένου να συνεχίσει βίκη τον αγώνα απέναντι στον άξονα. Στη μάχη συμμετείχαν στρατιώτες από τη Βρετανία, την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία, την Παλαιστίνη, την Ινδία, την Κύπρο και εβραϊκές μονάδες πολεμώντας απέναντι στην ναζιστική επέλαση σε όλη την Ευρώπη. Παρά τη σημασία της, η μάχη της Καλαμάτας έμεινε για δεκαετίες η σκιά της ιστορίας, ακόμα και την ίδια την πόλη όπου διαδραματίστηκε. Χρειάστηκε να φτάσουμε στο 1994 ώστε να πραγματοποιηθεί η πρώτη επίσημη τελετή μνήμης για τους πεσόντες συμμάχους. Η σημερινή τώρα εκδήλωση αποτέλεσε έναν ελάχιστο φόρο τιμής σε όσους πολέμησαν και θυσιάστηκαν στην Καλαμάτα σε μια μάχη που μπορεί να μην έγινε ευρύτερα γνωστή, ωστόσο καταγράφηκε ως ένα σημαντικό κεφάλαιο στη συμμαχική αντίσταση στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αύξηση 12,3% παρουσίασαν οι αφίξεις στο αεροδρόμιο Ιωάννης Καποδίστριας τον Απρίλιο, γεγονός που αποτελεί θετικό ιόνο εν ώψη της νέας τουριστικής σεζόν. Από την ΕΡΤ Κέρκυρας ο Λικουργός Σκιαδόπουλος θα μας ενημερώσει σχετικά. Λικουργέ.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Στην πρώτη θέση παραμένει η Βρετανική αγορά με 529 πτήσεις τον Απρίλιο, ενώ ακολουθούν η Γαλλία με η Γερμανία με 125 και η Πολωνία με 108. Να πούμε ότι η συνολική εικόνα του πρώτου τετραμήνου είναι αρκετά αισιόδοξη, καθώς σημειώθηκε αύξηση 13,9%. Σε ό,τι αφορά τώρα αφίξη και αναχωρήσει επιβατών στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας τον Απρίλιο, έφτασαν τους 156.566, παρουσιάζοντας αύξηση 18,9%. Η Βρετανική αγορά εξακολουθεί να αποτελεί και στους επιβάτες τη βασική δεξαμενή επισκεπτών για το νησί με 72.893 τον Απρίλιο, ακολουθούν η Γαλλία με 19.700 και η Γερμανία με 18.280. Παράλληλα, ανταδικά κινήθηκε και η κίνηση εσωτερικού, η οποία κατέγραψε αύξηση 5% σε σχέση με πέρσι, αγγίζοντας τους 33.000 επιβάτες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λικουργέ. Μία παράσταση που μιλά για τη μαγεία και τη δύναμη της τέχνης του θεάτρου παρουσιάζεται για τελευταία βραδιά απόψε στο Ναύπλιο. Η Πέννη Τομπρίνε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Ένα διασκεδαστικό αλληγορικό παραμύθι για μεγάλους και μικρούς είναι η παράσταση αυτή. Μία ενδιαφέρουσα απάντηση σε όλους εκείνους που θέλουν να μάθουν τι είναι επιτέλους το θέατρο, τι είναι αυτή η μυστηριώδης τέχνη. Η Όλια Λαζαρίδου επιστρέφει στα πολιτιστικά δρόμενα του Ναυπλίου, σκηνοθετώντας αυτή την ιδιαίτερη παραγωγή που έχει τίτλο «Στο θέατρο», ένα έργο γραμμένο από την Θούλη Στάικου, το οποίο μιλά για την τέχνη του θεάτρου με έναν τρόπο βιωματικό και άμεσο. Η παράσταση επιχειρεί να απαντήσει στο πρωταρχικό, αν και κατά βάση αναπάντητο ερώτημα, τι είναι το θέατρο, μιλώντας για την ιδιαίτερη μορφή που παίρνουν επί σκηνής ο λόγος, η σιωπή, ο χρόνος, ο χώρος, αλλά και για την απελευθερωτική εμπειρία του παιχνιδιού, της μίμησης, της μεταμόρφωσης, της δράσης. Και βέβαια, υπενθυμίζοντας σε όλους ότι στο θέατρο μπορεί τα πράγματα να γίνονται στα ψέματα, αλλά αυτή η τέχνη μπορεί τελικά να μας βοηθήσει να πλησιάσουμε την αλήθεια. Απόψε λοιπόν στις 8.30 στον χώρο πολιτισμού Φουγάρο Art Center του Ναυπλίου, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 12 ευρώ και μειωμένο στα 6. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Ο καιρός. Στα ανατολικά προβλέπονται για αύριο νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στις πρωινές ώρες στην Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, και το μεσημέρι με το απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και την Κρήτη, κυρίως στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται αύριο λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά, οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, κυρίως όμως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και πρόσκαιρα στα πελάγη, κυρίως στα νότια τοπικά, έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά και θα φτάσει αύριο στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, τους 25 με 27, και στις υπόλοιπες περιοχές τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΣΕΡ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη η Μάρθα Τσιανάκα και στην τεχνική επιμέλεια η Αργυρό Αρβανιτίδου. Μείνετε εσείς συντονισμένοι, καθώς ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα, ενώ εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Μυρίζει ένταση στην πολιτική ατμόσφαιρα, όλοι το καταλαβαίνουμε αυτό. Είναι έντονη η μυρωδιά αυτή στην πολιτική ζωή, στην πολιτική σκηνή τόπου και θα γίνεται ακόμα πιο έντονη όσο πηγαίνουμε προς τις εκλογές, όποτε και αστεθούν οι κάλπες. Εν τω μεταξύ, υπάρχει μια έντονη ανησυχία τις τελευταίες ώρες και μέρες σε κατοίκους στα νότια προάστια, ειδικά σε Νέα Σμύρνη, Καλυθέα και τις γύρω περιοχές, κάτοικοι και εργαζόμενοι, μετά από πολλές αναφορές για έντονη μυρωδιά υγραερίου σε κάθε γωνιά των συγκεκριμένων περιοχών. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, Τρίτη 19 Μαΐου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα την πλατφόρμα στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Νίκος Σαβοργινάκης. Και στο μικρόφωνο και την δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Με ζεύγος μοιράς θα αντικατασταθούν οι Patriots στην Κάρπαθο με απόφαση του Κησέα. Τα F-16 στην Κύπρο θα αντικατασταθούν από άλλα για την ενίσχυση της αεράμινας Μεγαλονήσου. Να παραπευθούν σε δίκη 4 αστυνομικοί για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα, έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων, ζήτησε η εισαγγελέας. Από το δικαστικό συμβούλιο η απόφαση. 107 χρόνια συμπληρώνονται φέτος από τη γενοκτονία των Ποντίων. Το ζήτημα θα συζητηθεί σήμερα για πρώτη φορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Την επιτακτική ανάγκη για διεθνή αναγνώριση γενοκτονίας ως πράξη δικαιοσύνης και ηθικής αποκατάστασης, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Η καρδιά του ελληνισμού χτυπά στον περήφανο ρυθμό της λύρας, σημειώνει σε ανάρτησή του Κυριάκος Μητσοτάκης. Την επιτακτική ανάγκη να αναδιαρθρωθεί ριζικά το σύστημα πληρωμών στη χώρα, εξέφρασε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο Αργαρίτης Κινάς, στη σκιά της εξάρθρωσης της συμμορίας που εκβίαζε και υφάρπαζε χωράφια και περιουσίες κριτικών σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Αναβλήθηκε η νέα επίθεση των ΗΠΑ κατά του Ιράν μετά από αίτημα των συμμάχων του κόλπου. Ωστόσο, σε ετοιμότητα παραμένει ο στρατός των ΗΠΑ. Η συμφωνία θα εγγυάται προς το Ιράν ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο. Συνελήφθη ο γιος του ιδρυτή της Μάγκο ως ύποπτος για το θάνατο του πατέρα του που έχασε τη ζωή του το Δεκέμβριο του 2024 από πτώσεις εγκρεμών. Και τέλος, τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, 25 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 23 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Σε τεντωμένο σκηνή παραμένει η Μέση Ανατολή, κυρίες και κύριοι, με τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν να συνεχίζονται μέσω πακιστανικής διαμεσολάβησης, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί ότι ο χρόνος τελειώνει για μια συμφωνία. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά όλες τις λεπτομέρειες και τις τελευταίες πληροφορίες. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με τα ελληνοτουρκικά, τα οποία φαίνεται ότι επιστρέφουν με ένταση στο επίκεντρο της ατζέντας εξωτερικής πολιτικής, καθώς πυκνώνουν οι αναφορές και οι πληροφορίες για την πρόθεση της Άγκυρας να ενδύσει με νομοθετικό μανδύα τις αξιώσεις της Αιγαίου και Ανατολική Μεσόγειο. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρύση, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις δικές της πληροφορίες. Το ερώτημα είναι διπλό, Κατερίνα. Γιατί επαναφέρει τώρα η Άγκυρα τη γαλάζια πατρίδα και πώς η Αθήνα χαράζει τη γραμμή άμυνας απέναντι στο τουρκικό νομοσχέδιο? Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Το επαναφέρει τώρα γιατί έχει εσωτερικές πιέσεις, όπως λένε, εξαιρετικά ισχυρές στην εσωτερική πολιτική σκηνή, και θέλει να αποδείξει ότι η γαλάζια πατρίδα είναι ένα βήμα για αυτήν, είναι η παρουσία της, είναι μια απόδειξη ότι έχει δυναμισμό και έντονη παρουσία στην ευρύτερη περιοχή. Η Αθήνα τώρα είναι έτοιμη για όλα τα σενάρια. Παρακολουθεί τις εξελίξεις και, όπως τονίζουν κορυφαίες διπλωματικές πηγές, αυτή τη στιγμή έχουμε πληροφορίες, δεν έχουμε συγκεκριμένα πρακτικά βήματα. Ωστόσο, η Αθήνα είναι προετοιμασμένη για όλα τα σενάρια, αντιμετωπίζει με ψυχραιμία και αμεσότητα τις εξελίξεις και είναι έτοιμη να αντιδράσει. Σε καμία περίπτωση, τονίζουν διπλωματικές πηγές, δεν υπάρχει περίπτωση να αμφισβητηθούν εθνικά και κυριαρχικά δικαιώματα. Η Αθήνα επίσης είναι προετοιμασμένη, σύμφωνα με πληροφορίες, να αντιδράσει τόσο σε διπλωματικό επίπεδο, όσο και αν και εφόσον χρειαστεί, και με πρακτικό τρόπο μέσω των ένοπλων δυνάμεων. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο ότι θα απευθυνθεί σε περίπτωση που έχουμε τέτοια εξέλιξη τόσο στα ευρωπαϊκά φόρουμ και όργανα, όσο και στο Συμβούλιο Ασφαλείας, ενώ βεβαίως.
0: Θα δοθεί βάρος δηλαδή στη διεθνοποίηση, Κατερίνα, οποιασδήποτε τουρκική πρωτοβουλία και ενέργεια. Παράλληλα, αυτά όλα θα γίνουν.
2: Παράλληλα, οποιαδήποτε στιγμή είναι έτοιμη να αντιδράσει σε διπλό επίπεδο, τόσο διπλωματικά, όπως είπε, στα Συμβούλια Ασφαλείας, που είναι αυτή την περίοδο μη μόνιμο μέλος, και βεβαίως σε όλα τα ευρωπαϊκά φόρουμ, και κυρίως υπάρχει επιχειρησιακή ετοιμότητα, το έχει αποδείξει έμπρακτα η Αθήνα σε όλους τους τόνους, για τις προκλήσεις που είχαμε το 2020. Τα μηνύματα από την πολιτική και πολιτική ηγεσία είναι ισχυρά και ξεκάθαρα, πως η Αθήνα δεν πρόκειται να δεχτεί σε καμία περίπτωση τη μετατροπή οποιοδήποτε καθεστώτος. Γρηγόρη.
0: Κρατάμε αυτό που μας είπες λοιπόν, ότι εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα για να αντιδράσει η Αθήνα σε κάθε περίπτωση, και βεβαίως πρώτη προτεραιότητα η διεθνοποίηση οποιασδήποτε τουρκικής πρωτοβουλίας, και κρατάμε επίσης την επισήμανσή σου ότι δεν πρόκειται η Αθήνα να αφήσει αναπάντη οποιαδήποτε προσπάθεια θεσμικής κατοχύρωσης της θεωρίας της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας. Κατερίνα Φρίστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Το κλείσμα, ότι πάντα αντιμετωπίζει τις εξελίξεις με ψυχραιμία και μετρώντας τις εξελίξεις με μέτρο πάντοτε και προοπτική, το σεβασμό στο διεθνές δίκαιο.
0: Πολύ ωραία. Κατερίνα Φρίστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα ο διεθνολόγος και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, έκανε λόγο για ένα τουρκικό παράδοξο. Ποιο είναι αυτό? Για να τον ακούσουμε.
3: Πρώτα μπορώ να πούμε ότι αυτή τη στιγμή σχολιάζουμε όλοι νόμοι, πέτρες και διαρροές. Η Τουρκία σήμερα προσπαθεί με εσωτερικό νόμο να παραγάγει διεθνή ένομα αποτελέσματα. Μόνο που η εσωτερική νομοθεσία δεν δεσμεύει διεθνείς οργανισμούς, ειδικά όταν είναι δε και ασύμβατη με το διεθνές δίκαιο, όπως αναμένεται να είναι αυτό το οποίο περιμένουμε τις επόμενες εβδομάδες, τότε καταλαβαίνετε ότι αυτή η εγχώρη νομοθεσία δεν μπορεί να επηρεάσει στο ελάχιστο τη διεθνή ένωμη τάξη. Τα κυριαρχικά δικαιώματα κατοχυρώνονται αποκλειστικά και μόνον από διακρατικές συμφωνίες. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ένα παράδειγμα υποθετικό αστείο. Είναι σαν να βγαίνει η Ελλάδα αύριο το πρωί και ανακοινώνει ότι η ελληνική ΑΟΣ εκτείνεται ως τα μέσα της Μαύρης Θάλασσας. Καταλαβαίνουμε όλοι το
4: Και
3: επειδή λοιπόν η Ελλάδα θεωρητικά θα το έλεγε αυτό με μια εσωτερική νομοθεσία δική της, σήμαινε ότι αυτό θα το δεχόταν όλοι οι άλλοι και θα είχε διεθνή αναγνώριση.
0: Αυτά λοιπόν για το θέμα με την γαλάζια πατρίδα και τις τουρκικές ενέργειες και πρωτοβουλίες και σχέδια, τα τουρκικά σχέδια στο Αιγαίο. Τώρα, πολλή συζήτηση γίνεται παράλληλα, κυρίες και κύριοι, στη χώρα μας, μετά την απόφαση για μετακίνηση αεροπορικών πυράβλων και αεροπορικών συστημάτων Patriot από τα Κύθυρα και από την Κάρπαθο, και από το Διδημότυχο, η οποία αποφασίστηκε χθες κατά τη συνεδρίαση του ΚΙΣΕ από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Λένε ότι όποια μετακίνηση αεροπορικών πυράβλων θα υλοποιηθεί στην ελληνική επικράτεια γίνεται για επιχειρησιακούς λόγους και μόνο αυτό. Και στο ίδιο πλαίσιο έχει ληφθεί η απόφαση να μετασταθμεύσει ζεύγος μοίρας θυσίας από την Τανάγρα στην Κάρπαθο, δηλαδή στη Σμιναρχία Μάχης, όπου ήταν η πυράβλη Patriot. Πάμε στο Γιώργο Διονυσόπλο, το στρατιωτικό μας συντάκτη, ο οποίος καλύπτει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Γιώργο, καλό μεσημέρι και σε σένα. Πώς απαντούν λοιπόν από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας σε αυτές τις αιτιάσεις, κυρίως σε πολιτικό επίπεδο?
5: Ήταν μια κίνηση στο πλαίσιο της αναδιάταξης των δυνάμεων που γίνεται από την πλευρά του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Εξάλλου, στο πλαίσιο αυτό των επιχειρησιακών σχεδίων έγινε και η τοποθέτηση των δύο σχεδίων Patriot στο Διδημότυχο, προκειμένου να προστατευτεί τότε ο εναέριος χώρος της Βουλγαρίας από τυχόν επιθέσεις των Ιρανών. Στο ίδιο πλαίσιο, παρόλο που είστε για υπηρεσιακούς, για την επίσημη στην Βουλγαρία, με αφιδούσαμε νωρίτερα με στελέχη, υπάρχουν και υπηρεσιακοί λόγοι. Όπως μας έλεγαν, εφόσον δεν συντρέχουν απευθείας λόγοι απειλών και ούτω καθεξής, δεν συντρέχεται κανένας λόγος να συντηρείς και να υπάρχουν στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και να παραμένουν μέσα σε στρατόπεδα και να παραμένουν σε μια έκτακτη κατάσταση. Από τη στιγμή που αυτή η έκτακτη κατάσταση έχει πάψει να υπάρχει, θα πρέπει και οι πύραυλοι να επιστρέψουν στις βάσεις τους, αλλά και τα στελέχη να επιστρέψουν σε μια καθημερινότητα την οποία είχαν πριν. Από εκεί και πέρα, ωστόσο, και σε ό,τι αφορά την Κάρπαθο, θα μεταναστεύσει εκεί ένα ζεύγος μαχητικών αεροσκαφών Μοιράζ 2005, για όσο χρονικό διάστημα αυτό απαιτηθεί. Είναι μια εξέλιξη η οποία δεν πορεύεται, ούτε συντρέχει κάποιο ιδιαίτερο λόγο ανησυχία ή κάποιο φόβο σε επίπεδο περιφερειακό, γιατί έχουν ακουστεί πολλά και σε σχέση με την Τουρκία. Από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας είναι ξεκάθαρη, δεν συνδέεται καμία περίπτωση με το τι κάνει η γείτονα χώρα. Συνδέεται μόνο με επιχειρηματικές καταστάσεις. Και γι' αυτό, όπως μας έλεγαν, ενώ.
0: Η κριτική, για να θυμίσουμε στους ακροατές που ενδεχομένως δεν έχουν ακούσει, έχει να κάνει με τις αιτιάσεις από την πλευρά αντιπολίτευσης που υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση ουσιαστικά πήρε αυτή την απόφαση μόνο και μόνο ως επαναχώρηση απέναντι στην Άγκυρα.
5: Έτσι είναι. Και γι' αυτό συμπληρώνω ότι ενώ στην περίπτωση της Καρπάθου έφυγαν οι πύραμοι Πάτριοτ για επιχειρησιακούς λόγους, εντούτοις, στην περίπτωση της Κύπρου. Που επίσης βρίσκεται μια φρεγάτα, η φρεγάτα Έλλη στην περιοχή, όπως και έχουν μεταφασμέψει 4 αεροσκάφη F-16 Viper, επειδή πρόκειται για μια πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης προκειμένου να ενδυναμωθεί και να αντιμετωπιστούν οι απειλές που δέχονταν η Κύπρος τότε από το Ιράν, οι συγκεκριμένες δυνάμεις δεν θα μεταφερθούν. Ίσα-ίσα, μάλιστα, τα 4 F-16 θα επιστρέψουν, επειδή βρίσκονται αρκετό καιρό εκεί το προσωπικό τους, και σχεδόν ταυτόχρονα θα αντικατασταθούν από άλλα 4 F-16. Τα οποία θα μεταξαναθρέψουν για όσο χρονικό διάστημα αποκτηθεί. Οπότε ξεχωρίζουμε και αυτές τις δύο περιπτώσεις. Τώρα, από εκεί και πέρα, βεβαίως, η ελληνική πλευρά εδώ στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας καθαρίζουν ότι επικρατεί μια ετοιμότητα και λόγω των απειλών που υπάρχουν και διατυπώνονται από την πλευρά της Τουρκίας, κυρίως λόγω του νομοσχεδίου της Γαλάζιας Πατρίδας, αλλά και εξαιτίας κάποιων ασκήσεων που λαμβάνουν χώρα. Στο Αιγαίο παρακολουθούν, δεν υπάρχει κάποια ανησυχία, έτσι θέλω να αφήσουμε το ρεπορτάζ και όπως είπαμε δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας για τους πυράβους που υπήρχαν στην Κάρπαθο, ούτως ή άλλως, ήταν μια πρόσκαιρη επιχειρησιακή κατάσταση που επέβαλε εκεί, έχουν επιστρέψει στη βάση τους, έχουν αντικατασταθεί από τα αεροσκάφη Μιράζ 2000 και τα οποία θα παραμείνουν εκεί για άγνωστο χρονικό διάστημα.
0: Γιώργο Διονυσόπουλο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Το παρακολουθούμε έτσι κι αλλιώς και ενημερώνουμε διαρκώς. Τώρα, η επιστροφή των συστημάτων Patriot βρέθηκε στο επίκεντρο των δηλώσεων του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη στην τηλεόραση του Sky, με τον ίδιο να απορρίπτει κατηγορηματικά τα σενάρια περί υποχωρητικότητας εναντί της Τουρκίας και να υποστηρίζει ότι πρόκειται για καθαρά επιχειρησιακή απόφαση. Για να τον ακούσουμε.
6: Δεν έχει να κάνει καθόλου με την οποιαδήποτε εξέλιξη στην Τουρκία. Δεν είναι. Όποιος μιλάει για υποχωρητικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου. Ήταν μια απόφαση που εισηγήθηκε το Υπουργείο Άμυνας για καθαρά και για το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας για καθαρά επιχειρησιακούς λόγους. Με τον ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη και σε επίπεδο αμυντικό και σε επίπεδο εξοπλιστικό έχει κάνει άλματα και αυτό το καταλαβαίνουν και πολίτες οι οποίοι και το αναγνωρίζουν. Μπορεί να μην μας ψηφίζουν και μπορεί να έχουν παράπονα για άλλες πτυχές της πολιτικής μας. Εδώ είμαστε να τα συζητήσουμε. Αλλά είναι κάτι που έχει μια ευρύτερη αποδοχή.
0: Για αυτήν όλα οικισμό και πατριδοκαπηλεία, έκανε λόγο ο διεθνολόγος και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο News Radio 105,8. Να ακούσουμε τι είπε για το ζήτημα με τους Patriots, τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
7: Η Ελλάδα δεν παίρνει άδεια από κάποιον τρίτο για το πώς θα διατάξει την αμυντική της γραμμή. Το καταλαβαίνουμε αυτό, νομίζω όλοι. Ναι. Αλλά τώρα, αν έρχονται μερικές εγχώριες πολιτικές δυνάμεις και κατηγορούν την κυβέρνηση Μητσοτάκη ότι κακώς μεταφέρει τους πυράβλους από την Κάρπαθο από το Δημότυχο και τους επιστρέφει σε άλλα σημεία, θα τους τοποθετήσει σε άλλες περιοχές με βάση ανάγκες ή κινδύνους, τότε αυτό είναι φθηνός λαϊκισμός, είναι πατριδοκαπηλεία και αυτού του τύπου οι τοποθετήσεις, επιτρέψτε μου να σας πω, απειλούν ευθέως το εθνικό συμφέρον.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 16 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Ernews Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Πάμε τώρα στη μεγάλη εικόνα. Πάμε να δούμε τι γίνεται στο μέτωπο στη Μέση Ανατολή. Χρόνο και χώρο στη διπλωματία φαίνεται ότι δίνει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή στο Πεντάγωνο να μην προχωρήσει σε στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν σήμερα. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι έλαβε την απόφαση μετά από αίτημα χωρών του κόλπου που καταβάλουν διπλωματικές προσπάθειες για την εξέβρεση λύση. Συνδεόμαστε με την Ένωση Σύνταξης και την Ελένα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Τώρα, τι του είπαν του Αμερικανού Προέδρου οι ηγέτες των χωρών του κόλπου, ο Θεός ή ο Αλλάχ και η ψυχή τους. Έλενα, πάντως κρατάμε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος αποφάσισε να δώσει ένα προβάδισμα και πάλι στις διπλωματικές προσπάθειες για την εξέβρεση λύσης και να μην κάνει την επίθεση όπως είχε προαναγγείλει. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Κρατάμε επίσης, όπως και τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, το γεγονός ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος εφηβίασε για άλλη μια φορά, αναφέροντας ότι ανέβαλε στρατιωτικές επιχειρήσεις που είχαν προγραμματιστεί για σήμερα. Ενώ αυτό που ήταν γνωστό μέχρι στιγμής ήταν ότι σήμερα αναμενόταν να υπάρξει άλλη μία σύσκεψη στο Λευκό Οίκο με τους συμβούλους Εθνικής Ασφαλείας για να εξετάσουν στρατηγικές επιλογές. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αναφέρθηκε σε Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Κατάρ και άλλες χώρες του κόλπου, όπως είπε, που τον ενημέρωσαν ότι διεξάγονται σοβαρές διπλωματικές προσπάθειες. Αν καταλήξουν σε ένα αποτέλεσμα με το οποίο αυτοί είναι ικανοποιημένοι, μάλλον και εμείς θα είμαστε ικανοποιημένοι, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, τονίζοντας σε άλλη ανάρτησή του ωστόσο ότι ο Αμερικανικός στρατός είναι έτοιμος ανά πάσα στιγμή να επιτεθεί στο Ιράν αν δεν εξευρεθεί λύση. Τώρα, από την πλευρά του Κατάρ και του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών πριν από λίγο, ουσιαστικά επιβεβαιώθηκε ότι υπάρχουν σε εξέλιξη αυτές τις διπλωματικές προσπάθειες από τις χώρες του κόλπου που δεν θέλουν με κανέναν τρόπο να επιστρέψει περιοχή στις στρατιωτικές επιχειρήσεις, χωρίς ωστόσο να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες. Και είναι αλήθεια ότι περισσότερες λεπτομέρειες δεν έχουμε ούτε και από τις άλλες πλευρές, από το Ιράν ή από το Πακιστάν. Το μόνο που γνωρίζουμε, σαν περισσότερες διευκρινήσεις, είναι κάποιες λεπτομέρειες για την αναθεωρημένη πρόταση που κατέθεσε το Ιράν στο Πακιστάν και αυτό με τις ερωτήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και αυτή η πρόταση ουσιαστικά δεν φαίνεται να περιέχει κάτι καινούριο. Αφορά τις πολεμικές αποζημιώσεις που ζητά το Ιράν, αφορά την άρση των κυρώσεων, το ξεπάγωμα ενός μεγάλου μέρους των κεφαλαίων που έχει στο εξωτερικό. Δεν αναφέρεται κάτι για το πυρηνικό πρόγραμμα, ωστόσο σύμφωνα με τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου διεξάγονται διαπραγματεύσεις γι' αυτό, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και πάλι και πάντα θέτουν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν ως μια απαράβατη κόκκινη γραμμή. Από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι στο Ιράν οι κάτοικοι σε προπαγανδιστικά ρεπορτάζ των κρατικών μέσων φαίνονται να εκπαιδεύονται, λένε ότι εκπαιδεύονται στα όπλα και είναι έτοιμοι να υπερασπιστούν τη χώρα τους, ενώ και από αντίδραση που είχαμε από ανώτατο στρατιωτικό αξιωματούχο του Ιράν ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο εχθρός, θα πρέπει να ξαναεπιτεθεί στο Ιράν. Αν το κάνει, τότε θα είμαστε έτοιμοι για μεγαλύτερη και σοβαρότερη αντίδραση. Και υπάρχει και ένα δημοσίευμα των New York Times, Γρηγόρη, που λέει, επικαλούμενο Αμερικανούς αξιωματούχους, ότι το Ιράν ουσιαστικά εκμεταλλεύτηκε αυτή την περίοδο της κατάπτωσης του πυρός για να αναπληρώσει κάποιους από τους εκτοξευθύρες των πυράβλων, ούτως ώστε να είναι έτοιμο να ανταπεξέλθει, να αντιμετωπίσει, να αποκρούσει μία αμερικανική επίθεση που πιστεύει ότι θα είναι σύντομη αλλά πολύ σφοδρή, και εξετάζει και το ενδεχόμενο να κλείσει και τα στενά στην Ερυθρά Θάλασσα, που και από εκεί διέρχεται περίπου το 1/10 της παγκόσμιας ενέργειας.
0: Μακάρι να μην φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο και σε αυτό το σενάριο. Έλενα Ρεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και γιατί το λέμε αυτό? Γιατί ήδη συνεχίζεται το ράλι ανόδου στο πετρέλαιο, με την τιμή να ξεπερνάει τα $110 το βαρέλι, οδηγώντας τα ύψη της τιμής των υγρών καυσίμων και στη χώρα μας. Στην Αντλία η αμόλυδη είναι πάνω από τα 2,11 ευρώ, με τις μετακινήσεις να στοιχίζουν όλο και πιο ακριβά. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για το τι δείχνουν οι αγορές αυτή την ώρα. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Οι αγορές αυτή την ώρα δείχνουν ότι το πετρέλαιο, το Brent, παραμένει σταθερά πάνω από τα $110 του βαρέλι. Λίγο πριν βρέθηκε και στα 111 εκ νέου, καθώς λείπουν εκατομμύρια βαρέλια από την αγορά και τους διεθνείς οργανισμούς να προειδοποιούν για την κρισιμότητα της κατάστασης ως προς το ύψος των αποθεμάτων αλλά και την επίπτωση στις οικονομίες και τον πληθωρισμό. Ωστόσο, είχε ανακοπεί σχετικά η ανωδική του πορεία που είχε χαράξει από τα τέλη της περασμένης εβδομάδας. Παραμένει πάντως με κέρδη στάξη του 4% σε εβδομαδιαία βάση. Να σημειωθεί ότι οι διεθνείς τιμές σημείωναν άνοδο για περισσότερο από μία εβδομάδα. Αφορμή για τη σημερινή ανακοπή της ανωδικής τάσης, αυτή τη μικρή αποκλιμάκωση, είναι η αναστολή προγραμματισμένης αεροπορικής επίθεσης κατά του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Όλο αυτό λοιπόν αποτυπώνεται ως εξής, Γρηγόρη, στις ατλίες, στα πρατήρια. Η τιμή στην αμόλυβδη είχε αρχίσει να πλησιάζει επικίνδυνα το καλοκαίρι του 2022, που είδαμε τις τιμές σε επίπεδα λίγο πάνω από αυτά που βλέπουμε τώρα, λες 4 με 5 λεπτά υψηλότερα, και την αμόλυβδη να βρίσκεται αυτή τη στιγμή με τη μέση τιμή της αμόλυβδης στα 2,12 ευρώ μεσοσταθμικά, είπαμε, σε όλη την χώρα, ενώ στο πετρέλαιο κίνησης βρισκόμαστε στα 1,82 ευρώ, το οποίο όμως να σημειώσουμε ότι θα ήταν και πάνω από τα 2 ευρώ αν δεν υπήρχε η επιδότηση των 20 λεπτών στην Αγγλία. Επίσης, στις τιμές των δηληστηρίων, στην πηγή δηλαδή, να δούμε λίγο πώς κινούνται οι τιμές, καθώς μας δίνουν μία ένδειξη, Γρηγόρη, για την Αγγλία τις επόμενες ημέρες. Η αμόλυβδη στα δηληστήρια πωλείται στο 1,60, στο 1,30 το πετρέλαιο κίνησης, είναι αυξημένες 5 με 6 λεπτά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Παράγοντες λοιπόν της αγοράς και με βάση αυτά τα στοιχεία εκτιμούν ότι αναμένουμε την αμόλυβδη να αγγίξει στα 2,15 έως τα μέσα της εβδομάδας και το πετρέλαιο κίνησης να τσιμπήσει στα 1,83. Υπάρχουν βέβαια και εκτιμήσεις, Γρηγόρια, από παράγοντες της αγοράς ότι μέσα στο καλοκαίρι, ίσως και μέχρι τον Αύγουστο, να δούμε τις τιμές παρατεταμένες σε υψηλά επίπεδα, ανεξαρτήτως της έκβασης του πολέμου, γιατί η αγορά, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, θα επανέλθει στην παραγωγή των προηγούμενων ποσοτήτων, τουλάχιστον μετά από 3 μήνες.
0: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε λοιπόν στο ρεπορτάζ να μας μιλάει για τους παράγοντες της αγοράς. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ένας σημαντικός παράγοντας της αγοράς, ο οποίος μίλησε εδώ στο News 105,8, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, Μιχάλης Κιούσης. Μίλησε στις πρωινές διαδρομές του Βασίλη Δαμούλου και τη Μαρία Γεωργίου και τι είπε, ότι οι αυξήσεις στις τιμές θα συνεχιστούν όσο κρατάει αυτή η κατάσταση.
10: Έχουμε συνεχείς ανατιμήσεις καθημερινές.
11: Βρισκόμαστε στο 2,10, λίγο πάνω 2,10, από 2,10 πια.
10: 2,10 μέση τιμή Ελλάδος στη βενζίνη και 1,81 στο πετρέλαιο κίνησης. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι στην ελληνική αγορά ότι πρέπει άμεσα το αρμόδιο Υπουργείο Κυβέρνηση να επανεξετάσει μέτρα. Το πετρέλαιο κινείται στη σωστή κατεύθυνση αυτά τα 20 λεπτά. Έχουν βοηθήσει πραγματικά την οικονομία. Πραγματικά τη μείωση της τιμής, φανταστείτε, το 1,81, αν δεν ήταν τα 20 λεπτά, θα ήταν πάνω από 2 ευρώ το πετρέλαιο κίνησης. Οπότε κάτι παρόμοιο πρέπει να γίνει και για τη βενζίνη. Δηλαδή το Fuel Pass, ναι μεν βοήθησε, 2,5 εκατομμύρια καταναλωτές πήραν αυτό το 50-άρικο και βοήθησε, έδωσε μια ανάσα στην αγορά, αλλά πιο οριζόντια μέτρα θεωρούμε ότι είναι και πιο κοινωνικά δίκαιο, έτσι όπως γίνεται με το πετρέλαιο κίνησης, να γίνει και για τη βενζίνη.
0: Η επιπτώση του πολέμου είναι ήδη εμφανή σε όλους τους τομείς και σε όλη την καθημερινότητα. Ένα από τα μεγάλα θύματα είναι και ο τουρισμός. Ο Πρωθυπουργός έστειλε χθες μήνυμα αισιοδοξίας για την πορεία του ελληνικού τουρισμού, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ σε συζήτηση με τον δημοσιογράφο Αποστόλου Μαγκυριάδη. Πάμε στον Άγιο Βαγιάννου, τον πολιτικό μας στάτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε τον κύριο Μητσοτάκη να αναφέρεται στις επιπτώσεις του πολέμου στον κλάδο και στην ανάγκη προσαρμοστικότητας. Άγιο, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, ειδικά για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, όπως έχω σημειώσει, πως μέχρι στιγμής δεν διακρίνεται κάποια μεγάλη συστημική κρίση, εκφράζοντας παράλληλα την αισιοδοξία του για την πορεία του ελληνικού τουρισμού παρά το διεθνές περιβάλλον. Κανένας, είπε ο Πρωθυπουργός, δεν μπορεί να προβλέψει πότε θα τελειώσει αυτή η σύγκρουση, αλλά έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που, αν παραταθεί, οι επιπτώσεις θα είναι εξαιρετικά αρνητικές. Εφόσον επιβεβαιωθεί το καλό σενάριο, θα δούμε μια έκρηξη της διάθεσης των παραδοσιακών μας επισκεπτών να επισκεφθούν τη χώρα, αυτό που αναφέρεται ως last minute booking. Προφανώς υπάρχει ένα κράτημα, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει μια συστημική κρίση, είπε ο Πρωθυπουργός. Μάλιστα, ειδικά για τους δύο πρώτους μήνες του χρόνου, ανέφερε πως ήταν εξαιρετική, αλλά δεν αντιμετωπίζουμε αυτή τη χρονιά, αυτή τη συστημική κρίση. Δεν γίνεται κάθε χρόνο, είπε, να πηγαίνουμε από ρεκόρ σε ρεκόρ. Και σημείωσε πως θα αντιμετωπιστεί και αυτή η κρίση με αισιοδοξία. Έχει περάσει χειρότερα και η ελληνική πολιτεία και απέδειξε πως είναι κοντά στον κλάδο του τουρισμού, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, ενώ στέλνοντας και μήνυμα προς τις επιχειρήσεις σχετικά με τις συνθήκες εργασίας στον κλάδο, έδωσε έμφαση στην εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας και στο σεβασμό προς τους εργαζόμενους, ιδιαίτερα τους νεότερους, με μία αναφορά για το ζήτημα της στέγης, όπου μπορεί, όπως είπε, να τύχει και κανονιστικής ρύθμισης. Δεν γίνεται, σημείωσε ο Πρωθυπουργός, να μην υποχρεώνουμε τις επιχειρήσεις για τη στέγαση των εργαζομένων. Αυτό μπορεί να έχει και ένα στοιχείο υποχρεωτικότητας.
0: Ωραία, μένει στη γραμμή σου να ακούσουμε ένα απόσπασμα τόσο από ο κ. Μητσοτάκης θέση τη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
13: Το στοίχημα για την επόμενη μέρα είναι η προσαρμοστικότητα και η ανθεκτικότητα του ελληνικού τουρισμού σε όλων των ειδών τις δυσάρεστες εκπλήξεις που μπορεί να προκύπτουν. Έρχομαι τώρα στο προκείμενο. Κανείς δεν νομίζω σήμερα είναι σε θέση να μπορέσει να προβλέψει πότε θα ολοκληρωθεί αυτή η σύραξη. Υπάρχει πάλι μια έντονη διπλωματική κινητικότητα. Νομίζω ότι όλοι αντιλαμβάνονται, και κυρίως τα εμπλεκόμενα μέρη, ότι έχουμε φτάσει πια σε ένα σημείο όπου αν αυτή η σύγκρουση παραταθεί ακόμα για αρκετό διάστημα, οι επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία θα είναι εξαιρετικά αρνητικές. Και εκτιμώ επίσης ότι εφόσον επιβεβαιωθεί το καλό σενάριο, ότι όπως το έχουμε δει και στο παρελθόν θα δούμε μια έκρηξη, θα έλεγα, αυτού που λέμε last minute booking, διάθεσης των παραδοσιακών επισκεπτών μας να ταξιδέψουν στη χώρα μας, αλλά δεν μπορώ να κάνω κάποια συγκεκριμένη εκτίμηση. Βλέπω τα στοιχεία, οι πρώτοι δύο μήνες ήταν εξαιρετικοί για τη χώρα. Προφανώς υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα κράτημα, δεν αισθάνομαι όμως ότι αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή κάποια μεγάλη συστημική κρίση.
0: Τώρα, νωρίτερα ο Πρωθυπουργός παραβέθηκε στα εγκαίνια γραμμής παραγωγής μεγάλης νέας μονάδας μεγάλης εταιρείας αναψυχτικών Άγη. Δώσε μας το ρεπορτάζ, τι είπε εκεί ο Πρωθυπουργός.
14: Επεσήμανε για μία ακόμα φορά πως η συγκεκριμένη και η συγκεκριμένη επένδυση αποτελεί μία ακόμα απόδειξη της σημασίας που έχει τελικά η πολιτική σταθερότητα ως εχέγγυο για τον αναπτυξιακό προσανατολισμό της χώρας. Διότι, όπως είπε, κανείς επενδυτής δεν θα επενδύσει μακροπρόθεσμα σε μία χώρα που δεν διασφαλίζει ένα σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον. Εύχομαι πολλές δεκαετίες προόδου και έχουμε αποδείξει πως η κυβέρνησή μας θέλει τη βιομηχανία πρωταγωνιστή. Μάλιστα, σημείωσε πως η απασχόληση στον κλάδο είναι αυξημένη κατά σχεδόν 20%. Οικοδομούμε την Ελλάδα που παράγει και εξάγει την Ελλάδα που ευημερεί. Είπε ο Πρωθυπουργός και τόνισε για μία ακόμα φορά πως έχουν μπει τα γερά δημοσιονομικά θεμέλια, ένα μέλλον για όλες τις ελληνικές και για όλους τους Έλληνες και για όλες τις Ελληνίδες που περνάει μέσα από τις ιδιωτικές εταιρείες. Η Ελλάδα, είπε ο Πρωθυπουργός, πορεύεται με αυτοπεποίθηση, χτίζοντας ένα μέλλον με σιγουριά για όλους τους Έλληνες.
0: Άγη Βαγιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 29 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να φύγουμε τώρα από την Αττική, να πάμε στην Κρήτη, κυρίες και κύριοι, καθώς περισσότερα από 580.000 ευρώ φέρονταν να απέσπασαν μέσα σε 5 χρόνια τα μέλη της εγκληματικής ομάδας, η οποία φέρεται ότι είχε επιβάλει καθεστώς εκφοβισμού σε περιοχές του Ηρακλείου και του Ρεθύμνου στην Κρήτη. Είναι χαρακτηριστικό ένα εύλογο ερώτημα που έθεσε στην κάμερα του Earth News ένας παππούς, ένας ηλικιωμένος κάτοικος των περιοχών στο Αμάρι της Κρήτης. Για να τον ακούσουμε.
15: Όλοι έχουν αμάξια τα πάει, όλοι έχουν αμάξια. Παππού που τα παίρνουν, πώς τα παίρνουν, δεν ξέρω, δεν ρωτώ, δεν με ενδιαφέρει. Παίρνουν νέα αγρότα, λέει, και παίρνουν επιδότηση.
0: Λοιπόν, στο Αμάρι της Κρήτης εκβιασμοί, έχουμε εκβιασμούς, έχουμε εμπρισμούς, έχουμε βία και παράνομο πολιτισμό σε βάρος δεκάδων ανθρώπων που εκδιώθηκαν από τις περιοχές. Και όλα αυτά τα περιγράφει δικογραφία για τη δράση της εν λόγω οικογένειας. Πάμε τον Βασίλη, να συνδεθούμε με τον Βασίλη Φουντουλάκη, τον ανταποκριτή μας στο Αμάρι Ρεθύμνο, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις τελευταίες πληροφορίες. Βασίλη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
16: Καλό μεσημέρι από το Δήμο Αμαρίου, από τα χωριά του Αμαρίου, όπου εδώ τα στόματα παραμένουν ερμηνευτικά κλειστά, παρά το γεγονός ότι έχουν υπάρξει αυτές οι αποκαλύψεις και οι εξελίξεις σε σχέση με την φερόμενη εγκληματική οργάνωση που έχουν συλληφθεί μέλη της από χτες και ενδέχεται να υπάρξουν και νέες συλλήψεις το αμέσως επόμενο διάστημα. Να πούμε την τελευταία εξέλιξη, Γρηγόρη, η οποία είναι ότι ο 43χρονος θείος, ένας εκ των τριών βασικών στελεχών της περόμενης εγκληματικής οργάνωσης, σήμερα πήγε ενώπιον του ανακριτή του εισαγγελέα, αλλά έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί και αυτός, όπως και τα δύο ανήψια του, την προσεχή Παρασκευή το πρωί και πάλι στο δικαστικό μέγαρο Ρεθύμνου. Από εκεί και πέρα, ο φόβος ήταν αυτός που επικρατούσε στα χωριά του Αμαρίου, διότι πολλά ήταν τα θύματα αυτής της συγκεκριμένης εγκληματικής οργάνωσης όλα αυτά τα χρόνια, τα 5 χρόνια, τα οποία μέλη ουσιαστικά καταπατούσαν περιουσίες για να λαμβάνουν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που έφτασαν σε αυτήν την πενταετία σε ένα ποσό πραγματικά σύλληπτο που πλησιάζει τις 600.000 ευρώ και μάλιστα όσοι δεν ενέδιδαν στις διαθέσεις και στις προθέσεις των μελών της εγκληματικής οργάνωσης τότε δέχονταν απειλές, ξυλοδαρμό, εκβιασμούς και προκαλούσαν ζημιές σε αυτούς τους πολίτες, ζημιές που μάλιστα έφτασαν έως σε επίπεδο ποσού δηλαδή, έως 200.000 ευρώ όλα αυτά τα χρόνια. Μιλάμε λοιπόν για μια, ας πούμε, μια εγκληματική οργάνωση, η οποία είχε τρομοκρατήσει όλη την περιοχή, τόσο τις περιοχές των χωριών του Αμαρίου, όσο και τις περιοχές την περιοχή των Βοριζίων στο Μεσαρά.
0: Βασίλη Φουντουλάκη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Παρακολουθούμε την εξέλιξη έτσι κι αλλιώς. Μουδιασμένοι κάτοικοι και στα Βορίζια, κυρίες και κύριοι, φεύγουμε από το Αμάρι, πάμε στα Βορίζια, όπου η δράση της οικογένειας ήταν γνωστή, αλλά κανείς δεν τολμούσε να μιλήσει. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Γιώργο Λαμπράκη, ο οποίος βρίσκεται στα Βορίζια. Ουσιαστικά οι άνθρωποι εκεί ζούσαν υπό το καθεστώς φόβου. Ο φόβος ήταν η καθημερινότητά τους. Γιώργο, καλό μεσημέρι και σε σένα.
17: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, ο φόβος είναι η επένδυση αυτών των ανθρώπων να επενδύουν στον τόπο για να παίρνουν εις πέρα στα σχέδιά τους, να καταπατήσουν περιουσίες, να υφαρπάξουν εκτάσεις, να τις δηλώσουν ήδη για να παίρνουν τις επιδοτήσεις. Και όποιος πήγαινε κόντρα σε αυτά τα θέλω, ζούσε ένα εφιάλτη. Εκβιασμοί, απειλές, ξυλοδαρμοί, εμπρισμοί και καταστροφές της περιουσίας. Για παράδειγμα, κατέστρεφαν λιόφυτα, κατέστρεφαν αμπελώνες, έκαιγαν αυτοκίνητα. Και όλα αυτά για να καταφέρουν να αρπάξουν την περιουσία των πολιτών, που είναι και το βασικό έσοδό τους. Μιλάμε για κληροδοτήματα τα οποία πηγαίνουν από πάπου προς πάπου και είναι και ένας λόγος για να μείνει κάποιος στην ενδοχώρα. Όταν λοιπόν τους ερείς στη βασική πηγή εσόδων και τον τρομοκρατής, στην καλύτερη περίπτωση θα φύγει από το χωριό, θα εγκαταλείψει την προσπάθεια. Τώρα σιγά σιγά με όλη αυτή τη διαδικασία που βλέπουμε να βρίσκεται σε εξέλιξη τα τελευταία 24 ώρα, υπάρχει ένα φως στην άκρη του τούνελ ότι αν συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια και ξεδιδωθεί αυτό το φαινόμενο, το οποίο πρέπει να σας πω ότι είναι πάρα πολλά χρόνια στην κριτική ενδοχώρα και δεν είναι μόνο σε συγκεκριμένη περιοχή, τότε ενδεχομένως να έρθει μια καλύτερη μέρα για την Κρήτη και τα χωριά της, ειδικά στις περιοχές που βρίσκονται στο κόκκινο. Εδώ οι κάτοικοι είναι μουδιασμένοι, άλλωστε για 6 μήνες στο χωριό είναι με συνεχή αστυνομική παρουσία λόγω του μακελιού της 1ης Νοεμβρίου του 2025. Εντονότερη η αστυνόμευση αυτά τα τελευταία 24 ώρα. Και αυτό που λένε οι κάτοικοι, οι λιγοστοί που μιλούν, γιατί και εδώ οι δηλώσεις είναι με το σταγονόμετρο, τα περισσότερα λέγονται με κλειστές τις κάμερες, είναι ότι ας είναι αυτό η διαδικασία τώρα μία αφορμή να ξεριζωθεί αυτό το φαινόμενο που ταλαιπωρεί τους κατοίκους της Κρήτης σε πάρα πολλές περιοχές και για πάρα πολλά χρόνια.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Λαμπράκη, για το ρεπορτάζ. Παραμένουμε στο θέμα αυτό και παρακολουθούμε τις εξελίξεις έτσι κι αλλιώς. Για σοβαρή υπόθεση οργανωμένου εγκλήματος μίλησε η εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου. Όπως είπε στο ERT News, στην τηλεόραση του ERT News, το κρίσιμο στοιχείο που οδήγησε στην εξάρθρωση της οργάνωσης ήταν η συστηματική συλλογή και διασύνδεση μεμονωμένων καταγγελιών, όπως επιθέσεις σε πολίτες.
18: Έχει δημιουργηθεί και όλη αυτή η εντύπωση ότι όντως αποτελούν τον τρόμο και το φόβο της περιοχής, οπότε καταλαβαίνετε ότι ήταν δύσκολο για τα θύματα να καταγγείλουν στις αρμόδιες αρχές και ακόμη πιο δύσκολη η δική μας έρευνα από τη στιγμή που δεν δίνονταν πληροφορία από την πλευρά των θυμάτων.
0: Να αλλάξουμε τώρα τελείως θέμα και κλίμα, κυρίες και κύριοι, να επιστρέψουμε από την Κρήτη στην Αθήνα. Γιατί υπάρχει μεγάλη ανησυχία και μεγάλη κινητοποίηση που έχει προκαλέσει τις τελευταίες ώρες η έντονη μυρωδιά αερίου που έχει γίνει αισθητή σε πολλές περιοχές, ειδικά στα νότια προάστια της Αττικής. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον καλό συνάδελφο, τον Διονύση Βυθούλκα, είναι δημοσιογράφος εδώ στη τηλεόραση της ΕΡΤ και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Διονύση, τι ακριβώς σημαίνει στα νότια προάστια της Αττικής?
19: Καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι υπάρχει έντονη οσμή αερίου από τις περιοχές του Λαγωνισίου και της Αρονίδας μέχρι του Πειραιά, του Κερατσινίου και της Δραπετσόνας. Το περίεργο της υπόθεσης είναι ότι μέχρι για αυτή τη στιγμή που μιλάμε κανείς δεν γνωρίζει την πηγή προέλευσης αυτής της διαρροής. Αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι έχουν γίνει αρκετά τηλεφωνήματα στην άμεση δράση αλλά και στο τηλεφωνικό κέντρο του πυροσβεστικού σώματος από κατοίκους που ψάχνουν να βρουν τι ακριβώς έχει συμβεί και αν είναι κάτι επιβλαβές. Να πούμε ότι ήταν πολύ έντονη η μυρωδιά εδώ στο κέντρο του Πειραιά. Μάλιστα, αναγκαστήκαμε να κλείσουμε τα παράθυρα καθώς η έντονη οσμή έμπαινε μέσα στο σπίτι, όπως κάνουν και αρκετοί άλλοι γείτονες εδώ στην ίδια περιοχή. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχει κάπως
17: μπορούμε να το πούμε κάπως καλυτερεύσει η κατάσταση. Ωστόσο παραμένει η οσμή. Οι ηλικιωμένοι φυσικά έχουν μπει μέσα στα σπίτια τους όσοι ήταν κυκλοφόρησαν δηλαδή στον δρόμο, γιατί όπως περιγραφέραμε ήταν πολύ έντονη η οσμή και κάποιοι που είχαν αναπνευστικά προβλήματα δυσκολεύονται.
0: Α, τόσο πολύ. Μιλάμε για προχωρημένη κατάσταση.
17: Ήταν πολύ έντονη η οσμή και έμπαινε και στα σπίτια όπως είπαμε και αναγκάστηκαν πάρα πολύ να κλείσουν τα παράθυρα. Από εκεί και πέρα αυτό που είπαμε είναι ότι κανείς δεν γνωρίζει. Πριν από λίγο υπήρχε και ανακοίνωση από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας πριν από ένα λεπτό, στο οποίο αναφέρει ότι κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα από τι προήλθε αυτή η διαρροή. Δηλαδή όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες λένε ότι δεν έχουμε καταγράψει εμείς κάποια διαρροή στο δίκτυό μας. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποια πηγή προέλευσης αυτής της διαρροής και όλοι αναρωτιούνται πώς, από πού προέλθε αυτή η έντονη οσμή. Και όπως είπαμε, γιατί πολύ μεγάλη η περιοχή. Δηλαδή, μιλάμε τώρα από Σαρονίδα, Λαγονίση, Βάρη Βούλα, Γλυφάδα, Άλλη, Μοσφάλιρο και έφτανε, όπως είπαμε, μέχρι τον Πειραιά, το Κερατσίνη και την Τραπετσόνα.
0: Και δεν πιο πάνω, υπάρχουν καταγγελίες και εδώ στο σταθμό μας, μέχρι και Νέα Σμύρνη και πιο πάνω ακόμα.
17: Πράγματι, έτσι, πράγματι.
0: Είναι πολύ αυτό είναι σημερινό το φαινόμενο ή έχει μέρες που παρατηρείται αυτή η μυρωδιά στις περιοχές εκεί.
17: Παρατηρηθεί και στο παρελθόν, επειδή εδώ στον Πειραιά γυτνιάζουν εγκαταστάσεις που είναι με βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δηλαδή από τις οποίες μπορεί να υπάρχει κάποια διαρροή. Πάντως να πούμε ότι τόσο έντονη οσμή, για να πω την αλήθεια, εδώ στον Πειραιά είχαμε πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή να νιώσουμε και αυτό είναι το περίεργο, κανείς δεν ξέρει από πού προήρθε. Επικοινώνησα πριν από λίγο και με το Δήμο Πειραιά, δεν έχει υπάρξει αυτή κάποια στιγμή κάποια επίσημη ανακοίνωση. Όπως μας είπαν ότι εάν έχουν κάποια ενημέρωση από κάποιον αρμόδιο φορέα, ενδεχομένως θα εκδοθεί κάποια ανακοίνωση από τον Δήμο Πειραιά. Πάντως, αυτή τη στιγμή πάντως που μιλάμε, έχει αρχίσει κάπως και βελτιώνεται η κατάσταση στο περιβάλλον.
0: Πάλι καλά. Κρατάμε αυτό που μας είπες ότι με άνθρωποι σε ειδικές ομάδες πληθυσμού, ηλικιωμένοι κτλ. Με αναπνευστικά προβλήματα έχουν κλειδωθεί στα σπίτια τους, έχουν κλείσει πόρτες, παράθυρα και τα σχετικά. Είχαμε νωρίτερα πληροφορίες, δεν ξέρω αν το επιβεβαιώνεις και εσύ από κάποια πηγή, ότι σχολεία κλείσαν νωρίτερα, σταμάτησαν νωρίτερα και έδιωξαν τα παιδιά σήμερα. Σε διάφορες περιοχές.
17: Πληροφορίες για προληπτικούς λόγους.
0: Για προληπτικούς
17: πολύ έντονη η οσμή. Αντιλαμβανόμαστε ότι και τα παιδιά ανήκουν στις λεγόμενες ευπαθείς ομάδες όπως και οι ηλικιωμένοι και είναι επιβλαβές αυτό το να το εισπνέει ο οργανισμός τους. Σε κάθε περίπτωση όμως αυτό που είπαμε το περίεργο είναι δεν ξέρουμε από πού προήλθε, οπότε δεν ξέρουμε και αν έχει αντιμετωπιστεί και το πρόβλημα και αν απλά θα μας βοηθήσει ο αέρας που λέει ο λόγος να φύγει αυτή η οσμή κάπου προς τα ανοιχτά του Σαρονικού και έτσι να μπορέσουμε να αναπνεύσουμε πιο καθαρά.
0: Διονύση Βυθούλκα, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες που μας μετέφερες. Ακούσαμε κυρίες και κύριοι τον καλό συνάδελφο από την τηλεόραση του Ερνιού, τον Διονύση Βυθούλκα, ο οποίος μας μετέφερε την εμπειρία του και τις πληροφορίες. Πάμε τώρα και στην Νικολέτα Τζακοπούλου, τη μετεωρολόγο μας, τη μετεωρολόγο του Ερνιού, για να μας πεις, Νικολέτα, αν βοηθούν οι καιρικές συνθήκες ή αν ευθύνονται πιο σωστά οι καιρικές συνθήκες, ώστε να είναι πιο έντονη σήμερα αυτή η μυρωδιά στα νότια προάστια της Αττικής. Καλό μεσημέρι και σε σένα.
20: Καλό μεσημέρι, να ευθύνονται για το φαινόμενο αποκλείεται, όμως να πούμε ότι παίζουν κάποιο ρόλο, διότι αυτή την ώρα το ανεμολογικό πεδίο στην Αττική είναι ασθενές. Έχουμε έναν πολύ ελαφρύ νοτιά που δεν ξεπερνάει τα 2 με 3 μποφόρ, γι' αυτό δεν προωθείται τόσο και η οσμή προς τα βόρεια της Αττικής και εντοπίζεται κυρίως στις νότιες περιοχές. Θα υπάρξει μια στροφή των ανέμων τις βραδινές ώρες σε πιο βόρειους και πάλι όμως όχι με μεγάλες εντάσεις. Γενικώς θα έλεγα ότι οι άνεμοι δεν ευνοούν τη διασπορά του αερίου και το κρατούν πιο εντοπισμένο κυρίως σε περιοχές εκεί στα νότια όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ.
0: Νικολέτα Ζακοπούλου, σε ευχαριστούμε.
20: Στη διασπορά του αερίου και το κρατούν πιο εντοπισμένο κυρίως σε περιοχές εκεί στα νότια όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ.
0: Νικολέτα Ζακοπούλου.

0: του αδέλφου μου, Νέα Σμύρνη, Καλυθέα, Παλαιό Φάλιρο, Άγιος Δημήτριος, Γλυφάδα.
1: Τεράστια περιοχή. Έχετε πάρει κάποια απάντηση?
0: Υπάρχει μια δυσάρεστη οσμή, η οποία έχει ξαναπαρατηρηθεί και τα
1: όταν λέμε ως μία, σαν τι, σαν υγρά αέριο, σαν τι είναι αυτό?
0: Κάποιος πολίτης όταν θα τη μυρίσει θα θεωρήσει ότι μπορεί να είναι και φυσικό αέριο. Δεν είναι όμως φυσικό αέριο, γιατί έχουμε τη διαβεβαίωση, γιατί αμέσως επικοινωνήσαμε, βγήκαν τεχνικοί του φυσικού αερίου, περιμέναμε τις απαντήσεις τους. Έχουμε την απόλυτη διαβεβαίωση ότι δεν πρόκειται περί φυσικού αερίου. Συνεχεία εμείς τουλάχιστον απευθυνθήκαμε και στο ΠΕΡΠΑ για να ελέγξει το σταθμό μέτρησης ατμοσφαιρικής ρήπανσης που έχει στην πόλη μας, και από εκεί δεν προέκυψε ότι υπάρχουν επιβαρημένοι, ίσα ίσα είναι μειωμένοι κιόλας θα έλεγα, περιβαλλοντικοί ρήποι. Και η τελευταία μας προσπάθεια είναι η επικοινωνία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, πολιτικής
1: προστασίας, ναι.
0: Προκειμένου, επειδή δεν έχουμε που άλλο να απευθύνουμε.
1: Σας έδωσαν αυτή κάποια απάντηση?
0: Τώρα επικοινωνήσαμε μαζί τους, τα καταφέραμε και περιμένουμε την αντίδραση και την ενημέρωσή τους.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Η ώρα είναι 2 και 42 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Earth News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. Να περάσουμε στην πολιτική επικαιρότητα, καθώς σε κλίμα έντονης πολιτικής αναταραχής κινείται ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα. Απόφαση που ελήφθη από το Σοκράτη Φάμελο έπειτα από δημόσια σύγκρουση και βαριές κατηγορίες. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μέσω του Earth News έστειλε τα δικά του μηνύματα εντός και εκτός του κόμματος. Για να ακούσουμε τον κύριο Φάμελο, ο οποίος χαρακτήρισε προσβλητική τη φορά του Παύλου Πολάκη και όπως είπε δεν άφηνε κανένα περιθώριο για να πάρει πίσω την απόφασή του.
4: Η δημόσια τοποθέτηση του Παύλου του Πολάκη εναντίον μου ήταν και προσβλητική και αήθης, αλλά και δεν είχε και κανένα στοιχείο αλήθειας. Υπήρχε ένα έντονο θέμα πολιτικής αξιοπρέπειας και ηθικής.
3: Επιπλέον, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ απέκρουσε τα σενάρια διάλυσης του κόμματός του, ενώ αναφέρθηκε και στον καθοριστικό ρόλο του Αλέξη Τσίπρα.
4: Δεν υπάρχει καμία συζήτηση για διάλυση, αναστολή λειτουργίας, παρέτηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές μέσα σε ένα μεγάλο νοτικό σχήμα. Είναι καθοριστικός ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα. Έχω ήδη τοποθετηθεί από την πρώτη μέρα ότι πρέπει να συγκλίνουν οι επιλογές, οι πορείες και να υπάρχει σύνθεση.
3: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα για το τι γίνεται από εδώ και πέρα στην Κουμουνδούρου και πώς θα πάνε οι σχέσεις του Σοκράτη Φάμελου και με τον Παύλο Πολάκη, αλλά κυρίως με τον Αλέξη Τσίπρα. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Η συνεδρίαση ανώτατου καθοδηγητικού οργάνου, δηλαδή Πολιτικής Γραμματείας Κεντρικής Επιτροπής, δεν θα έχουμε αυτή την εβδομάδα, το είπαμε και χθες. Mm-hmm. Αυτές είναι οι πληροφορίες που υπάρχουν. Προς ώρας δεν νομίζω να αλλάξει κάτι τις επόμενες ημέρες. Ο Σοκράτης Φάμελος σήμερα στην Earth News ήταν νομίζω ένα βήμα πιο αποκαλυπτικός από τις προηγούμενες φορές. Ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει θέμα αυτοδιάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε παγώματος λειτουργίας, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει στις εκλογές, ο κύριος Φάμελος νομίζω ότι ήταν ακόμα ένα βήμα πιο αποκαλυπτικός. Δηλαδή ξεκαθάρισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει στις εκλογές και με ενωτικό σχήμα. Δηλαδή είπε ότι γίνονται συζητήσεις. Ευελπιστεί βεβαίως ότι μέσα σε αυτό το ενωτικό σχήμα μπορεί να είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Οι δικές μου πληροφορίες σχεδόν το αποκλείουν. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν ενδιαφέρεται για να συνεργαστεί με κομματικό οργανισμό. Mm-hmm. Το έχουμε αποκαλύψει εδώ και μέρες αυτό, όπως και δεν ενδιαφέρεται για ομαδική εισρωή βουλευτών στο κόμμα του.
3: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να βάλουμε μια ανατελεία μέσα στην τηλεφωνική σου γραμμή. Είχαμε μόλις πριν από λίγο μια ανακοίνωση από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας για αυτό το φαινόμενο που ταλαιπωρεί χιλιάδες ανθρώπους στα νότια προάστια της Αττικής και έχει να κάνει με την έντονη μυρωδιά στην ατμόσφαιρα. Ο Νίκος Κουντούρης θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Νίκο, τι αναφέρει το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας?
6: Είναι η πρώτη επίσημη ενημέρωση που έχουμε για το θέμα που προέκυψε με την έντονη οσμή που από τις 11 περίπου το πρωί είναι αισθητή σε όλο το παραλιακό μέτωπο. Αναφέρει ότι γίνονται έρευνες και ακόμα δεν ξέρει κανείς από πού προέρχεται αυτή η οσμή. Συγκεκριμένα λέει ότι το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων από τις 12 παρά 20 δέχτηκε αρκετές κλήσεις για οσμή υγραερίου

0: περιοχές της Αττικής. Τα οχήματα πυροσβεστικά που αναπτύχθηκαν στην περιοχή για έλεγχο δεν έχουν εντοπίσει κάτι. Σε επικοινωνία αναφέρεται του Υπουργείου με την ΔΕΣΦΑ, είναι ο διαχειριστής του συστήματος φυσικού αερίου. Δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής διαρροή ή άλλη βλάβη στις εγκαταστάσεις της Ρεβιθούσας ή σε άλλο σημείο του δικτύου. Αντίστοιχα, από την ΕΝΑ ΟΝΕΔΑ, είναι ο διαχειριστής του αερίου, το δίκτυο διανομής, με συγχωρείς, αναφέρεται ότι δεν έχει προκύψει κάποιο σχετικό πρόβλημα, ενώ λέει η ανακοίνωση ότι έχει γίνει επικοινωνία με το κέντρο επιχειρήσεων του λιμενικού, έχουν γίνει έλεγχοι σε πλοία μεταφοράς αερίου, αλλά δεν έχει αναφερθεί κάποιο σχετικό περιστατικό. Έχει ενημερωθεί και η Γενική Γραμματεία Περιβάλλοντος και το Τμήμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος. Και συνεχίζουν και αυτοί τις έρευνες.
1: Αλλά μέχρι στιγμής δεν γνωρίζει κανείς από πού προέρχεται
0: αυτό
1: αυτή η
0: μυρωδιά. Αυτό που είπα στην αρχή, ναι.
1: Αυτό ακριβώς. Νίκο Κουντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το άμεσο ρεπορτάζ και την άμεση πληροφόρηση. Πάμε και πάλι στην πολιτική επικαιρότητα. Φεύγουμε από την έντονη οσμή στα νότια πράσινα της Αττικής και πάμε στα της πολιτικής ατζέντας. Μας έλεγες για τις κινήσεις και τα σχέδια του Αλέξη Τσίπρα το επόμενο διάστημα, Βαγγέλη Παπαδημητρίου.
2: Οι ειδικές πληροφορίες λένε ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν θέλει καμία συνεργασία με κανένα δομημένο κομματικό μηχανισμό, με κανένα κόμμα, για να το πούμε διαφορετικά. Όπως επίσης και με τη μαζική είσοδο βουλευτών στο κόμμα. Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, αυτό, εάν θα γίνει, θα γίνει σε πολύ δεύτερο ή τρίτο στάδιο, δηλαδή μετά το Σεπτέμβριο. Και ανάλογα τις παρετήσεις εκ των κοινοβουλευτικών θέσεων. Εξάλλου παρατηρείται και το φαινόμενο ότι αν παρετηθούν κάποιοι βουλευτές από το ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να καταθέσουν υποψηφιότητα ή να ενταχθούν στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, οι αντικαταστάτες τους, εάν δεν είναι προεκλογική περίοδος, οι αντικαταστάτες τους στην κοινοβουλευτική τους θέση θα αλλοιώσει ακόμα και τα χαρακτηριστικά του ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα. Έχουμε περιπτώσεις δηλαδή που στη θέση παραιτηθέντων βουλευτών από του ΣΥΡΙΖΑ θα ενισχυθούν ή η Νέα Αριστερά ή όποια Νέα Αριστερά πλέον ή η ομάδα του κυρίου Κασελάκη. Όλα αυτά βρίσκονται υπό μελέτη και υπό εξέταση, όπως αντιλαμβανόμαστε. Φαίνεται όμως ότι γίνεται μια προσπάθεια, για να επανέλθω στο ΣΥΡΙΖΑ και στην Κουμουνδούρου, από διάφορους κομματικούς υψηλόβαθμους παράγοντες, να υπάρξει ένα κλίμα συνεννόησης και ηρεμίας μετά την κοινοβουλευτική διαγραφή του κυρίου Πολάκη. Ο κύριος Φάμελος είπε σήμερα ότι στο βαθμό που δεν είναι βουλευτής που διαγράφει από το ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Πολάκης, δεν θα μπορεί να μετέχει στα ανώτατα καθοδηγητικά όργανα, δηλαδή Πολιτική Γραμματεία και Κεντρική Επιτροπή.
1: Ναι.
2: Αυτό όμως είναι μια διαφωνή η μειοψηφούσα πλευρά, λέγοντας ότι θα χρειαστεί μια νέα εισήγηση του Προέδρου προς την Επιτροπή Δεοντολογίας. Αυτά όλα είναι, όπως αντιλαμβανόμαστε, ένα νέο κεφάλαιο, ένα νέο σύριαλ στο ήδη μεγάλο τραυματισμένο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ακούσαμε νωρίτερα τα μηνύματα που έστειλε ο Σωκράτης Φάμελος από μέσω της τηλεόρασης του ERIC News. Πάμε να ακούσουμε τώρα τα μηνύματα που έστειλε ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος μίλησε σε εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ στην Παλίνη χθες το απόγευμα και έστειλε με τη σειρά του τα δικά του μηνύματα προς την ηγεσία της Κουμουνδούρου.
3: Είμαστε σε ένα μεγάλο σταυροδρόμι και το νιώθουμε όλοι, έτσι. Και εγώ μιλάω εδώ, έτσι, ως μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, να εξηγούμαστε για να μην παρεξηγούμαστε. Πρέπει να είναι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για ένα μέτωπο.
1: Την ίδια ώρα που ο Παύλος Πολάκης μιλούσε στην Παλίνη, ο Αλέξης Τσίπρας απίθυνε κάλεσμα στη μεγάλη πολιτική εκδήλωση στις 26 Μαΐου στο Θησείο. Για να τον ακούσουμε.
4: Στις 8 το βράδυ στη πλατεία Θησείου θα έχουμε την δυνατότητα να ανοίξουμε τα πανιά μας σε νέους ορίζοντες.
1: Με αιχμηρό τρόπο σχολιάζει μέσω του Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή.
5: Του έδωσε λοιπόν η ελληνική κοινωνία, Έλληνες ψηφοφόροι, κατά πλειοψηφία, με δημοκρατικές διαδικασίες, τη σκητάλη της χώρας, το τιμόνι της χώρας. Και το είχε για μια ολόκληρη τετραετία ο κύριος Τσίπρας. Και έκανε τα αντίθετα από αυτά τα οποία έχει υποσχεθεί και έβαλε περίπου 30, ίσως και παραπάνω, νέους φόρους ή αύξησε αντίστοιχα φόρους. Αποφυλάκησε το βαρύ έγκλημα. Μετέτρεψε το Μαξίμου σε παραυπουργείο δικαιοσύνης.
1: Τώρα, εντωμεταξύ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε και κάτι άλλο. Είπε και για το Πασόκ ότι έχει αποφασίσει, σύμφωνα με τον κύριο Μαρινάκη, το Πασόκ να παίξει με όρους Τσίπρα. Ισχύει αυτό? Το ερώτημα τέθηκε στην βουλευτή του Πασόκ, Μιλένα Αποστολάκη, η οποία μίλησε εδώ στο News Radio 15,8, στην Ευαγγελία Παλαζή και τον Δημήτρη Τάκη.
6: Εντάξει τώρα, ο κύριος Μαρινάκης μας έχει συνηθίσει. Δεν είναι καθόλου πρωτότυπος και καθόλου πιστικός.
7: Ναι.
6: Λοιπόν, ας ασχοληθεί με τα δικά του προβλήματα, ας ασχοληθεί με την ηχηρή απουσία του Κώστα Καραμαλή, του κατεκτενόμενα στη Νέα Δημοκρατία, ας ασχοληθεί με το ότι η συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας καταλογίζει στη Νέα Δημοκρατία και τον Πρωθυπουργό την απόλυτη ευθύνη για την επέλαση της διαφθοράς στη χώρα μας, ας ασχοληθεί με ένα, ότι με ένα ποσοστό πάνω από 60% στην Ελλάδα δηλώνουν υποκειμενική φτωχιά, ας ασχοληθεί με το ότι κατάφεραν να μην είμαστε προτελευταίοι ως προς την αγοραστική δύναμη, αλλά να είμαστε τελευταίοι μαζί με τη Βουλγαρία, και ας μην ασχολείται με το Πασόκ.
1: Μένουμε στην πολιτική σκηνή, κυρίες και κύριοι. Αυτά γίνονται στον χώρο της αριστεράς γενικότερα και της κεντροαριστεράς. Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα με το νέο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Στις 26 Μαΐου, λοιπόν, η ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. 21 Μαΐου η ανακοίνωση από την Μαρία Καριστιανού, η οποία κατέθεσε μήνυση για συγκοφαντική δυσφήμιση κατά του Νίκου Χαραχάλιου μαζί με τον δημοσιογράφο Θανάση Ευγερινό. Γιατί συνέβη αυτό, Ευγενία Λούζη, πολιτική μας στάθμη, θα μας πει περισσότερα. Ευγενία.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Την ώρα λοιπόν που ρέει το μελάνι για τη συλλογή υπογραφών για την ειδική διακήρυξη του νέου κόμματος της Μαρίας Καριστιανού και τρεις μέρες πριν την επίσημη παρουσίαση του κόμματός της στη Θεσσαλονίκη, μία ανάρτηση του πρώην στελέχου της Νέας Δημοκρατίας και επικοινωνιολόγου Νίκου Καραχάλιου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης άνοιξε τον ασκό του νεόλου στο υποίδρυση κόμμα. Ο κύριος Καραχάλιος δεν υπενήχθηκε απλώς, αλλά εξέφρασε την άποψη ότι η κυρία Καριστιανού δέχθηκε και εντολή από τη Μόσχα και τον βασικό συνεργάτη της Θανάση Αυγερινό να προχωρήσει άμεσα, από τον Θανάση Αυγερινό, για να προχωρήσει άμεσα στην ίδρυση κόμματος. Και δεν ήταν μόνο αυτό, αυτή η αιχμή, Γρηγόρη, ο κύριος Καραχάλιος στην ανάρτησή του έκανε λόγο και για φρενοκομείο που άνοιξε τις μέχρι πρότινες κλειστές πόρτες του για όποιον περνούσε απ' έξω. Μάλιστα ο κύριος Καραχάλιος παρουσίασε την περίπτωση συγκεκριμένων ανθρώπων ονομαστικά, όπως του συνταξιούχου τραπεζικού κ. Βογιατζή, ο οποίος ήταν παρόν στην την Κυριακή στην εκδήλωση αυτή, χαρακτηρίζοντάς τον φιλοχουντικό, θρησκόληπτο, αντιεβραίο κτλ. Παράλληλα έκανε λόγο και για τον κύριο Σουρδάκη, που είναι μέλος ελληνικής κοινότητας Αγίας Πετρούπολης, που βρέθηκε.
1: Είναι
8: εκεί
1: ο πρόεδρος της επιτροπής της ελληνικής παροικίας εκεί στην Αγία Πετρούπολη.
8: Πρόεδρος ακριβώς, αυτό θα έλεγα, της ελληνικής παροικίας εκεί. Η μήνυση κατατέθηκε σήμερα το πρωί στο αστυνομικό τμήμα Συντάγματος με το περιβάλλον της κυρίας Καριστιανού να φέρει ο κύριος Καραχάλιος. Είναι γνωστός για τις συκοφαντικές του αιμονές. Πάντως μέχρι τις 12, Γρηγόρη, που έλυγε το αυτόφορο, δεν είχε συλληφθεί ο
1: Ευγενία
8: κύριος
1: Λούζου,
8: Καραχάλιος.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. 107 χρόνια συμπληρώνονται φέτος, κυρίες και κύριοι, από τη γενοκτονία των Ποντίων και με εκδηλώσεις που διοργανώνονται σε όλη την Ελλάδα από τη φόρο τιμή στου 353.000 νεκρούς. Τα μηνύματα του πολιτική αρχή αναφέρθηκαν στην ανάγκη διατήρηση τη μνήμη, ενώ και ολομέλεια τη Βουλή στήριζε ενό λεπτού σιγή. Πάμε στον Νίκο Τσιμπίδα στη Βουλή, ο οποίο θα μα πει περισσότερα. Νίκο, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Η σύσσωμη πολιτική ηγεσία αναφέρθηκε σήμερα σε αυτή την ιστορική ημέρα, μια ημέρα μνήμης, και ο πρόεδρος Δημοκρατίας και ο πρόεδρος της Βουλής και ο πρωθυπουργός και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί. Μια σταχυολόγηση έτσι των κυρίων σημείων των τοποθετήσεών τους και των δηλώσεών τους. Ο κύριος Στασούλας είπε ότι η ημέρα αυτή σήμερα αποτελεί μια υπενθύμηση της ανάγκης να υπερασπιζόμαστε την ιστορική αλήθεια και να εργαζόμαστε διάκοπα για την διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας ως πράξη δικαιοσύνης και ηθικής αποκατάστασης. Η δύναμη, η αξιοπρέπεια και η συλλογική η μνήμη των Ποντίων αποτελούν πολύτιμο κομμάτι της εθνικής μας ταυτότητας και η μνήμη των θυμάτων της γενοκτονίας μας καλεί να παραμείνουμε ενωμένοι. Ο κ. Χαρλαμάνης είπε ότι όποιος κλείνει τα μάτια στην ιστορία είναι καταδικασμένος να την ξαναζήσει. Και αναφέρθηκε ότι και είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν και έχει αναγνωρίσει την γενοκτονία των Αρμενίων αδελφών μας, τηρεί μέχρι σήμερα μια παράξενη σιωπή σε αυτό το ζήτημα.
1: Να ακούσουμε, τώρα, να ακούσουμε λίγο τον κύριο Κακλαμάνη στο σημείο αυτό και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
7: Σας καλώ σήμερα να τιμήσουμε ενωμένοι την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Σήμερα, 107 χρόνια μετά, το αίτημα για την αποκατάσταση της ιστορικής και ανθρωπιστικής αλήθειας είναι πιο επιτακτικό από ποτέ.
1: Νίκο Τσιμπίδα, πάμε και στα άλλα μηνύματα τώρα των αρχηγών.
9: Ναι, είχα μείνει στον Πρωθυπουργό, ναι. Ο οποίος είπε ότι παρά την απόσταση, μεταξύ άλλων, παρά την απόσταση, τη χρονική απόσταση, οι αναμνήσεις παραμένουν υπολοζώντανες. Το συστηματικό σχέδιο εξάλληψη χριστιανικών πληθυσμών και του πολιτισμού τους απέτυχε, και απέτυχε διότι οι πιζόντες έφτασαν σε μια νέα πατρίδα. Στην ποντιακή κοινότητα, λέει ο Πρωθυπουργός, οφείλουμε συνεπώς όχι μόνο το χρέος της μνήμης, αλλά και τις ευγνωμοσύνης δηλώσεις. Είχαμε και από τον Υπουργό Αμήνου, τον κύριο Δένδια, ο οποίος είπε ότι 19η Μαΐου αποτελεί μέρα εθνικής. Μέρα μνήμης εθνικής αυτογνωσίας και εθνικού χρέους. Είπε ότι πρέπει η Ελλάδα να αναγνωρίζει την πραγματικότητα ότι η οργανωμένη εξόντωση των εθνικών, θρησκευτικών και πολιτισμικών ομάδων δεν είναι εσωτερική υπόθεση οποιοδήποτε κράτους. Είναι θέμα διεθνούς ευθύνης και ότι αυτή η υπεράσπιση της ιστορικής αλήθειας και του διεθνούς δικαίου ή και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας δεν είναι απλώς ηθική υποχρέωση. Αποτελεί όρο ειρηνικής συνύπαρξης. Ο κ. Ανδρουλάκης, στην αξιωματική αντιπολίτευση, είπε ότι η διεθνής αναγνώριση της ποντιακής γενοκτονίας δεν αποτελεί μόνο εθνικό στοίχημα, αλλά ένα πανανθρώπινο στόχο. Ο κύριος Φάμελος είπε ότι θα πρέπει να αποδείται πάντα ότι μη στα θύματα της γενοκτονίας των πολιτείων και πως η ιστορία χρειάζεται για να χαράζουμε έναν δρόμο ειρήνης και συνεργασίας των λαών. Τέλος, ο κύριος Κουτσούμπας είπε ότι αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι είναι της πατρίδας, για την αστική τάξη δεν είναι ίδια με την πατρίδα των εργαζομένων.
1: Νίκο Τσιμπίδα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ανάσα περιμένουν χιλιάδες οφειλέτες από την ΙΑ έκτακτη ρύθμιση σε έως 72 δόσεις για χρέη προς εφορία ΚΕΦΚΑ. Με την ηλεκτρονική πλατφόρμα να αναμένεται να ανοίξει μέσα μετά τα μέσα Ιουνίου. Δεν έχει ψηφιστεί ούτε εφαρμοστεί ακόμα το μέτρο της ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε 72 δόσεις εφορία ΚΕΦΚΑ, διευκρίνησε ο Όμηρος Τσάπαλος. Είναι ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, ο οποίος μίλησε στο Ριούς Ρέντιο 105,8. Για να τον ακούσουμε.
10: Από τον Ιούνιο θα αρχίζουν να εφαρμόζονται 72 δόσεις.
1: Γι' αυτό ρωτάνε.
10: Θα μπαίνει κανονικά ο φιλέτης, θα μπορεί να υποβάλει αίτημα εφόσον θέλει και να υπάγονται οφειλές πρώτου 12ου του 2023 σε αυτό το ευνοϊκό πλαίσιο των 72 δόσεων.
1: Έντοκες οι δόσεις.
10: Έντοκες είναι, 5,8 είναι το επιτόκιο, είναι αντίστοιχο με το επιτόκιο που ισχύει για τις 24 δόσεις. Εμείς έχουμε υπολογίσει ότι δυνητικά ωφελούνται εκατοντάδες χιλιάδες φυσικά πρόσωπα. Έχουμε υπολογίσει 1,2 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα ότι δυνητικά
11: τόσο
10: μπορούν
11: πολλά,
10: να μπουν.
11: Τόσο πολλά.
10: Είναι πάρα πολλά, ναι. Και πρέπει να σας πω και κάτι. Το 90% των ληξιπροθέσμων στην εφορία είναι χρέη πρώτου 12ου του 23. Και αυτό είναι μια απάντηση γιατί επιλέξαμε να εστιάσουμε χρονικά στα χρέη πρώτου 12ου του 23. Ακριβώς γιατί 9 στα 10 ευρώ που φροστούν οι πολίτες στην εφορία είναι οφειλές πρώτου 12ου του 23. Είναι και 300 με 400.000 επιχειρήσεις επίσης που μπορούν δυνητικά να μπουν σε αυτή την ρύθμιση. Νομίζω θα πάει καλά και θα αντιμετωπίσει σημαντικά και το χρέος το ιδιωτικό μαζί με μια σειρά από άλλα μέτρα, όπως είναι βελτιώσεις στον εξοδικαστικό μηχανισμό, όπως είναι η άρση κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού εάν αποπληρώσει το 25% της οφειλής FAPAX και το υπόλοιπο το ρυθμίσει σε έως 24 δόσεις. Είναι σημαντικά εργαλεία για την περαιτέρω μείωση του ιδιωτικού χρέους.
1: Σημαντικό είναι και το άλλο θέμα στο οποίο αναφέρθηκε ο κ. Τσάπαλος όταν ρωτήθηκε σχετικά με τις συντάξεις χειρίας και τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για κόφτη στις διπλές εθνικές συντάξεις με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Για να τον ακούσουμε.
10: Όσον αφορά τις συντάξεις χειρίας, όπως ξέρετε, υπάρχει μία απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ναι, η οποία ωστόσο δεν έχει ακόμα καθαρογραφεί, ούτε έχει κοινοποιηθεί στο
1: αρμόδιο Υπουργείο. Η οποία, να θυμίσουμε, στην ουσία καταργεί τη μία από τις δύο εθνικές συντάξεις. Όταν ο Χείρος λέει. Όταν ο Χείρος εκτός από τη σύνταξη του θανόντος λαμβάνει και τη δική του. Έτσι, μάλιστα.
10: Την εθνική σύνταξη.
1: Την εθνική
10: περισσόρευση
1: σύνταξη.
10: Ουσιαστικά πολλαπλών συντάξεων, εθνικών συντάξεων. Όπως και να έχει όμως, περιμένουμε την απόφαση να δούμε ακριβώς τις πτυχές της και στη συνέχεια το αρμόδιο Υπουργείο θα τοποθετηθεί. Πάντως, ό,τι γράφεται ή λέγεται τώρα σε επίπεδο δημοσιευμάτων δεν είναι τόσο ασφαλή. Δεν θέλω να πω ότι δεν είναι έγκυρα, αλλά δεν είναι τόσο ασφαλείως όσον αφορά την τελική του έκβαση.
12: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με δύο λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαυγούλη.
13: Την Τετάρτη αναμένονται νεφώσεις αρχικά στα Ανατολικά και το Αιγαίο με τοπικές βροχές και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, κυρίως τα ορεινά. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει σε περισσότερες περιοχές 24 με 27 βαθμούς και τοπικά τους 28. Στην Αττική αναμένονται τοπικές νεφώσεις πιο πυκνές το πρωί, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι κυρίως βόρειοι έως 6 μποφόρ με τάση εξασθένησης. Η θερμοκρασία από 17 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές και προς το απόγευμα πιθανώς λίγες μπόρες. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 16 έως 25 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή. Ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή η Ελένα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Αβοργινάκης. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. 5, 4, 3, 2,
1: 1, 0. Μέσα σε 5 χρόνια το ΕΡΤΦΛΙΞ εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. ΕΡΤΦΛΙΞ. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

5 λεπτά μετά τις 3 εδώ στην ΕΡΤ Κοζάνης μαζί και με την ΕΡΤ Φλόρινα. Άλλο να πούμε σήμερα μαζί σας για τα επόμενα 55 λεπτά μέχρι και τις 4. Από μεσήμερα λοιπόν Τρίτης, σε αυτή τη συνεφιασμένη Τρίτη, 19 του Μάη σήμερα, και όπως και χτες και όπως κάνουμε κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή, νέες παραγωγές από το διεθνή χώρο. Αύριο και μεθαύριο έχουμε βέβαια τις αφιερωματικές εκπομπές μας. Σωτήρης Νάστος στην κονσόλα του ήχου στην ΕΡΤ Φλόρινας, Χρήστος Τσομπανάκης στην ΕΡΤ Κοζάνης, εδώ από τα στούντιο της ΕΡΤ Κοζάνης ρυθμίζει τον ήχο. Στα λόγια, στην παραγωγή, στις μουσικές επιλογές, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο Νίκος Γκουτζιομήτρος. Αυτό είναι ένα από τα covers που περιλαμβάνει η ολοκένουργια δουλειά των Black Keys, ένα άλμπουμ με διασκευές σε κλασικά blues τραγούδια. Κυκλοφόρησε την πρώτη μέρα του μήνα που διανύουμε, πριν από περίπου 2 εβδομάδες. Σήμερα επιλέγουμε το It's a Dream μέσα από αυτό το άλμπουμ. Έχουμε και πολλά άλλα βέβαια να ακούσουμε μέχρι και τις 4. Μείνετε μαζί μας, καλή ακρόαση σε όλες και σε όλους.

και από τις blues rock φόρμες των covers που μας παρουσιάζουν οι Blackies στο ολοκέντρο άλμπουμ τους. Να αλλάξουμε το κλίμα, να πάμε σε μια Ισλανδή τραγουδίστρια της νεότερης γενιάς που συνδυάζει την jazz με την pop αλλά και με τα στοιχεία της κλασικής μουσικής, και μιλάμε για την Lofi. Από το live album που κυκλοφόρησε πολύ πρόσφατα επιλέγουμε το Lover Girl.

Και από το άλμπουμ με τις ζωντανές ηχογραφήσεις της Lo-Fi και το Lover Girl, στα 13 λεπτά μετά τις 3, Art Kozanis μαζί με την Art Florinas, άλλο να πούμε σήμερα μαζί σας με νέες κυκλοφορίες. Για να πάμε στο βετεράνο Joy Jackson, πολύ καλό το άλμπουμ, πραγματικά δεν περιμέναμε να κυκλοφορήσει κάτι τόσο καλό. Από τις λίγες ολοκληρωμένες δουλειές που έχουμε ακούσει από την αρχή του έτους ως και τώρα, που μας κράτησαν με πολλά τραγούδια να ξεχωρίζουν το ενδιαφέρον, Joy Jackson, I'm Not Sorry, από το άλμπουμ που βγήκε στην αγορά στα τέλη του Απρίλη.

Αυτή είναι η Casey McGrace. Μας παρουσίασε μια ενδιαφέρουσα δουλειά από την οποία ακούσαμε το I Believe in Ghosts. Και τώρα θα συνεχίσουμε με την επιστροφή των Brooklyn Funk Essentials. Ένα άλμπουμ που συνδυάζει την funk, τη soul, τα disco στοιχεία και όχι μόνο. Παίρνουμε λοιπόν μια γεύση από το νέο τους άλμπουμ, Brook Funk Essentials. Bust the Bus Stop, ο τίτλος του τραγουδιού.

και από το Bust the Bust Now των Brooklyn Funk Essentials. Θα φτάσουμε στις 3:30 με κάτι από το πολύ πρόσφατο live album που μας παρουσίασαν οι Ghost Funk Orchestra. Αυτό είναι το Evil Minds από ζωντανές ηχογραφήσεις από την περιοδία τους εδώ στην Ευρώπη, στη Γυραιά Ήπειρο. Το ακούμε και επιστρέφουμε για να μπούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, μόνο με νέες παραγωγές, όπως κάνουμε κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή, μέχρι και τις 4:00.

Evil Minds live in Europe από τους Ghost Funk Orchestra. Μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, ακριβώς στα 30 λεπτά μετά τις 3. Και τώρα να σταθούμε λίγο σε αυτή την ταινία, το Hit Me Hard and Soft, The Tour, live in 3D της Billie Eilish. Είναι η ταινία, είναι στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της Hit Me Hard and Soft, αυτός είναι ο τίτλος, και της προώθησης του τρίτου ομώνυμου άλμπουμ της. Η βραβευμένη με 2 Oscar και 2 Grammy, η Billie Eilish, έδωσε τον Ιούλιο του 2025 4 συναυλίες στο Global Black Stadium του Manchester στη Μεγάλη Βρετανία. Τα σόου αυτά κινηματογραφήθηκαν από τον τεράστιο σκηνοθέτη, τον James Cameron, σκηνοθέτη του Τιτανικού και του Avatar και όχι μόνο, και με την καλλιτεχνική συνεπιμέλεια της Billie Eilish έχουμε εδώ ένα τρισδιάστατο concert movie στο οποίο κυριαρχεί καθαρά το on stage θέαμα. Την είδαμε την ταινία, πραγματικά πολύ υψηλό επίπεδο παραγωγή, και μιας και παίζεται και στην πόλη μας αυτή τη βδομάδα, αξίζει να τη δείτε, και μιας και αναφέρουμε την Billie Eilish, για να θυμηθούμε ένα από τα τελευταία αγαπημένα της, Birds of Feather.

Αυτό είναι ένα από τα καινούργια του Graham Coxon, το All Right που μόλις ακούσαμε. Και για να πάμε τώρα στο The Age που το παίρνουμε μέσα από το άλμπουμ συνεργασία του Blend Miskin με τον Πάνο Δημητρακόπουλο, The Two and the One, αυτός είναι ο τίτλος του δίσκου, κάτι που ξεκίνησε ως συνάντηση οργάνων και ήχων και πήρε τη μορφή από μόνο του, εξελίχθηκε σε δίσκο και είναι μία ακόμη πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά των Blend Miskin και Πάνου Δημητρακόπουλου. Αυτό είναι το The Age.

Carry the Light από τον κύριο Peter Frampton. Τον έχουμε γνωρίσει σαν μέλος των συγκροτημάτων των The Hurt και των Humble Pie. Ωστόσο ακολουθεί μια solo καριέρα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από τη δεκαετία του 70 και μετά είναι στην δισκογραφία σαν solo καλλιτέχνης, και το τελευταίο του άλμπουμ κυκλοφόρησε πριν από λίγες μέρες, από το οποίο ακούσαμε το Carry the Light. Γρήγορα γρήγορα να θυμηθούμε το Music is a Lie του Morrissey, το Makeup is a Lie, συγγνώμη, του Morrissey, από το ομότιτλο άλμπουμ του. Και έχουμε χρόνο για δύο ακόμη tracks πριν σας αφήσουμε.

What Done Is Done από την Georgia Smith, αυτήν την χαρισματική τραγουδίστρια της νεότερης γενιάς. Έχουμε χρόνο για δύο ακόμη τελευταία τραγούδια. Το ένα μας έρχεται από έναν εξαιρετικό Αμερικανό τραγουδοποιό που κατά κόρον έχουμε παρουσιάσει τα τελευταία χρόνια, και μιλάμε για τον Andrew Bird. Ένα από τα καινούργια του, το οποίο ακούμε σε πρώτη παρουσίαση, είναι το Need Someone.

Φτάνουμε στην ολοκλήρωση. Θα κλείσουμε με Bajnov από Baby Rose. Να θυμίσω ότι αύριο Τετάρτη έχουμε την δεύτερη εκπομπή της του νέου κύκλου της σειράς εκπομπών για τα 90s. Θα θυμηθούμε και αύριο σημαντικά σπουδαία άλμπουμς που κυκλοφόρησαν στη δεκαετία του 90 και τραγούδια στη διεθνή δισκογραφία, ενώ την Πέμπτη έχουμε το δεύτερο μέρος του αφιερώματος στους Rolling Stones. Ξεκινήσαμε άλλη μια έναν κύκλο εκπομπών καινούριο με δισκογραφικές διαδρομές πολύ μεγάλων ονομάτων. Να σας πούμε ότι ο Σωτήρης Νάστος ήταν στην κονσόλα του ήχου Συνέρτ Φλόρινας, εδώ στα στούντιο της Κοζάνης τον ήχο ρύθμισε ο Χρήστος Τσομπανάκης, ενώ στα λόγια στην παραγωγή και στις μουσικές επιλογές για άλλη μια μέρα αυτή την ώρα ήταν ο Νίκος Γκουτζιομήτρος. Έχει αρχίσει να βρέχει εδώ στην πόλη της Κοζάνης σε μια μέρα που θυμίζει περισσότερο θα λέγαμε φθινόπωρο και λιγότερο έτσι με δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μάη. Όπως και να έχει όμως το καλοκαίρι είναι πολύ κοντά μας. Πάμε να κλείσουμε, θα τα ξαναπούμε αύριο σε πολύ λίγο σύνδεση με το Art News Radio για το σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά βέβαια ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Γεια σας!

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: τη βάζει στο γκριλ, στο τηγάνι, στο φούρνο. Και η μυρωδιά της απαντά από μόνη της το τι φαΐ έχουμε σήμερα.
1: Όποιος ξέρει τι θα πει μπριζόλα για μεσημεριανό, ξέρει και να την επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο κρέας στα Lidl. Γιατί ελέγχεται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και φτάνει δίπλα σου 100% εγγυημένο με τη διατροφική αξία που πρέπει και την νοστιμιά που θες. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

Με Soul Vibration ήρθαμε στο απόγευμα της Τρίτης, Τρίτη και 19 Μαΐου. Έτσι δείχνει το ημερολόγιο, 7 λεπτά μετά τις 4 δείχνει το ρολόι στο στούντιο και πάμε να κάνουμε παρέα με τις μουσικές μας για το επόμενο 2 ώρο, όπως κάθε απόγευμα εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο erteco.gr. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε. Νίκος Κλαβενίτης στον ήχο σήμερα, Κωνσταντίνος Παντζόπουλος στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. Και Μόμπι τώρα. Και In This World. Lord, και περιμένουμε να φτάσει 1η Ιουλίου. Lord, για αυτό το φοβερό live που περιμένουμε πώς και πώς στην Πλατεία Νερού.

Αυτό είναι το Anchor Team Atlas. Εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr μας ακούτε και εκεί και live και on demand. Και μένει να δούμε από πού προέρχεται αυτή η έντονη οσμή αερίου στα νότια προάστια κυρίως, που έχει προκαλέσει αναστάτωση σε διάφορους δήμους της Αττικής και η οποία έχει γίνει ιδιαίτερα αισθητή σε περιοχές των νότιων προαστίων και του παραλιακού μετόπου. Αυτό είναι νομίζω το θέμα αυτή την ώρα

Ζαμίνι Μπιολέ από εκείνα τα παλιά και τα αγαπημένα και κάπως ξεχασμένα θα λέω μπορούσες να πεις. Και διάβαζα τώρα ή μάλλον καλύτερα έβλεπα, γιατί είναι συνέντευξη σε βίντεο. Έβλεπα τη συνέντευξη που έδωσε η Τανιά Τσανακλείδου στον Γιάννη Πανταζόπουλο στο lifo.gr. Έχει έναν τίτλο που νομίζω ότι περιγράφει πολύ σωστά όλα όσα ζούμε. Η απάθεια του κόσμου είναι που με τρομάζει περισσότερο. Αυτός είναι ο τίτλος αυτής της συνέντευξης, στην οποία η Τανιά Τσανακλείδου μιλάει και για το τραγούδι και για το μέλλον και για το τι, πώς βιώνει εκείνη όλη την εποχή στην οποία ζούμε, και λέει κάτι πολύ ωραίο, ότι σήμερα πλούσιος είναι αυτός, είναι εκείνος που έχει χρόνο. Σωστό. Είναι αλήθεια ότι δεν έχουμε πια ποιοτικό χρόνο με τον εαυτό μας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Χωρίς ενδείξεις διαρροής ή άλλης βλάβης, συνεχίζονται οι έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες λόγω της έντονης οσμής αερίου σε περιοχές των νοτίων προαστίων και του παραλιακού μετόπου. Ζεύγος Μιράζ θα αντικαταστήσει τους Patriot στην Κάρπαθο με απόφαση του Κισέα. Τα F-16 στην Κύπρο θα αντικατασταθούν από άλλα μαχητικά στο πλαίσιο της ενίσχυσης της αεράμινας της Κυπριακής Δημοκρατίας. 107 χρόνια μετά τη γενοκτονία των Ποντίων, το ζήτημα συζητείται σήμερα για πρώτη φορά στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Μαζί με τον ιδιωτικό τομέα, με τις μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις, οικοδομούμε την Ελλάδα που παράγει και εξάγει, που εξελίσσεται παράλληλα με την εποχή, την Ελλάδα από ευημερή, σημείωσε ο Πρωθυπουργός, επισκεπτόμενος τη νέα μονάδα παραγωγής του εργοστασίου της Coca-Cola 3Ε. Την παραίτησή του από γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Στέριος Καλπάκης. Με ευρύτερη πλειοψηφία εγκρίθηκαν στην Ολομέλεια της Βουλής τα δύο δικαστικά αιτήματα άρσης της βουλευτικής ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. Μετά την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ, ο Βλαντιμίρ Πούτιν φτάνει απόψε στην Κίνα για να εδραιώσει την ακλόνητη φιλία του με το Πεκίνο, ενώ αναμένεται να υπογράψουν κοινή δήλωση. Και ο καιρός, νεφώσεις με βροχές αύριο σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Σποράδες. Στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

0: Soul Basement και Better Days, αυτό που περιμένουμε δηλαδή. Εδώ στο Κόσμος 93,6 είμαστε στο δεύτερο ημίωρο εκπομπής και κάνουμε παρέα μέχρι τις 6 όπως κάθε απόγευμα με τις μουσικές μας. 210-606-6429 χτυπάει κατευθείαν. Στο στούντιο Κόσμος 936 για να μας βρίσκετε στα social και Κόσμος Radio για τα γραπτά σας μηνύματα στο Viber του σταθμού.
1: Do you know what you've got? You've got a perfect woman. She treats you right, keeps you satisfied. It's automatic.

Ένα take five από τις αρχές της δεκαετίας του 60 και να μιλήσουμε τώρα για την Τίλντα Σουίντον που δεν ήθελε ποτέ να κάνει μια αναδρομική έκθεση. Αυτό η σπουδαία ηθοποιός το έκανε ξεκάθαρο από τις πρώτες της κουβέντες. Δεν ήθελε να σταθεί απέναντι στο ίδιο της το έργο σαν να είχε ολοκληρωθεί. Δεν ήμουν έτοιμη να κλείσω την ιστορία μου, είπε στη συνέντευξη τύπου που έδωσε τη Δευτέρα στο Nassis Reddy με αφορμή την έκθεση Τίλντα Σουίντον Ongoing, εξηγώντας πως όταν το I Film Museum του Άμστερνταμ της πρότεινε αρχικά μια έκθεση, το μόνο που μπορούσε να φανταστεί ήταν παλιά αποσπάσματα ταινιών, παλιά κοστούμια, αφίσεις και φωτογραφίες, και αυτό της φαινόταν σαν ένα είδος αποχαιρετισμού, μια χειρονομία τέλους. Η έκθεση λοιπόν Τίλντα Σουίντον Ongoing, που παρουσιάζει η στέγη του Ιδρύματος Ονάσης στο νέο Ονάσης Ρέντι, δεν έχει τίποτα το μουσιακά νεκρό. Δεν είναι ένα best of μιας μεγάλης καριέρας, ούτε ένας ναρκισιστικός καθρέφτης μια στάρ. Είναι κάτι πολύ πιο βαθύ, πιο ανθρώπινο και τελικά πιο συγκινητικό. Μια έκθεση για τη φιλία, τη μνήμη, τη συνεργασία, τα φαντάσματα που κουβαλάμε και τις συνομιλίες που δεν τελειώνουν ποτέ. Και αυτό είναι ίσως το πρώτο πράγμα που αντιλαμβάνεται κανείς μπαίνοντας στο χώρο. Ότι η Σουίντον δεν παρουσιάζει τον εαυτό της ως μύθο, τον αποδομεί, τον επιστρέφει στους ανθρώπους του, στους φίλους της, στους συνοδοιπόρους της, στους καλλιτέχνες με τους οποίους συνδέθηκε βαθιά τα τελευταία 40 χρόνια. Η ίδια λέει πως για τη δημιουργία δεν είναι ατομικό κατόρθωμα αλλά μια συλλογική εμπειρία, και από τις πιο συγκινητικές ενότητες της έκθεσης θα έλεγε κανείς πως είναι το Flat 19, η ανακατασκευή του λονδρέζικου διαμερίσματος που έζησε η Σουίντον τη δεκαετία του 80 με την παιδική της φίλη και σκηνοθέτηδα Τζοάννα Χόγκ. Η ίδια μίλησε γι' αυτό σαν να μιλά για ένα ζωντανό οργανισμό. Δεν είναι, λέει, σκηνικό, είναι πραγματικά εκείνο το σπίτι, μια χρονοκάψουλα. Και περιέγραψε πως μπήκε σε εκείνο το διαμέρισμα μόλις είχε τελειώσει το πανεπιστήμιο και έφυγε 14 χρόνια αργότερα ως μητέρα διδύμων. Εκεί γνώρισε και τον Derek Jarman, εκεί επέστρεφε μετά τα γυρίσματα του The Last of England, εκεί διαμορφώθηκε ολόκληρη η καλλιτεχνική και η προσωπική της ταυτότητα. Ongoing λοιπόν στο Nassis Reddy.

Special, τέλη δεκαετίας 70 και βγήκαμε λίγο πριν από τις 5, οπότε πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε την πρώτη ώρα εκπομπής με ένα τραγούδι που ακούμε αποκλειστικά εδώ στο Κόσμος 93,6. Αυτή είναι η Ελκυόνη. Το άλμπουμ της λέγεται Small Philosophies και θα κυκλοφορεί την επόμενη εβδομάδα.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
1: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival, Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Ο σαξοφωνίστας Μπίκο Αγκουσέφ και η ορχήστρα του από τη Βόρεια Μακεδονία κάθε χρόνο ταξιδεύουν στο καρναβάλι της Νάουσας και με τη μουσική τους ενώνουν ρυθμούς και παραδόσεις.
4: Ναύουσα, όμπεσενε, όμπεσενε.
3: Ο Μπίκο και η ορχήστρα του. Από την Παρασκευή 22 έως και την Κυριακή 24 Μαΐου στον θερινό κινηματογράφο ΛΑΗΣ της Ταινιοθήκης της Ελλάδας.
5: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

Root και το Vagabond για να γυρίσουμε στη δεύτερη μας ώρα. Εδώ 6 λεπτά μετά από τις 5 δείχνει το ρολόι στο στούντιο Κόσμος 93,6. Στα ραδιόφωνα είναι απόγευμα Τρίτης 19 Μαΐου. Κάνουμε παρέα μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 6, όπως κάνουμε κάθε μέρα με τις μουσικές μας. Εδώ ο Νίκος Κλαβενίτης φροντίζει τον ήχο που φτάνει σε εσάς. Εδώ ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου βάζει τα λόγια και τα τραγούδια που φτάνουν σε εσάς. Καλησπέρα ξανά. Καλησπέρα αν ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας. Μα από την τελευταία δουλειά των κατεμπόστανε. Something inside me.

0: Kimounouye. A jamais oublier Kimounouye.
1: David Walters και το Μάμα από τα πιο ωραία του τραγούδια και από το 2020 το Soleil Creole, εκείνο το άλμπουμ. Και να μιλήσουμε τώρα για μια γιορτή που ετοιμάζουμε, καθώς ο κόσμος 93,6 γιορτάζει τα 25 του χρόνια και τα γιορτάζει μαζί με τα 25 χρόνια του Φεστιβάλ Jazz της Αθήνας. Σε συνεργασία λοιπόν με το Athens Jazz Festival 2026, ο κόσμος 93,6 μεταδίδει απευθείας το πρόγραμμά του από την Τεχνόπολη, μεταφέροντας και τα όσα συμβαίνουν στη σκηνή της σε δύο βραδιές, τη Δευτέρα που μας έρχεται 25 Μαΐου, η ημέρα που ξεκινάει το φεστιβάλ με τις ελληνικές μουσικές παρουσίες, και την Παρασκευή 29 Μαΐου σε μία από τις πιο δυνατές διεθνείς βραδιές του 25ου Athens Jazz Festival. Και το Σάββατο 30 Μαΐου, το επόμενο Σάββατο δηλαδή, στο Gazarte Roof Stage έχουμε το καθιερωμένο πάρτι μας, το 5ο Cosmos Jazz Party, και θα είναι εκρηκτικό. Το live είναι από τη Ροζάνα Μαϊλάν και την 11μελή ορχήστρα της. Η δυναμική φωνή και σκηνική παρουσία της κουβανής συνθέτριας και ερμηνεύτριας υπόσχονται ένα κόσμος jazz party που δεν θα μοιάζει με κανένα άλλο. Θα είναι και jazz, θα είναι και Latin, και θα έχει και πολύ χορό και θα έχει και πολλές μουσικές από τους παραγωγούς του κόσμου που θα αναλάβουν τη μουσική στα decks για να κρατήσουν ψηλά τη διάθεση σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορευτική διάθεση και αυθεντικό Latin feeling. Το Σάββατο 30 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο στις 9 το βράδυ στο Roof Stage του Gazarte, η καθιερωμένη μας συνάντηση. Τα λέμε από τώρα για να τα βάλετε στο πρόγραμμα.

Μαζίνη και το Μαρία, δύο χρόνια πριν, και πάμε σιγά σιγά για τις ειδήσεις στις 5:30. Λέγαμε πριν για το Cosmos Jazz Party. Στις 30 Μαΐου στο Καζάρτε, Roof Stage. Εκείνο το Σαββατοκύριακο θα έχουμε και

τον όρμο Αφροδίτης. Στο πλαίσιο των ημερών θάλασσας 2026. Σινεμά πραγματικά δίπλα στο κύμα.

στη θάλασσα. Έτσι λέγεται αυτή η πρωτοβουλία, αυτή η δράση. Κρατάει μόλις 2 μέρες. Πάμε να μάθουμε τα τελευταία νέα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Υποχωρεί η έντονη μυρωδιά αερίου στα νότια προάστια της Αττικής. Δεν υπάρχει ένδειξη αυξημένων ρήπων με τα έως τώρα δεδομένα των σταθερών μετρητών. Συνεχίζονται οι έλεγχοι και οι έρευνες των αρμόδιων υπηρεσιών. Την παρέτηση του προγραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Στέργιος Καλπάκης. Η παρέτησή μου δεν σχετίζεται με τις επόμενες βουλευτικές εκλογές, τις οποίες δηλώνω ότι δεν θα είμαι υποψήφιος, ανακοίνωσε. Με ευρύτερη πλειοψηφία εγκρίθηκαν στην Ολομέλεια της Βουλής τα δύο δικαστικά αιτήματα άρσης της βουλευτικής ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου. Αθώος για το πλημέλημα της παράβασης του νόμου περί δήλωσης πόθεν έσχης, κρίθηκε ο πρώην Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασελάκης, με απόφαση του Τρουμελούς Πλημελιοδικείου Αθηνών. 107 χρόνια μετά τη γενοκτονία των Ποντίων, το ζήτημα θα συζητηθεί σήμερα για πρώτη φορά στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Μαζί με τον ιδιωτικό τομέα, με τις μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις, οικοδομούμε την Ελλάδα που παράγει και εξάγει, που εξελίσσεται παράλληλα με την εποχή, την Ελλάδα που ευημερεί, σημείωσε ο Πρωθυπουργός επισκεπτόμενος τη νέα μονάδα παραγωγής του εργοστασίου της Coca-Cola 3Y. Και ο καιρός, νεφώσεις με βροχές στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και τις Ποράδες. Στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη, θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6. Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Full μουσική, full διάθεση, full χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Need somebody to break my heart. Υπάρχει αυτή η όψη στο νόμισμα, θα μπορούσες να πεις. Καλησπέρα ξανά, τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής. Έχουμε ακόμα 19 λεπτά μπροστά μας και εδώ στο Κόσμος 93,6. Και να πούμε για το θεατρικό βραβείο Δημήτρης Χορ, μεγάλος νικητής για τη θεατρική περίοδο 2024-25 είναι ο Βασίλης Μπούτσικος για το ρόλο του αγοριού στο ωραίο καταραμένος κόσμος, τον Βασίλη Μαυρογεωργίου και Τζούλιας Διαμαντοπούλου, σε σκηνοθεσία Βασίλη Μαυρογεωργίου, που παρουσιάστηκε στο θέατρο Τέχνης, και για τον ρόλο του πολιτή στο Βαδίζοντας του Τόμας Μπέρχαρτ, σε σκηνοθεσία Αλεξάνδρας Καζάζου, στο θέατρο Δίπυλων, ενώ μεγάλη νικήτρια του βραβείου για την θεατρική περίοδο 24-25 του βραβείου Μελίνα Μερκούρη είναι η Εύελιν Ασουάντ για το ρόλο της Κασάνδρας στο έργο Ορέστια του Εσχύλου, σε σκηνοθεσία του Θεόδωρου Τερζόπουλου, στα Επιδέαυρια 2024 και σε επανάληψη το 2025. Τη Χρυσή Καρφίτσα της Μελίνας Μερκούρη της παρέδωσε η περσινή βραβευθήσα ηθοποιός Μέρι Μινά. Τρεις γυναίκες και 6 άνδρες, το οποίο ήταν φέτος υποψήφιοι για τα θεατρικά βραβεία.

Σούζαν Ονίλ και Βάλερι Τζουν από εκείνα που κυκλοφόρησαν πριν από λίγο καιρό και έχουμε ξεχωρίσει από εκείνα τα edit νομίζω που μας αρέσουν πολύ τώρα τελευταία και πηγαίνουμε σιγά σιγά για το τέλος.

Black Keys και φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 4 εδώ στο Κόσμος 93,6. Για το επόμενο 2 ώρο έρχεται η Κλαούντια Μάτωλα, αλλά πριν φύγουμε θέλω να σας πω για μια έκθεση που ανοίγει αύριο τις πόρτες της, καθώς το Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γκουλανδρή παρουσιάζει στο μουσείο του στην Αθήνα ένα αφιέρωμα στον διακεκριμένο καλλιτέχνη Γιάννη Ψυχοπαίδη με τίτλο «Γιάννης Ψυχοπαίδη, τοπία της μνήμης, αυτά που κράτησα». Από αύριο λοιπόν μέχρι και τις 4 Οκτωβρίου, μια έκθεση που χαρτογραφεί την καλλιτεχνική πορεία του Γιάννη Ψυχοπαίδη από το 1962 μέχρι σήμερα, μέσα από 70 έργα. Ιδιαίτερη σημασία συνιστά το γεγονός ότι πρόκειται για έργα τα οποία ο ίδιος ο καλλιτέχνης επέλεξε να κρατήσει για την ιδιωτική του συλλογή και προσφέρουν μια σπάνια εσωτερική ματιά στο έργο και τις επιλογές του. Αύριο εμείς πάλι στις 4 ξανά μαζί. Φεύγουμε με αυτό εδώ από τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου. Καλό απόγευμα, καλή συνέχεια, για χαρά.

0: λεμόνι λάδι, αλάτι πιπέρι και ψήσιμο στη λαδόκολα. Τίποτα άλλο. Αυτή τη συνταγή την έμαθε ο μπαμπάς και δεν αλλάζει.
1: Όποιος ξέρει τι θα πει σήμερα, τρώμε ψάρι. Ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα ψάρια στα Lidl. Γιατί εκτρέφονται στις ελληνικές θάλασσες, ελέγχονται διαρκώς για την ποιότητά τους και χάρη στην ασφαλή μεταφορά τους, φτάνουν άμεσα δίπλα σου, ολόφρεσκα, καθαρισμένα, συσκευασμένα, στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το Higgs σας προσκαλεί στο μοναδικό συνέδριο για την κοινωνία των πολιτών. Το Φιλανθρωπία 2.0 επιστρέφει στις 21 και 22 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Δύο ημέρες γεμάτες ιδέες, συνεργασίες και ουσιαστικό διάλογο με διακεκριμένους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μάθετε περισσότερα και δηλώστε συμμετοχή στο higgs3.org ή στο 211-411-6300. Είσοδος ελεύθερη.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Νίκο Ντίμους, Jungle Brothers, Afrokinetic, κόσμο στα ραδιοφωνά σας, κόσμο 93,6, λίγο μετά τις 6, βραδάκι, απογευματάκι Τρίτης, η μέρα μεγαλώνει και το βραδάκι δεν το νιώθουμε ακόμη, αν δεν έρθει 9 το βράδυ. Σε Ουζόρζη, στη Βραζιλία πάμε, Μαρίζα Μόντε, Κλάουντια Μάτολα στο μικρόφωνο και τις μουσικές του κόσμου. Μπάμπης Δούκαρο στη φροντίδα του ήχου, όπου και αν βρίσκεστε. Και στο αυτοκίνητο αφιερωμένο από Βραζιλία στην Αναστασία.
1: Quando eu chego na varanda,
0: ηλιόλουστη ανοιξιάτικη ημέρα του Μάη.

Maestra Casa από single από το Μέξικο, Mon Laferte. Υπέροχη Mon Laferte στο 2026. 2-10-66-66-429 το τηλέφωνο στο στούντιο, earthecho.gr. Μπαίνεις, ακούς όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ ζωντανά και on demand όποτε το θέλεις εσύ και σε application στο κινητό σου με ένα κλικ.

Ακούσαμε τη Celine Bassey με το I Have Nothing και Come Fly With Me από το Frank Sinatra. Απόγευμα ανοιξιάτικο στον κόσμο, Misty Jeff Goldblum μαζί με τη Melody Gardot. Να, ένα ντουέτο που δεν θα περίμενε κανείς να ακούσουμε το 2026.

Απουνταμέντο, Τζουλιάνο Πάλμα, Blues Beaters. Εδώ στον κόσμο έρχεται το Cosmos Party, Athens Jazz Festival. Τρεις μέρες με την καλύτερη jazz της πόλης, της χώρας. Και όχι μόνο. Όλα αυτά θα γίνουν στην Τεχνόπολη και ολοκληρώνονται στην ταράτσα του Γκαζάρτε 30 Μαΐου, που είναι το ραντεβού μας κάθε χρόνο στο μεγάλο Cosmos Party. Και αυτή τη χρονιά στη σκηνή θα βρίσκεται η Ροζάνα Μαϊλάν με 11 άτομα. 11 άτομα η μπάντα της Ροζάνα Μαϊλάν. Τρελό πάρτι με χορό, Latin, στην ταράτσα του Γκαζάρτε. Είσοδος ελεύθερη.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να χρειαστεί να επιτεθούν ξανά στο Ιράν και πρόσθεσε ότι η Τεχεράνη είναι απεγνωσμένη για συμφωνία. Υποχωρεί η έντονη μυρωδιά αερίου στα νότια προάστια της Αττικής. Συνεχίζονται οι έλεγχοι και οι έρευνες των αρμόδιων υπηρεσιών. Την παραίτησή του από γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Στέργιος Καλπάκης, δηλώνοντας ότι η παραίτησή του δεν σχετίζεται με τις επόμενες βουλευτικές εκλογές, στις οποίες δεν θα είναι υποψήφιος. Αθώος για το πλημέλημα της παράβασης του νόμου περί δήλωσης πόθεν έσχες, κρίθηκε ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασελάκης, με απόφαση του Τριμελούς Πλημελιοδικείου Αθηνών. Στην Κέρκυρα, νεκρός 50χρονος Βρετανός τουρίστας μετά από ανατροπή της γουρούνας που οδηγούσε. Σε κρίσιμη κατάσταση ο ανήλικος γιος του. Οι Ισραηλινές δυνάμεις άνοιξαν πυρ εναντίον τουλάχιστον δύο σκαφών που μετέχουν στο Λίσκο για την Γάζα σήμερα, σύμφωνα με πλάνα και με τους διοργανωτές της αποστολής. Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα. Το βίντεο από την ζωντανή μετάδοση της πορείας του στο Λίσκο δείχνει στρατιώτες να ανοίγουν πυρ σε δύο σκάφη. Νεφώσεις με βροχές σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Σποράδες. Στην Αττική και στην Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: 25 χρόνια Athens Jazz. Το φεστιβάλ ορόσημο της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων έρχεται πιο εκρηκτικό από ποτέ. Από τις 25 έως τις 31 Μαΐου, 20 σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό φέρνουν στη σκηνή την πιο σύγχρονη, τολμηρή και ανατρεπτική πλευρά της jazz του σήμερα σε μια μεγάλη επαιδειακή γιορτή. Εκθέσεις, meet market, δράσεις για παιδιά, διαδραστικές εμπειρίες και πάρτι απογειώνουν τη φεστιβαλική εμπειρία. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο athensjazz.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Ροσέ Τζέιμς αυτή την εκτέλεση του Just the Two of Us από το Lean on Me, ένα tribute στον Bill Withers το 2018. 7:25, κόσμος στα ραδιοφωνά σας, κόσμος 93,6. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ σε ένα road trip μουσικό με τον Μπάμπη Δούκαρο να ρυθμίζει τον ήχο μας, και Ροσέ Τζέιμς θα τον δούμε 6 Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού. Μια ιδιαίτερη, πολύ ιδιαίτερη βραδιά αφιερωμένη σε ένα σπουδαίο άλμπουμ, στο I Want You. Ένα πρωτοποριακό άλμπουμ, ένα άλμπουμ που δημιουργήθηκε από το Leon Ware και για τη Motown Records και αποτελεί ορόσημο για την Jazz R&B, επηρεάζοντας γενιές καλλιτεχνών από τον Prince, D'Angelo μέχρι την Mary J. Blige, τη Sade, τον Kendrick Lamar. Ο Ροσέ Τζέιμς λοιπόν συνεργάστηκε με τον Leon Ware για τη δημιουργία του δικού του άλμπουμ. Ήταν μια πολύ σπουδαία εμπειρία. Ο Marvin Gaye είπε σε συνέντευξή του: ο Ροσέ Τζέιμς είναι ένας από τους ήρωές μου. Είχε το θάρρος να μεταμορφώσει όχι μόνο τη δική του μουσική, αλλά και τον κόσμο γύρω του. Με τη δημιουργικότητά του έδωσε έμπνευση σε εμάς.

Ακολουθεί η αγάπη του, υπήρξε μια πηγή έμπνευσης για όλους. Είχα την ευλογία να γνωρίσω και να συνεργαστώ με τον Λιον Βουέρ πριν φύγει από τη ζωή, και η σοφία του ήταν πραγματικά βαθιά και με οδήγησε και εμένα στη δική μου μουσική. Ένα τέτοιο αφιέρωμα, ένα τέτοιο tribute και μια πολύ σπουδαία βραδιά, 6 Ιουλίου σημειώστε το, θα ακούσουμε, θα δούμε από κοντά μάλλον τον... το Jose James, και τώρα θα ακούσουμε Leon Ware στο Why I Came to California. Αφιέρωμα στο Marvin Gaye λοιπόν, Jose James, θέατρο Λυκαβιτσό, 6 Ιουλίου.

Why I came to California, Leon Ware. Αφιέρωμα λοιπόν στο Marvin Gaye, και μάλιστα το είχε πει ο Leon Ware: μου θυμίζει σε μένα το Jose James. Η καλύτερη ατάκα που είχε ακούσει στη ζωή του ήταν αυτή. Το μεγαλύτερο κομπλιμέντο που έχω λάβει ποτέ. Και έτσι αυτό το project είναι ένας τρόπος να τα αποδώσω τόσο στο Marvin όσο και στο Leon, τιμώντας έτσι την κληρονομιά τους και την αγάπη που μοιράστηκαν με όλο τον κόσμο. I Want You, αυτό είναι το αφιέρωμα στο Marvin Gaye και σε αυτό το άλμπουμ. Η China Moses θα είναι μαζί. Φοβερή η China Moses μαζί με το Jose James. I Want You, αυτό είναι το αφιέρωμα στο Marvin Gaye και σε αυτό το άλμπουμ. Η China Moses θα είναι μαζί. Φοβερή η China Moses μαζί με το Jose James.

Κελιμπούς, κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Γκορίλας, Ανούσκα Σανκάρ, 2-10-60-66-4-29 το τηλέφωνο στο στούντιο και φυσικά διαβάζουμε τα μηνύματά σας σε Viber και Messenger μέσα από τις σελίδες μας στα social media.

Αλέσια Κάρα και η Νόρα Τζόνς έρχονται στο 2026 με ένα ντουέτο μέσα από το άλμπουμ Love or Lack Thereof. I'm in Trouble.

αυτά τα δύο κορίτσια λοιπόν σε αυτό το ντουέτο έκπληξη το 2026, Αλίσια Κάρα και η Νόρα Τζόουνς. Τιουάιο, ίσως μέχρι στιγμής από τα καλύτερα άλμπουμς της χρονιάς, Γαλλία, Outsider ο τίτλος και εδώ είναι το Electric Spanish. Με κάποιο τρόπο Τιουάιο, γι' αυτό και έχει πάρει και φοβερές κριτικές, έχουν πει πολλοί καλλιτέχνες. Πράγματα όμορφα είναι σαν να έρχεται αλήθεια από το παρελθόν. Και με μια σημερινή φρεσκάδα.

0: Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
1: 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας Φέτσα. Το Φεστιβάλ Φέτσα κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει από τις 21 έως τις 28 Μαΐου στους θερινούς κινηματογράφους Ελληνή Cinemax, ΑΕΛΟ Cinemax και στην Ελληνοαμερικανική Ένωση. Οι καλύτερες ταινίες από την Ισπανία και Λατινική Αμερική με πρεμιέρες, διεθνείς καλεσμένους και ειδικά αφιερώματα. 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας Φέτσα. Από τις 21 έως τις 28 Μαΐου.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Full μουσική, full διάθεση, full χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: Beautiful that way. Λίγο μετά τις 7, απόγευμα Τρίτης, είναι 19 Μαΐου, είστε συντονισμένοι στον κόσμο, στους 93,6. Παρέα με τον Νίκο Σκλαβενίτη στον ήχο, Κλάουντια Μάτωλα θα είναι στο μικρόφωνο και τις μουσικές μέχρι τις 8 όπως κάθε απόγευμα. Road trip μουσικό κάνουμε μαζί. Τζακ Σαβορέτη είναι στον αέρα και θα τον δούμε το Σεπτέμβρη. Και ένα καλοκαίρι γεμάτο συναυλίες. Το 26.
1: Wish that I had someone to tell. Oh.

μηνύματά σας τα διαβάζουμε στο Viber, στο Messenger, στο Instagram. Όπου βολεύει στέλνουν τα μηνύματα και με email. Το πιο εύκολο είναι το Viber πάντως, τα βλέπουμε κατευθείαν. Drink the water, Jack Johnson, Ερμάνος Γκουτιέρης, 210-60-64-29, το τηλέφωνο στο στούντιο, rteco.gr, με ένα κλικ ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας και on demand. Δεν χάνεις εκπομπές, μπορείς να τις ακούσεις μέσα από το rteco, στο χρόνο που θέλεις εσύ.

Drink the water. Jack Johnson, Hermanos Gutiérrez. Σαν σήμερα θα πάμε πίσω στο χρόνο, γιατί αυτή την ημερομηνία κυκλοφόρησε ένα από τα σπουδαιότερα τραγούδια όλων των εποχών. Κυριολεκτικά κυκλοφόρησε το 78, πέρασε απαρατήρητο. Έτσι, η επιτυχία του ήρθε πάρα πολύ αργά. Άρχισε να ακούγεται 6 μήνες μετά την κυκλοφορία του πρώτου άλμπουμ του συγκροτήματος, τον Οκτώβρη του 78. Τους πρώτες μήνες του 79 ανέβηκε στο top 10 του αγγλικού και του αμερικανικού πίνακα επιτυχιών, βοηθώντας έτσι την επιτυχία του άλμπουμ, επηρεασμένο φανερά από τον Dylan στο στίχο και στην οικονομία που υπήρχε στο παίξιμο. Αυτό το smoothness είναι ο βελούδινος τρόπος που παίζει αυτός ο άνθρωπος, που χάραξε μια πορεία αργότερα που σημάδεψε όλη την ανθρωπότητα, και πόσα νέα παιδιά επηρεάστηκαν και ήθελαν να παίξουν κιθάρα από τον Mark Knopfler. Το τραγούδι αναφέρεται στα μέλη ενός jazz group της εργατικής τάξης, που το μόνο που ήθελαν ήταν να παίξουν τη μουσική τους και δεν τους ενδιαφέρει η επιτυχία. Τους είχε δει ο Knopfler σε ένα μπαράκι που έπαιζαν μόνοι τους, δεν είχαν πάρα πολύ κόσμο, αλλά έπαιζαν τελείως, ήταν στο δικό τους πλανήτη, χωρίς να τους απασχολεί τίποτα. Αυτό του άρεσε πάρα πολύ, να βλέπει αληθινούς μουσικούς που έπαιζαν με την καρδιά τους, χωρίς να νοιάζονται για το τι γίνεται γύρω τους. Το σόλο του Knopfler εδώ μπήκε στην 22η θέση στον κατάλογο με τα καλύτερα κιθαριστικά σόλο όλων των εποχών, που έβγαλε το Guitar World, και η ερμηνεία του τραγουδιού 11 λεπτή ζωντανή έμεινε στην ιστορία, γιατί ήταν στη συναυλία συμπαράσταση για την αποφυλάκηση του Nelson Mandela στο Wembley το 88 μαζί με τον Eric Clapton. Δεν νομίζω ότι είναι για 22η θέση, είναι σίγουρα μέσα στη δεκάδα, γιατί παίζει και με δάχτυλα εδώ ο Knopfler. Είναι iconic το solo, το έχει μείνει στην ιστορία της μουσικής και δεν θα ξεπληθεί ποτέ. Είναι, μην πω και στην πεντάδα στα καλύτερα. Συγκλονιστικό σόλο. Ήταν και ένα κομμάτι που άκουσε ο Dylan και μετά ζήτησε τον Knopfler να παίξει μαζί του στο Slow Train Coming, που κέρδισε και ένα βραβείο Grammy. Η γυναίκα του Knopfler, γιατί το έχουμε πει ότι οι γυναίκες έχουμε πάντα δίκιο, είχε πει στο Knopfler ότι επειδή σε πολλές συναυλίες του δεν το έπαιζε ακριβώς έτσι το σόλο, και του είπε: σε παρακαλώ, παίξ το ίδιο. Είναι iconic το σόλο. Ο κόσμος, δηλαδή, πόσοι fans έρχονται στις συναυλίες του Dire Straits, του Knopfler, για να ακούσουν ακριβώς το σόλο έτσι όπως το παίζει, γιατί έγραψε ιστορία, ιδιαίτερα στο τέλος. Οι Dire Straits γράφουν μια τεράστια ιστορία και το ημερολόγιο έδειχνε 19 Μαΐου του 1978. Sultans of Swing.

Saldans of Swing, λοιπόν, με ένα από τα πιο συγκλονιστικά solos που έχουμε ακούσει ποτέ, με δάχτυλα, με το βελούδινο τρόπο, τον ιδιαίτερο που παίζει ο Νόπφλερ, γιατί είναι, νομίζω, σίγουρα άνετα στην πεντάδα με τους πιο ιδιαίτερους κιθαρίστες. Το παίξιμό του είναι αυτό το unique που δεν το ακούς εύκολα, την προσέγγιση που έχει ο Νόπφλερ, και έχει επηρεάσει πάρα πολύ κόσμο, και είναι και ταπεινός πολύ, έλεγε ότι δεν περίμενε ότι θα το ζούσε αυτό στη ζωή του, ότι θα μπορούσε να επηρεάσει τόσα πολλά παιδιά να ασχοληθούν με την κιθάρα, όπως και δεν περίμενε όταν έπαιξε με την μπάντα του το 78 ζωντανά το Saldans of Swing, ότι ο παραγωγός του Dylan θα πάει και θα του πει «Σε παρακαλώ, πρέπει οπωσδήποτε να έρθεις να τους δεις, να ακούς αυτούς τους τύπους, θα σας αρέσουν πολύ», και είχε δίκιο, ήξερε ο παραγωγός του Dylan τι του λέει. Εννοείται ότι ο Dylan λάτρεψε κατευθείαν και τον τρόπο, την προσέγγιση του Νόπφλερ στο στίχο, γιατί είναι ένας τραγουδοποιός που ξέρει να λέει ιστορίες, ακριβώς όπως ο Dylan, και όμορφες ιστορίες, αληθινές ιστορίες καρδιάς, και το παίξιμό του τον εντυπωσίασε πολύ. Και η ιστορία τον έφερε στο σπίτι του Dylan, όπου έλεγε ο Νόπφλερ ότι νιώθε πάρα πολύ περίεργα. Όλοι οι καλλιτέχνες το έχουν πει αυτό, να βρίσκονται στο σπίτι και να είναι μπροστά τους το ειδωλό τους στο σπίτι τους, και ο Χάρισον το ένιωσε αυτό με τον Έλβις, και ο Νόπφλερ όταν μπήκε στο σπίτι του Ντίλαν, και η ιστορία τον έφερε πίσω από το Slow Train Coming, που κέρδισε και ένα βραβείο Grammy, γιατί ήταν λίγο gospel με έναν τρόπο, τη στροφή του Ντίλαν εκεί. Man gave names to all the animals. Όλες οι κιθάρες του Mark Knopfler.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος 93,6.

Τούμπα Σιέτε από το καινούριο άλμπουμ της Lila Downs, η έκπληξη της χρονιάς. Επιστροφή Lila Downs σε πολύ ωραία παραγωγή. 8 παρα 25 είναι. Βραδάκι Τρίτης έρχεται 19 Μαΐου. Κλάουντια Μάτωλα εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές του κόσμου. Ο Νίκος Κλαβενίτης φροντίζει τον ήχο μας. Βραδάκι έρχεται αποκλειστικά εδώ. Θα ακούσουμε το Small Philosophies της Αλκιόνη. Αποκλειστικά στο κόσμο. And how I wish somebody would just take me by the hand and show me how to say what's on my mind without uttering a single word.

Small Philosophies, αποκλειστικά εδώ στον κόσμο από την Αλκιόνη. Είχαμε το γανταϊό, νοροϊό, κορονοϊό. Έχουμε τώρα και το αέριο στην Αττική σήμερα. Αυτό το μυστήριο. Το μυστήριο αερίου. Ιδιαίτερα στα νότια προάστια. Rolling Stones με νέο άλμπουμ, Foreign Tongues in the Stars. Μπορούν όμως το 2026 να κρατούν το παλιό ροκ, έτσι λίγο με μια σημερινή φρεσκάδα. Rolling Stones.

Black Magic Woman ακούσαμε από τη Lila Downs και τον Ραούλ Μηδόν. Η Ρέι εδώ αλλού ντουέτο με τον Al Green. Goodbye Henry.

Ray Henry από τη Ray και τον Al Green. Σαν σήμερα 19 Μαΐου έδειχνε το ημερολόγιο όταν το τραγούδι που ακολουθεί βρέθηκε στην κορυφή στα charts και κέρδισε και ένα βραβείο Grammy. Stevie Wonder με τις ομορφιές του You're the sunshine of my life. 1973, 19 Μαΐου στην κορυφή.

You are the sunshine of my life. Λοιπόν, ακούσαμε το Stevie Wonder που το 73 έφτασε στην κορυφή με αυτό το τραγούδι. Οι ψυχολόγοι υποστηρίζουν, διαβάζω μια έρευνα, ότι η έντονη προτίμηση στον μπλε χρώμα μπορεί να αποδηλώνει κάτι βαθύτερο για τη συναισθηματική σας κατάσταση, αν σας αρέσει πολύ το μπλε. Έτσι, η μελέτη που εξέτασε την προτίμηση στα χρώματα και τα ψυχολογικά μοτίβα διαπίστωσε ότι οι άνθρωποι με συγκεκριμένες ψυχικές παθήσεις, συμπεριλαμβανομένες της κατάθλιψης, δείχνουν συχνά μια έντονη προτίμηση στο μπλε. Εικάζουν οι ψυχολόγοι ότι αυτό μπορεί να αντικατοπτρίζει μια ανάγκη για ηρεμία, σταθερότητα και συναισθηματική αποστασιοποίηση, καθώς το μπλε χρώμα είναι το χρώμα που συνδέεται περισσότερο ταυτόχρονα με τη γαλήνη και την απόσταση. Η σύνδεση χρώματος συναισθήματος λειτουργεί αμφίδρομα. Από τη μία πλευρά, το μπλε αντιπροσωπεύει την ειρήνη και την αξιοπιστία, το χρώμα του καθαρού νερού, του ανοιχτού ουρανού, τη σιγουριά. Από την άλλη, την απομόνωση και τη θλίψη. Το χρώμα της συναισθηματικής ψυχρότητας και της απόσυρσης, λένε οι ειδικοί, ότι είναι το μπλε. Είναι το και του πώς να νιώθεις ήσυχα, πεσμένος ψυχολογικά, όταν κανείς δεν κοιτάζει. Όταν οι άνθρωποι βιώνουν κατάθλιψη, συχνά λαχταρούν και τα δύο ταυτόχρονα. Βαθιά γαλήνη και απόσταση συναισθημάτων. Ο Pete Townshend. Επέτειος γέννησης του Pete Townshend. No one knows what it's like.

Κλάουδια Μάτολέταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Νίκος Κλαβενίτης στον ήχο. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Γεννήθηκε 19 Μαΐου του 45 ο Pete Townshend. Και έγραψε πάνω από 100 τραγούδια του Who. Και με Who κλείνουμε. Blue, Behind Blue Eyes.

0: πήρε τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
1: Όποιος ξέρει τι σημαίνει φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

έχει έξω αυτή μια συννεφιά, με μια μουντάδα ο καιρός σήμερα όλη την ημέρα, και τώρα έτσι δεν είναι αυτό το καθαρό όμορφο ηλιοβασίλεμα που βλέπουμε κάθε φορά τέτοια ώρα στις 8, γιατί ξέρετε μέχρι το προηγούμενο 1,5 μήνα μπαίναμε μέσα στο στούντιο τέτοια ώρα και είχε σκοτάδι λόγω της ώρας. Τώρα πια με τη διαφορά της ώρας μπαίνουμε μέσα και βλέπουμε πάρα το ηλιοβασίλεμα τέτοια ώρα. Σήμερα ο καιρός είναι λίγο, είναι αυτό που έλεγε και το τραγούδι, έχει ο καιρός στις μαύρες του. Από την άλλη όμως έτσι είναι, έχει όμως και μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα, είναι ωραίο και αυτό, είναι ωραία και αυτή η συννεφιά, αυτό το moody που λένε πολλές φορές. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς, χαμογελαστοί όπως πάντα, στον κόσμο στους 93,6, είναι 6 λεπτά μετά τις 8, πάμε λοιπόν για τις επόμενες 2 ώρες με ωραίες μουσικές και ωραία τραγούδια από την αγαπημένη σας κοινότητα, παρέα με τον Νίκο Σκλαβενίτη στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής μου. Στέλνετε και ένα μήνυμα τώρα, μου λέτε βρέχει απίστευτα στο Ήλιον. Τι να κάνουμε, εγώ θα παίζω μουσικές για όλους εσάς, αν είστε στο δρόμο να προσέχετε και να σας χαρίσω αυτό. Να σας χαρίσω αυτό το Finger. Το remix των Σύναψων, Maker. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας.

2-10-60-66-429. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κοσμοσradio.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Σε όποιο σημείο του κόσμου. Και από το δέκτη της τηλεόρασής σας ακούτε Κόσμος και Κόσμος Τζαζ. Και από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της Δημόσιας Ραδιοφωνίας. Που κάνετε download στο tablet και στο κινητό σας.

Καλησπέρα. Καλησπέρισουμε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber, Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε τα μηνύματά σας, τις καλησπέρες σας, τις προτιμήσεις σας, τα βλέπουμε εδώ στον υπολογιστή μας και απαντάμε. Όπως και μέσα από τα social media, έχουμε Facebook, Instagram, μας κάνετε follow και like σελίδες μας. Μια χαρά είναι, δεν έχουμε προσκλήσεις τώρα, χθες και σήμερα, αλλά μην ανησυχείτε καθόλου, πάντα τρέχουν πολλά και ωραία πράγματα. Και φυσικά την άλλη εβδομάδα με αποκορύφωμα έχουμε το Cosmos Jazz Party στα πλαίσια του Athens Jazz Festival που συμπέφτει, γιατί ο Cosmos γιορτάζει 25 χρόνια μαζί με τα 25 χρόνια του Festival Jazz της Αθήνας και εκεί θα βρεθούμε και εμείς, θα βρεθεί φυσικά στην ταράτσα του Γκαζάρτε το Σάββατο 30 Μαΐου η Ροζάνα Μαϊλάν με 11 μέλη από την ορχήστρα της. Θα παίξει Latin, θα παίξει κουβανέζικα, θα δώσει το ρυθμό, θα δώσει τον τόνο, θα δώσει ό,τι πρέπει για να χορέψετε όλοι εσείς και να διασκεδάσετε πάνω απ' όλα. Εμείς λοιπόν βάζουμε τη Ροζάνα Μαϊλάν. Εσείς βάλετε το κέφι, το χορό, το πάρτι, θα είναι εκεί και οι DJs του Cosmos, παραγωγή του Cosmos, θα ανέβουν και πάνω στα decks. Σας αφήνουμε για εκπλήξη τι θα ακούσετε εκείνο το βράδυ με χορευτική διάθεση πάνω απ' όλα και με Latin feeling. Και βέβαια την άλλη Δευτέρα, ακριβώς στις 25 Μαΐου τη Δευτέρα στις 8 η ώρα το βράδυ, θα ακούσετε την έναρξη του φεστιβάλ με τις ελληνικές μουσικές παρουσίες στην Τεχνόπολη. Έτσι όπως πάντα ξεκινάει το δικό μας συναυλιακό καλοκαίρι, αν και έχει ανοίξει ήδη, το έχουμε πει, έχει ανοίξει αφενός με τους Metallica, αφετέρου με την Patti Smith, από τους Τινάριγουεν και από πολλές πολλές άλλες μπάντες. Την άλλη εβδομάδα λοιπόν, την άλλη Δευτέρα, στο Athens Jazz Festival και την Παρασκευή, δύο μέρες, και το Σάββατο στο Γκαζάρτε, στην Ταλάτσα, στο πάρτι του Κόσμος με τη Ροζάνα Μαϊλάν. Ο Teddy Swims με τον David Guetta. Gone, gone, gone.

Gone, gone, gone. Και αυτός είναι ο Παλόφ Στέλλαρ. Προθέσει το βράδυ στο διάλειμμα στη Eurovision. Βλέπω τον Παλόφ Στέλλαρ πάνω στη σκηνή. Τη γυναίκα του, τον Αντούς, να τραγουδάνε Black Lilies. Και από πίσω η συμφωνική ορχήστρα της ραδιοφωνίας της Βιέννης. Ολοκένουργιο σίγγλ από τον Παλόφ Στέλλαρ.

Αυτός λοιπόν είναι ο Παρ' Οφ Στέλλαρ. Παρ' Οφ Στέλλαρ και παρέα με τον Αντούζ και το Black Lilies, καινούριο κομμάτι. Ξέρετε, ωραίο είναι αυτό, γιατί διαβάζω και στο site του Παρ' Οφ Στέλλαρ. Είχαμε μιλήσει προχθές προσωπικά και με τον Αντούζ μετά την Eurovision και μας περιέγραφε πραγματικά το κλίμα να βρίσκεται πάνω στους χιλιάδες ανθρώπους και να τραγουδάει. Βλέπω λοιπόν εδώ στην επίσημη σελίδα του Παρ' Οφ Στέλλαρ, 16 Αυγούστου του 2026, στο Κώστα Ναβαρίνο, στο πλαίσια του Ναβαρίνο Hill, στην Μεσσηνία, στα πλαίσια του Κώστα Ναβαρίνο Soundtrack, αυτό που γίνεται εδώ και χρόνια, ο βασιλιάς του Electro Swing θα μοιραστεί τη σκηνή, παρακαλώ, με τους Κατεμπόσταλοι. Κρατάμε λοιπόν και αυτή την ημερομηνία, 16 Αυγούστου, στο Κώστα Ναβαρίνο.

Αυτός λοιπόν είναι ο Τζάλεν Εγκόντα, ωραίος μουσικός, ωραίος καλλιτέχνης και κάνει ένα revival στον ήχο της Soul. Και μέχρι τις 8.30 εμείς θα πάμε με το τελευταίο άλμπουμ, τελευταία δισκογραφική δουλειά της Μολαφέρτε.

Εδώ είμαστε κι εμείς, στον κόσμο στους 93,6. Είναι 33 λεπτά μετά τις 8. Είναι ο Νίκος Κλαβενίτης στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο στην επιλογή της μουσικής. Και επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, αφού σας καλησπέρισουμε όλους με το Continental και τους The Fuzz, παρέα με τη Μαλιά. Bust the bus stop. Brooklyn Funk Essentials.

Brooklyn Funk Essentials. Λοιπόν, αυτή η κολλητίβα που μας έρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες με πάρα πολύ ωραίο ήχο, βάζοντας την Afro, βάζοντας την Soul, βάζοντας το Funk φυσικά και όλες αυτές τις μουσικές που μας αρέσουν, μέσα σε μια μπάντα που ηχογραφεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια και μάλιστα έχει κάνει και συνεργασίες με Τούρκους μουσικούς, με Ευρωπαίους. Άμα τους ψάξετε, θα δείτε ότι οι Brooklyn Funk Essentials έχουν βγάλει εξαιρετικές μελωδίες. Και αφού βρισκόμαστε στις Ηνωμένες Πολιτείες και δει στην Νέα Υόρκη, πάμε να συναντήσουμε και μία μπάντα, ένα συγκρότημα και έναν άνθρωπο. Μάλιστα τον είχαμε φιλοξενήσει εδώ στο στούντιο του Κόσμος να είναι 14-15 χρόνια. Μιλάμε για τον Ζακ Κόντον, τον τραγουδιστή των Μπεϊρούτ. Αλλά ζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια μόνιμα στη Νέα Υόρκη.

Θυμάμαι πριν από χρόνια όταν είχαμε μιλήσει με τον Ζακ Όντον εδώ στο στούντιο και είχε έρθει με αφορμή όταν είχε παρουσιάσει τότε το Sunday Smile και άλλα τραγούδια τότε από ένα πολύ πετυχημένο άλμπουμ που είχαν βγάλει οι Beirut, και ήταν και η μόνη φορά, αν θυμάμαι καλά, που είχαν έρθει στη χώρα μας. Όταν τον είχα ρωτήσει πόσα τραγούδια έχεις ήδη ετοιμάσει και βγάλει ένα-δύο άλμπουμ, η απάντηση ήταν ότι πρέπει να έχω ετοιμάσει πάνω από 50 με 60 τραγούδια στο δικό μου home studio που είχα στο σπίτι μου. Και μου θυμίζει πάρα πολύ πώς μετά από τόσα χρόνια έχει μπει με στη διαδικασία ο Φινέας, η Μπίλι Άιλις και πολλοί άλλοι μουσικοί αυτής της γενιάς, όπου ηχογραφούσαν στο σπίτι τους και ποιος ξέρει άραγε τι υλικό μπορεί να έχουν πια, όχι στο σιρτάρι τους όπως οι παλιοί, οι παλιότερες γενιές, αλλά τι μουσικές πρέπει να έχουν στον υπολογιστή τους. Γιατί κάποτε άνοιγες τις μπομπίνες, άνοιγες τα tapes και έβρισκες μέσα στο στούντιο υλικό αρχιακό και όχι μόνο, και demo από μουσικούς που ούτε καν μπορούσε να φανταστεί ότι θα το είχαν αρχιοθετημένο. Κάποιοι από αυτούς τα κάνουν, το θυμόντουσαν. Από την άλλη όμως σήμερα βλέπετε ότι αλλάζει ο τρόπος της μουσικής σκέψης, αλλάζουν οι γενιές και περισσότεροι δεν τα έχουν στα συρτάρια αλλά μέσα στους υπολογιστές. Κάποιος ο οποίος βέβαια δεν έχει ούτε στον υπολογιστή ούτε στο συρτάρι υλικό, θα ήθελα να ξέρω άραγε κάποια στιγμή, αν βρισκόμουν στο Τέξας και πετύχαινα το Λούκας ή το Willie Nelson, να πήγαινα και να πει ότι μπορεί να είχε. Σίγουρα θα είχε την trigger, την κιθάρα του. Τώρα, αν θα είχε ένα υπόγειο μπομπίνες, ένα υπόγειο κασέτες, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Εμείς προσωπικά, εδώ από το στούντιο και εγώ, δεν θα το μάθουμε ποτέ. Ίσως το μάθουμε κάποια στιγμή σε κάποια άλλη ζωή. Το σίγουρο είναι ότι ο Willie στις 29 Μαΐου βγάζει καινούριο άλμπουμ, βγάζει το 79ο solo studio άλμπουμ και το άλμπουμ, φίλες και φίλοι, νούμερο 156. Willie Nelson έχει κλείσει τα 92, πάει στα 93 και μια συνεργασία στο τελευταίο του άλμπουμ, I Can Read Your Mind, παρέα με το φίλο του τον Bob Dylan. Today I looked in the mirror and I caught me by surprise.

βλέπει κανείς και ακούει τον Willie Nelson και σκέφτεται, μιλάμε τώρα για, και για νεότερους καλλιτέχνες και για οτιδήποτε. Είχα μπει σε ένα φόρουμ πριν από αρκετές μέρες και για μια κουβέντα που μίλαγαν οι περισσότεροι και έλεγαν για τις μουσικές, για τη μουσική βιομηχανία, για τις ηχογραφίες, για τα πάντα. Και άκουσα κάποιον να λέει: μα είμαι 38 χρονών και είμαι πολύ κουρασμένος με περιοδίες και με μουσικές. Φανταστείτε τώρα άνθρωποι σαν τον Willie, ξέρω εγώ, που έχουν περάσει πάνω από 70-72 χρόνια on the run και on the road. Το Springsteen που είναι ακόμα σε αυτή την ηλικία και κάνει περιοδίες. Το Dylan, την Baez και γενικά μια ολόκληρη γενιά. Την Patti Smith, καλή ώρα που είδαμε προχθές. Φανταστείτε, η Patti Smith έχει κλείσει, κλείνει τα 80 τώρα το Δεκέμβριο και ανεβαίνει επάνω στην σκηνή και πραγματικά τα σπάει. Και αυτό κάτι πρέπει να λέει στις νεότερες γενιές και στους καλλιτέχνες. Και μια και μου το φέρνει πάσα λίγο η κουβέντα για τον Willie Nelson. Έφυγε προχθές την. Τη Δευτέρα ανέβηκε στον Guardian, ανέβηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, έφυγε την Κυριακή. Φύγε ο τραγουδιστής που έκανε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στη Μεγάλη Βρετανία, ο Dennis Le Corrier. Μιλάμε για τον κιθαρίστα και τον τραγουδιστή της soft rock μπάντας των Dr. Hook, που κατέκτησε την κορυφή των charts. Ο Le Corrier, παρέα με τον Ray Sawyer, ήταν μέλος καθ' όλη της μεγάλης πορείας των Dr. Hook από το 69 μέχρι το 85, κάνοντας πολύ μεγάλες επιτυχίες. Και μία από αυτές, θα μπορούσαμε να παίξουμε και παλιότερα πράγματά τους, αλλά κρατάω ένα κομμάτι, φυσικά είναι το Sylvia's Mother, έτσι, και το The Cover of Rolling Stone, ένα τραγούδι που είναι και άρρηκτα συνδεδεμένο ότι όποιος ανέβαινε εξώφυλλο στο περιοδικό Rolling Stone γινότανε βέβαια και φυσικά νούμερο ένα. Αλλά κρατάω ένα κομμάτι το οποίο έγινε μεγάλη επιτυχία στη Μεγάλη Βρετανία το 79 και φυσικά το ξέρετε όλοι σας, το When You're in Love with a Beautiful Woman. Κάπως έτσι κάποιοι γνώρισαν τους Dr. Hook, κάποιοι άλλοι τους έμαθαν από το New Jersey, όταν ο ίδιος πήγε στην Αμερική, αλλά κυρίως έπαιζε στο Λονδίνο μες δεκαετία του 70 και με το Ray Sawyer αριστερά μοιραζόταν το μικρόφωνο, αριστερά ο ίδιος ο Hook, αριστερά δεξιά ο Ray Sawyer. When you're in love with a beautiful woman.

Μέσα σε μια γενιά λοιπόν μουσικών που έχουν κάνει και έχουν κλείσει τον κύκλο, ανοίγει και ο Le Courrier, ο Dennis Le Courrier, το μυαλό και το πνεύμα των Dr. Hook. Μιας μπάντας που μπορεί να μην έγινε πολύ μεγάλη επιτυχία στη χώρα μας, να μην έγινε γνωστή εκτός από ένα-δύο κομμάτια, αυτό δεν σημαίνει όμως ότι στο εξωτερικό δεν είχε γράψει τη δικιά της ιστορία, τουλάχιστον στην δεκαετία του 70. Θα έλεγα και αργότερα, γιατί ο ίδιος ως η λεγόμενη φωνή των Dr. Hook είχε ηχογραφήσει και προσωπικές δουλειές και το 2000 και το 2005 και το 2010. Αλλά είναι αυτό που λέμε τα τελευταία χρόνια, αυτή η γενιά των μουσικών που κοντεύει τα 80 ή έχει περάσει λίγο τα 80, φεύγει από την ζωή. Ο ίδιος μάλιστα βελτίωσε αυτόν τον ήχο που μόλις ακούσαμε στο Sexy Eyes, που ήταν άλλη μια διατλαντική επιτυχία το 1980, και τον έφερε στο προσκήνιο και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Μεγάλη Βρετανία. Μα, καλή ώρα σε λίγο που θα έχουμε το Δούκαρο στον ήχο, που πήγαινε αραιά και που εκείνη την εποχή στο Studio 54. Σίγουρα το Sexy Eyes θα το θυμάται, γιατί ήταν ένα από τα τραγούδια που ακουγότανε και στην περίοδο την πρώτη αλλά και στην δεύτερη περίοδο του Studio 54 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αφού είμαστε στη Μεγάλη Βρετανία, πάμε να συναντήσουμε τη Λουσέν στο πιο upbeat tempo κομμάτι, το κομμάτι που τίνει να γίνει επιτυχία στη Μεγάλη Βρετανία.

You Dead, αυτός είναι, αυτή είναι η φωνή της Λουσέν. Και η Λουσέν θεωρώ έχει έρθει και εδώ στο στούντιο, έχει τραγουδήσει. Είχαμε ακούσει ένα εξαιρετικό acoustic set που είχε κάνει ανήμερα των Χριστουγέννων. Τις είχαμε πάρει και συνέντευξη πριν από ένα-δύο μήνες. Βλέπουμε λοιπόν από όλα αυτά τα τραγούδια, από το Αποθήκαρη Part 1 και Part 2 που έχει ήδη κυκλοφορήσει, θεωρώ ότι αυτό είναι ίσως το τραγούδι που μπορεί να κάνει το μεγάλο μπαμ έξω. Έτσι κι αλλιώς χρειάζεται ένα-δύο τραγούδια για να κάνει το μεγάλο άλμα και να προχωρήσει λίγο παραπάνω μουσικά.

η Λουσέν για να δείξει αυτό που μπορεί να κάνει και φυσικά η ίδια που εκπροσωπεί μια ολόκληρη γενιά μουσικών, κάνοντας αυτόν, βάζοντας αυτόν τον ήχο μέσα που συμπλέει και την jazz και τη soul και την R&B και πάρα πολλά είδη μουσικής, και το κάνουν κυρίως αυτό στη Μεγάλη Βρετανία και όχι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά έρχεται, φίλες και φίλοι, και κάπως έτσι θα πάμε και εμείς μέχρι τις 9, ένας τεράστιος μουσικός, ένας πολυβραβευμένος μουσικός στις 30 Ιουνίου μέσα όλο αυτό το ατελείωτο καλεντάρι των συναυλιών που έχουν. Να δούμε πού θα πρωτοδώσουμε λεφτά και πού θα πρωτοπάμε, και μάλιστα σε μέρες που θα διπλώσουν ή θα τριπλώσουν συναυλίες. Αυτό είναι δυστυχώς το δύσκολο όταν γίνονται πάρα πολλές συναυλίες μέσα στο καλοκαίρι. Έρχεται λοιπόν ο πολύ βραβευμένος John Legend για πρώτη φορά στην Ελλάδα για μια μοναδική και τελευταία συναυλία στο 2 Ηρώδου του Αττικού, την 3η 30 Ιουνίου, γιατί μετά είναι η τελευταία εκδήλωση που θα φιλοξενηθεί στο Ηρώδιο, καθώς το μνημείο πρόκειται να κλείσει για εκτεταμένες εργασίες αποκατάστασης για εγώ μπορεί να πω και 4 χρόνια. John Legend λοιπόν στην Αθήνα, στο Ηρώδιο, την 3η 30 Ιουνίου, Songs and Stories, σε αυτό το tour που θα περάσει και από τη χώρα μας.

Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6.

0: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
1: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτός είναι ο Μπονγκαγιάρ. Και αυτό είναι το Holy Mountain. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 3 λεπτά μετά τις 9. Είναι Τρίτη σήμερα, 19 Μαΐου. Εύχομαι να είστε καλά, φίλες και φίλοι. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Να είστε όλοι καλά όπου και αν βρίσκεστε. Καλησπέριζουμε και τον Παπί Δουκαρού που βρίσκεται στον ήχο. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε, φίλες και φίλοι, την Αλκιόνη, κοινός Μαρία Λατάνη. Μαρία έχει κυκλοφορήσει νέο άλμπουμ και θα κυκλοφορήσει με τίτλο Small Philosophies. Εδώ από τον κόσμο αποκλειστικά ακούμε το νέο άλμπουμ της Αλκιόνη. Και αυτό, φίλες και φίλοι, είναι το Favorite Things. Η ίδια έχει πει ότι πάντα αγαπούσα τα τραγούδια που ένιωθα ότι μέσα τους είχαν ειλικρίνεια και πάντοτε θα τα αγαπώ. Favorite Things, αποκλειστικά από τον κόσμο, η Αλκιόνη.

Such a pleaser till the fever is gone.

Αυτή λοιπόν είναι η Αλγιόνη και το Favorite Things αποκλειστικά εδώ από τον κόσμο 93,6. Η Μαρία Ζλατάνη, να της ευχηθούμε να πάει το άλμπουμ της όπως ακριβώς το έχει σκεφτεί αυτό το Small Philosophies, άλλη μια δισκογραφική δουλειά που όπως λέει την έχει παρουσιάσει με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια τα τραγούδια. Πάντα τα τραγούδια της Αλγιόνης μας αρέσουν ιδιαίτερα εδώ και τα ακούμε από το ραδιόφωνο του κόσμου. 2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον δικό μας κόσμο εδώ στο στούντιο. Κοσμοσradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Και από την τηλεόρασή σας, Κόσμος και Κόσμος Jazz. Μπαίνετε και μέσα στο Spotify, Κόσμος Radio, στο προφίλ του Κόσμος. Έχει ανέβει και καινούργια λίστα για το μήνα Μάιο. Τραγούδια που επιλέγουμε εμείς, παραγωγή του Κόσμος. Οι νέες προτάσεις για το μήνα Μάιο. Και πάντα θα βρείτε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Και μερικές φορές θα βρείτε και διαμάντια, γιατί δεν ακούγονται καν στο ελληνικό ραδιόφωνο παρά μόνο από εδώ. Ροντρίγκο και Γκαμπριέλα, το τελευταίο του άλμπουμ.

Αυτή λοιπόν είναι η Ροντρίγκο η Καμπριέλα. Θυμάμαι πριν από πάρα πολλά χρόνια, όταν είχαν έρθει στην Ελλάδα και στο Γκαζάρτε, είχα πει τότε ότι το φλαμέγκο συναντά το ροκ του μέλλοντος. Και υπήρχαν και κάποιοι που το είχαν κατακρίνει αυτό το πράγμα και είχαν πει και διάφορα του τύπου, μα τι είναι αυτά τα πράγματα που λες. Τελικά έτσι είναι. Η Ροντρίγκο η Καμπριέλα συμπλέκουν, φίλες και φίλοι, το ροκ του μέλλοντος. Γιατί αυτό κάνει και ο Ροντρίγκο και η Καμπριέλα μετά από τόσα χρόνια, ο Ροντρίγκο Σάντσες και η Καμπριέλα Κουιντέρο από το Μέξικο, παίζοντας hard rock και heavy metal, ξεκίνησαν την καριέρα τους όταν έπαιξαν για 8 χρόνια ως ντουέτο και πήγαν μετά από το Μέξικο στο Δουβλίνο, όπου στο Δουβλίνο έμαθαν πραγματικά και αγάπησαν και τον ήχο του φλαμέγκο, αλλά και την folk μουσική σκηνή, και πάνω ακριβώς σε αυτό το ρυθμό έβαλαν τον νέο φλαμέγκο, το rock, το heavy, και έβγαλαν φυσικά εξαιρετικές μελωδίες και έχουν διασκευάσει, αν τους ακούσει κανείς, να παίζουν με δύο κλασικές κιθάρες και από κάτω με ένα μπόγκο, μάλλον με ένα κρουστό όργανο, θα μπορούσε κανείς να νομίζει ότι επάνω στη σκηνή παίζει μια ολόκληρη ορχήστρα. Είναι συγκλονιστική πραγματικά. Αυτό δεν το είχα πει εγώ, το είχε πει ο David Letterman, που τους είχε καλέσει στο Late Show εκεί στα τέλη του 2006, που είχαν παίξει τον Diablo Rojo επάνω και το Tamacoon, και είχε γίνει χαμός. Και ήταν και ο λόγος μάλιστα που το Tamacoon και έγινε επιτυχία και στην Ελλάδα και αργότερα φυσικά στη χώρα που λατρεύει αυτόν τον ήχο και δεν είναι άλλη από την Ιαπωνία. Γι' αυτόν τον ήχο τον αγαπάνε για κάποιο λόγο, τον λατρεύουν οι Ιάπωνες. Ανεξαρτήτου ηλικίας και γενιάς. Να αφήσουμε λοιπόν τον Ροντρίγκο και Καμπριέλα να συνεχίσουν την καριέρα τους και τις μουσικές τους και να μας χαρίζουν όλες τις μουσικές. Take me back to Piauí.

0: τέκνη. Back to P.A.W.E. Λοιπόν, να στείλω τους χαιρετισμούς μου σε όλους εσάς που βρίσκεστε στο δρόμο, να στείλω τους χαιρετισμούς μου στη Σαλαμίνα και όσοι βρίσκεστε έξω, μου λέτε ότι βρέχει έξω, να προσέχετε λοιπόν. Και αν έχει δυνατή βροχή και πολλή κίνηση όπως λέει, να ακούτε, αυτό μου λέει λοιπόν και Ρουμπίνη Σταγκουράκη μου μόλις μπήκε εδώ στο στούντιο. Βρέχει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εντάξει, θα το πούμε γιατί στέλνετε και όλοι μηνύματα. Σήμερα λόγω εορτής και λόγω ημέρας, λόγω γενεθλίων, έχετε κατακλείσει μηνύματα εδώ στο Viber και στα μηνύματα γενικά από παντού. Να είστε όλοι καλά λοιπόν για τις ευχές σας και από τη Ρουμπίνη και από όλοι εδώ πέρα, την παρέα από το κόσμο και από όλους εσάς. Να σας χαρίσω λοιπόν και εγώ ένα Year of the Cats. Να τι, έρχεται και η Ρούμπι εδώ πέρα. Ναι.
1: Δεν μπορούσα να μην πω ότι έχεις την ίδια μέρα γενέθλια με την Grace Jones.
0: Έχω με την Grace Jones, δεν το ξέρω.
1: Εγώ,
0: εντάξει.
1: Καλά, και Alma Cogan. Και με, εγώ στην εκπομπή.
0: Και εν πάση περιπτώσει και ο Dusty Hill, έτσι.
1: Καλά,
0: εγώ, ο Dusty Hill και η Grace Jones.
1: Τα φανταστικά. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά.
0: Αγάπη μου,
1: θα τον γιορτάσω μετά τον Πέτρο.
0: Μετά, μετά.

Αυτό είναι το Ριβάζ με την φωνή της αξέχαστης Τσεζάρια Έβορα και του Ραφαέλ. Εμείς μέχρι τις 9.30 φίλες και φίλοι θα πάμε σε ένα ντουέτο, ένα δίδυμο ζευγάρι και στη ζωή αλλά και στη μουσική. Πάμε να συναντήσουμε τους Warren Treaty, όπου αν το ακούς κανείς θα νομίζει ότι βρίσκεται στη Φιλαδέλφια της δεκαετίας του 70, ότι ακούει κάπου το Luther Vandross στη γωνία και κάπου το Teddy Pendergrass. Warren Treaty μπορεί να ερμηνεύουν gospel και country, αλλά δεν πάβει όμως να έχουν πάντα μέσα στο αίμα τους τον ήχο της τάξης και της Motown. Don't say goodbye. Ολοκένουριο. Warren Treaty.

Αυτή λοιπόν είναι η Νάικα, Νάικα και One Track Mind. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής είναι 3η 19 Μαΐου. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Μπάμπης Δούκαρος πάντα στην κονσόλα του ήχου. Καλώς όρισαν στην παρέα μας, φίλες και φίλοι.

Αυτή είναι η Αλέξια Κόλλεϊ. Η Αλέξια Κόλλεϊ ούτως ή άλλως μας έρχεται από το δυτικό Λονδίνο, τραγουδάει Soul. Την ξέραμε πριν από πολλά χρόνια, ήταν frontman στους The Hill Gang Big Band. Μια μπάντα που έπαιζε funk, soul, αλλά και αρκετά jazz. Μάλιστα προέρχεται από μουσική οικογένεια. Η μητέρα της ήταν πάρα πολλά χρόνια και στο θέατρο και στο Royal Albert Hall και έδινε γενικές παραστάσεις. Έχω την αίσθηση ότι είχε παίξει κάποια στιγμή και στο Broadway. Γενικά προέρχεται η Αλέξια Κόλλεϊ από μουσική οικογένεια. Και εγώ προτείνω να φύγουμε, να αφήσουμε τη Μεγάλη Βρετανία και να πάμε να κάνουμε μια μικρή στάση στη Γαλλία.

0: μερικές φορές από την Ελβετία. Στο Βερολίνο όμως μένει ο Σέμα Κάμπος. Ο Summer Rain είναι η νέα του ηχογράφηση σε συνεργασία με το Φίδα, έναν παραγωγό που είχαν πρόσφατα συνεργαστεί και στο πολύ πετυχημένο το single το Amor. Τον αγαπάμε ιδιαίτερα τον Σέμα Κάμπος. Μας αρέσει αυτό το organic house beat που βάζει με τις world επιρροές, με τα πνευστά βέβαια και με όλο αυτό τον ήχο που φέρνει ο ίδιος από τη Λατινική Αμερική. Και εγώ προτείνω 10 παρατέταρτο να πάμε να ακούσουμε κάτι κλασικό από τα κλασικά και κάτι κλασικό από το ραδιόφωνο ως Κόσμος, Κόσμος Classics.
1: Κόσμος Classic.

0: faith.
1: Personal Jesus, λοιπόν, είναι μεγάλη επιτυχία που είχαν κάνει οι Depeche Mode εδώ στην παραγωγή του Rick Rubin, όταν πια ο Johnny Cash δεν ήταν καλά, όταν ο Johnny Cash είχε πάθει Alzheimer και είχε γενικά προβλήματα με την υγεία του. Ας είναι καλά ο Rick Rubin, πραγματικά, που τον έπεισε να μπει μέσα στο στούντιο για να ηχογραφήσει τα American Classics, τα τέσσερα και ένα άλμπουμ που βγήκε μετά θάνατον, και μέσα σε όλα αυτά τα τραγούδια να τραγουδήσει και να υπερασπιστεί, αν θέλετε, το Personal Jesus, που θα το θεωρούσα και βιωματικό τραγούδι, γιατί είχε ιδιαίτερη σχέση με τη θρησκεία ο Johnny Cash. Από την άλλη, δεν ήταν μόνο το Personal Jesus, ήταν και το One, τον Bono και πολλά πολλά άλλα τραγούδια που διασκεύασε ο Johnny Cash, και άφησε άφωνους τους καλλιτέχνες που είχαν γράψει αυτά τα τραγούδια και την περίμεναν από τον οποιοδήποτε, αλλά όχι από τον Johnny Cash, να τα ερμηνεύσει. Ο Cash, βέβαια, μετά από όλη αυτή την αγάπη που είχε για τη μουσική και τον τρόπο να ψυχανεμίζεται το κάθε τραγούδι, ήταν και ένας από τους λόγους που θα μπορούσε να τραγουδήσει πραγματικά οτιδήποτε, και αυτό το έκανε.

0: στη ζωή του. Από την rock and roll και την εποχή της δεκαετίας του 50 με τον Elvis, με τον Jerry Lee και με τους μαύρους μουσικής της rhythm and blues και της jazz, μέχρι την rock, το hard rock, κάτι το οποίο κάνει σήμερα, αν θέλετε, η Dolly Parton, κάτι που κάνουν πολλοί άλλοι καλλιτέχνες. Ξέρετε, ένα πολύ μεγάλο βήμα αυτό και είναι μια πολύ μεγάλη κίνηση και αν θέλετε είναι και exposure από τον καλλιτέχνη σε βαθμό που θα μπορούσε άνετα να γελιοποιηθεί, γιατί να τραγουδήσει κάποιος και να ερμηνεύσει heavy metal ή rock και να τραγουδάει country soul, ξέρετε, είναι πάρα πολύ εύκολο να γελιοποιηθεί αν εκτίθεσαι σε τέτοιο βαθμό που μπορείς να γίνει στο τέλος και γραφικός. Αυτοί οι καλλιτέχνες όμως ούτε γραφικοί είναι, ούτε μπορούν να γελιοποιηθούν, γιατί ξέρουν απόλυτα πώς μπορούν να υποστηρίξουν αυτό που κάνουν με οποιοδήποτε τρόπο. Όπως ακριβώς το κάνει και ο Χωσέ Τζέιμς. Χωσέ Τζέιμς θα τον δούμε στην Αθήνα. Χωσέ Τζέιμς που θα έρθει για άλλη μια φορά στην χώρα μας. Ακούσαμε τον Χωσέ Τζέιμς να μιλάει στον Προκόπη Δούκα. Αν δεν το έχετε ακούσει, προηγούμενη Παρασκευή μίλησε στον Προκόπη. Μπορείτε να μπείτε μέσα στο Ερτέκο On Demand και να ακούσετε συνέντευξη που είχε δώσει 8.30 ώρα το πρωί και την είχε μεταδώσει ο Προκόπη την προηγούμενη Παρασκευή. Πάμε να τον ακούσουμε, να μας λέει μια καλησπέρα. Τον περιμένουμε με αγωνία τον Χωσέ Τζέιμς στην Αθήνα, στο Κύλο, να ερμηνεύσει τις μουσικές και τα τραγούδια του μεγάλου Marvin Gaye.
1: What's up, Athens? It's your boy Jose James letting you know I am bringing my new project, I Want You at 50, my tribute to the legendary Marvin Gaye, to you on July 6th at the Like a Better Theater. The lineup is crazy. The one and only China Moses on vocals, Marcus Machar, the guitar prodigy, rocking with us, Jairus Yokely from Brooklyn on drums, the incredible Big Yuki on keys, and the one and only Parker McAllister on the bass. You guys do not want to miss this tribute to Marvin Gaye and to Leon Ware. See you there.
0: Μια καλησπέρα λοιπόν από τον Χωσέ Τζέιμς. Μια καλησπέρα από έναν άνθρωπο που είναι ο jazz hip hopper της γενιάς του. Στην Αθήνα 6 Ιουλίου.

Λοιπόν, κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο. Στους 93,6 για 2 ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ, με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας κοινότητα. Σήμερα ήταν και Παγκόσμια ημέρα των μουσείων. Ήταν ανοιχτά τα μουσεία, φίλες και φίλοι. Απλά τέτοια ώρα που ξεκινάμε εμείς εκπομπή, προφανώς το είχατε μάθει, αλλά έβλεπα και κάποιες φωτογραφίες στο Ερτέκο, έτσι για να κλείσουμε τη σημερινή βραδιά, με την αλλαγή φρουράς, με τους εύζωνες να είναι ντυμένοι με την παραδοσιακή ποντιακή φορεσιά, γιατί σήμερα είναι η μέρα μνήμης από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Αφενός μεν, η μέρα μνήμης για την γενοκτονία των Ποντίων. Και οι εύζωνες προεδρικής φρουράς ντύθηκαν με την τιμημένη ποντιακή στολή. Ο Μπάμπης Δούκαρος ήταν στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, για τις ευχές σας, να είστε όλοι καλά. Ανταποδίδω, αντεύχομαι να είστε καλά κι εσείς και στις οικογένειές σας. Κάπως έτσι και εμείς υποδεχόμαστε με το Edwin Collins. Τι ρουμπίνι στα κουραγιά. Σας πάει με τις δικές σας μουσικές επιλογές μέχρι το ρολόι να δείξει 12. Καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε, να προσέχετε έξω. Εντάξει, ο καιρός είναι λίγο άστατος αυτές τις μέρες. Είναι αυτές οι βροχές, αυτές οι καταιγίδες που κάνουν τα δικά τους παιχνίδια. Πολλά φιλιά από τον Πέτρο Αδάμ. Να είστε όλοι καλά. Bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Μια γραμμή κύμα. Φως, χρώμα, ευαισθησία. Η τέχνη του Αλέξη Ακριθάκη σε μια μεγάλη αναδρομική έκθεση. Μια αποκαλυπτική ματιά σε έναν καλλιτέχνη πέρα από όσα γνωρίζαμε. Αλέξης Ακριθάκης. Μια γραμμή κύμα. Στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιός 138. Από 12 Φεβρουαρίου έως 24 Μαΐου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Ο σαξοφωνίστας Μπίκο Αγκουσέφ και η ορχήστρα του από τη Βόρεια Μακεδονία

μια ωραία κούμπια από το Μεξικό. Ταιριάζει με τη βροχή έξω. Καλώς ορίσατε στον κόσμο, σε ρίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Βράδυ Τρίτης, 19 Μαΐου. Χρόνια πολλά στον Πέτρο Εθάμνο, τον χαιρόμαστε. Πάντα υγεία, να είναι καλά. Να κάνει ωραίες εκπομπές. Να μας χαρίζει μουσικές. Και τη γνώση του. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές στην παρέα σας για 2 ώρες. Mexican Institute of Sound, μπαίνουμε στο Μεξικό. El Campeón,

Ετοιμαστείτε για ένα εκρηκτικό live από τη Ροζάννα Μαϊλάν, εντεκαμελή ορχήστρα, κουβανή συνθέτρια και τραγουδίστρια. Ένα κόσμος πάρτι, ένα Latin party που θα έχει πολύ χορό.

Είστε καλεσμένοι, φέρτε κόσμο. Εμείς θα είμαστε βεβαίως εκεί και τη Δευτέρα 25 Μαΐου και την Παρασκευή 21 εδώ στην περιοχή, στον Γκάι στην Τεχνόπολη συγκεκριμένα, για το 25ο Athens Jazz Festival.

Can I have a moment, please? Μπορώ να έχω μια στιγμή, παρακαλώ. Αυτή είναι η Αλκιόνη, ή αλλιώς Μαρία Ζλατάνη για τον κόσμο, αλλά το καλλιτεχνικό της όνομα είναι Αλκιόνη. Small Philosophy, στο τελευταίο της άλμπουμ, η τελευταία της δουλειά, και αυτό που μόλις ακούσατε αποκλειστικά εδώ στο Κόσμος. Και ο Sam Smith, και αυτός γενέθλια. Stay with me.

Το 1977 η Grace Jones υπέγραψε συμβόλαιο με την Island Records. Μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 70 είχε κυκλοφορήσει ήδη 3 δίσκο άλμπουμ, Portfolio, Fame και Muse. Με τον ερχόμενο των 80s και του New Wave αποφάσισε να πειραματιστεί με τον νέο ήχο Warm Leatherette 1980 σε παραγωγή Chris Blackwell. Το αριστούργημα Night Clubbing, αλλά μπορεί να πέρασαν χρόνια, περίπου 20, επέστρεψε το 2008 με το άλμπουμ Hurricane. Χωρίς να χάσει καθόλου από τη μαγεία της, τη διάθεση της να πειραματιστεί με διάφορα στυλ. Well, well, well.

Ezra Collective με την Yasmina Lasesta φωνητικά και ο Aaron Fraser. Από την παρέα βεβαίως των Durant Jones and the Indications. Σε ένα άλμπουμ που λεγόταν Introducing, τραγουδά Bad News.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Χρόνια Athens Jazz. Το φεστιβάλ ορόσημο της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων έρχεται πιο εκρηκτικό από ποτέ. Από τις 25 έως τις 31 Μαΐου, 20 σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό φέρνουν στη σκηνή την πιο σύγχρονη, τολμηρή και ανατρεπτική πλευρά της jazz του σήμερα σε μια μεγάλη επαιδιακή γιορτή. Εκθέσεις, meet market, δράσεις για παιδιά, διαδραστικές εμπειρίες και πάρτι απογειώνουν τη φεστιβαλική εμπειρία. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο athensjazz.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

Και σήμερα έχει γενέθλια η Grace Jones και ο Πέτρος Αδάμ. Τώρα σίγουρα η Grace Jones κάνει και hula hoop. Ο Πέτρος Αδάμ και αυτός κάνει hula hoop. Grace Beverly Jones, γέννησαν σήμερα το 1948. Ξεκίνησε ως μοντέλο, επέρασε και από την μεγάλη οθόνη. Εμείς μένουμε κυρίως στη μουσική της. Μια disco queen η οποία πέρασε από το new wave, τη reggae, το funk, το post-punk, την pop μουσική. Συνεργάστηκε με τον Jean-Paul Gaultier, τον οποίο και παντρεύτηκε. Και μέχρι και σήμερα πάντα οι εμφανίσεις της είναι εντυπωσιακές. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπέλης Σταγκουράκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Στην παρέα για περίπου μία ώρα ακόμα. Φίλαπ σε ένα remastered 12 inch.

τραγούδια η Όκα, Happy Face. Λοιπόν, και εμείς θα έχουμε Happy Face όταν θα σας δούμε το Σάββατο 30 Μαΐου στον Καζάρτε, στο 5ο Κόσμος Πάρτι. Με Latin χρώμα αυτή τη φορά, η Ροζάνο Μιλάνο και με την 11 μίλη ορχήστρα της. Μια δυναμική και σκηνική παρουσία από την Κούβα, συνθέτρια, τραγουδίστρια. Σίγουρα θα μας χορέψει. Θα είμαστε όλοι εκεί. Οι μουσικές θα παίξουν ο Μιχάλης Καμάκας και η Άννα Μαστάθη. Και είστε βεβαίως όλοι καλεσμένοι. Groovin' High, Poncho Sanchez, Terence Blanchard.

Η συνεργασία του Leon Thomas και Baby Rose. Τελευταίο single Friends Again κυκλοφόρησε το Φεβρουάριο που μας πέρασε. Και δεν είναι η πρώτη φορά που συνεργάζονται. Έχουν ξαναγραστεί στο άλμπουμ του Leon Thomas Matt το 2024, κερδίζοντας και Grammy.

Από ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 2026, μια καινούργια φωνή της Soul μένει στο Λονδίνο. Και ο Baby Cam, πρώτο ξάδερφο του Kendrick Lamar,

Λοιπόν, ήταν Κυριακή 26 Μαΐου πριν δύο χρόνια στην Τεχνόπολη και στο Jazz Festival. Που ήρθε μια φιλαρμονική, η ΜΕΤ. Και ξεσήκωσαν όλο τον κόσμο, ήταν το closing party του Athens Jazz Festival. Ας θυμηθούμε λοιπόν το You and Me.

Ένα κορίτσι το οποίο γνώρισε πρώτα η Βέρα Λίν και τη σύστησε στο Grand Theatre στο Brighton. Ένα κορίτσι που το αποκαλούσαν το κορίτσι με το γαργαλιτό αυτό στη φωνή της.

Αδίως εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν Ρουμπένη Σταγκουράκη. Θα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 10. Duran Jones and the Indications, Let's Take Our Time. Πάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη. Καλό βράδυ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.

ένα Sorcerer Street καταφθάνει διαχειρός John Lurie. Με αυτό σας καλωσορίζω και σήμερα στον Νίκο μας, στον Νίκο Αντοχής που αντέχει με μουσικές. Αλέξανδρο Κασελάκη να φροντίζει τα του οίκου και Δήμητρα Κακαουνάκη να διαλέγει τις μουσικές. Καλώς ήρθατε στην παρέα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας.

Εκτός όλων των υπολείπων, πρέπει να βάλετε στην ατζέντα σας ένα πάρτι το οποίο θα κάνουμε. Να κλείσουμε τα 25 μας κεράκια. Κόσμος 93 και 6, 25 χρόνια. Εδώ, γεμίσουμε την κάθε μέρα σας με μουσικές. 25 χρόνια και φέτος θα τα γιορτάσουμε σε αυτή την επέτειο, στο 5ο jazz party κόσμου που θα γίνει στο Γκαζάρτε στις 30 Μαΐου. Αυτή είναι η ημερομηνία. Θα έχουμε την Ροζάνα και την ορχήστρα της για τις μουσικές, αλλά και όλους εμάς που θα βάλουμε το κάτι της μας. Ελπίζω να συναντηθούμε εκεί.

Ο Σάφα Βιντάν έρχεται, ομοίως και ο MC Solar. Lost Horse, η χαμένη ιστορία της Αριάδνης. Έτσι έλεγε το άλογο του.

Life is real. Η ζωή είναι αληθινή. Ο Snoop Dogg έρχεται και η Άγιο παραμένει. Έτσι κι αλλιώς εδώ. Watch it. Ο Snoop Dogg έρχεται και η Άγιο παραμένει. Έτσι κι αλλιώς εδώ. Watch it.

Rain on my skin. Οι Mo Roots έρχονται. Fixed error η κατάσταση. The droplets, they fall.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: δεύτερη ώρα. Καλώς ήρθατε στον κόσμο μας, στα τραγούδια μας, στις μουσικές μας, στον Νίκο που αντέχει με μουσικές διαδρομές νοητές. Καλώς ήρθατε στην παρέα. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου, Δήμητρα Καουνάκη διαλέγει τις μουσικές. Paolo Conte.
1: Niente più ti lega per questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti sono piaciuti.

Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου, Δήμητρα Κακαουνάκη διαλέγει μουσικές και λόγια και ο Βινίτσιο Καποσέλα έρχεται να μας πει «Ε αλόρα μάμπο».

0: make it one for my baby and one more for the road.
1: One for my baby και one for the road που λέει και το τραγούδι. Εδώ ο Χιου Λιούρι κάνει τη δική του απόπειρα σε αυτό το κλασικό κατά τα άλλα.

κομμάτι εκλεκτό έχει γνωρίσει πολλές εκδοχές. Εδώ το Missing Ya ή αλλιώς Night in Tunisia, και ο Ιμπραήμ Μαλούφ βάζει το δικό του στίγμα.

τούτα και μετά, αλλά έφτασε στο τέλος και αυτό το διπορικό. Ευχαριστούμε πολύ για το ταξίδι, για την ακρόαση, για τα μηνύματα. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο στον αυριανό γύρο του κόσμου, εδώ στον Νίκο που αντέχει με μουσικές, με Αλέξανδρο Κασελάκη και Δημητρή Καουνάκη να διαλέγει τα τραγούδια. Γεια και χαρά και καλό ξημέρωμα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Κόσμος Radio.gr.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
0: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Es tu mirada la que me tiene enamorada. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.